0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ακούτε Κόσμος.

Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Ζαβέλας. Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Ζαβέλας.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει, ο κόσμος.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους σε Κρήτη και Λέσβο μάχονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη νέα κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά στη νέα κρύα Βρύση έχει μέτωπο σχεδόν 20 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 43 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται από τον Πειραιά άλλοι 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διαμονή τους, με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Στη Ισιτία σε εξέλιξη η φωτιά στην Αγία Τριάδα που καίει δασική έκταση. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 3 πεζοπόρα τμήματα. Στον Αθερινό Λακκό από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ κάηκαν μετασχηματιστές και εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Επίσης καταστράφηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής ενώ 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο πλωμάρι της Λέσβου και καίει δασική έκταση και ελιές κοντά στον οικισμό. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια στη Μούγλα και την Ατάλεια. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε πριν από λίγο ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων κατά του Ιράν που πραγματοποιήθηκε ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, χτυπήθηκαν μεταξύ άλλων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές στο νότιο Ιράν. Τουλάχιστον 2 άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά από πλήγμα στο νησί Κέσμ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Επιθέσεις σημειώθηκαν και στο νησί Κις στο Περσικό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε χθες με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ έπληξε την Τρίτη από κοινού με τις ΗΠΑ φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο γειτονικό Ιράκ. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 νεκροί από βομβαρδισμό στην πόλη Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ένας νεκρός στο Κίεβο, τουλάχιστον 6 τραυματίες από πλήγμα σε πολυκατοικίες στην πόλη Λβίβ στα δυτικά. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον αέριο χώρο της. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο και στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βαβαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Ιαπωνία στους 28 η νεκρή από τα 7,1 ρίχτερ της περασμένης Τρίτης στα νοτιοδυτικά της χώρας, σύμφωνα με νέο επίσημο απολογισμό. 7 νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή. Μεταξύ των θυμάτων στελέχη της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στη Βραζιλία 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν άνεμοι 110 χιλιόμετρων την ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες στο Ρίο Ντετζανέιρο και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη έμει προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Διονύση Χάτζη Μιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλα στην παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Zhengdu J-36. Ο κινέζικος δράκος απειλεί τον ειρηνικό. F-35 Block 4. Ιζωτική σχέση με τα Mission Data Files του Odin. Stealth Yukav Kizilelma και Anka 3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΙΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα SDL 80. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξα Σουντόκου. Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Εγάλεω. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Ερθνιούς Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω του earthnews.gr, του earth.gr ή του ertheco της εφαρμογής αυτής που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας και να μας ακούτε παντού και εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Πέμπτη, 30 Ιουλίου του 2026, τελευταία πέμπτη του μήνα, φεύγει και αυτό σιγά σιγά, θα μας έρθει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Μια ημέρα κατάφωτη, πέμπτη του μήνα, φεύγει και αυτό σιγά σιγά, θα μας έρθει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Μια ημέρα κατάφωτη.

άκουγα μετά την είδηση για τους πυροσβέστες οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο Ρέθυμνο και το μυαλό μου, επειδή κάνει τέτοιες περίεργες διαδρομές, στο μυαλό μου ήρθε το εξής. Όταν πυροσβέστες οι οποίοι είναι έμπειροι, είναι εκπαιδευμένοι για αυτή τη δουλειά, έχουν ειδική ενδυμασία κλπ. Ειδικές συνθήκες, οι οποίοι μπορεί από τη μία ώρα στην άλλη, λόγω των τερτυπιών της πυρκαγιάς, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν αναγνωρίζει νόμους, νόρμες κτλ. Όταν αυτοί χάνουν τη ζωή τους, πόσο επικίνδυνο είναι για τους υπόλοιπους, οι οποίοι όμως σου λένε όχι, θα μείνω γιατί θα ρίξω με το λάστιχο, ή ξέρω εγώ, ξέρω καλύτερα από εσάς, γιατί ξέρω την περιοχή, ή ξέρω το ένα ή ξέρω το άλλο. Το άλλο. Αυτά σκεφτόμουν χθες. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Σωστά. Η Λουίζα Μαρβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Κάποια στιγμή σας το λέω, θα ξεχάσω το όνομά μου. Ειδοποιήστε με τότε και ειδοποιήστε και κανέναν γιατρό. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή που μας στέλνει φωτογραφία από την Ξάνθη με ένα πανέμορφο λουλούδι, με ένα μικρό σαλιγκαράκι επάνω. Ντάλια είναι αυτό, δεν ξέρω και τα λουλούδια. Καλά, καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 27 βαθμούς. 27 ήδη. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 19 βαθμούς αυτή την ώρα. Εξακολουθεί και με λέει Μιχάλη εδώ και πάρα πολύ καιρό για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, καλημέρα και στο φίλο μας τον Διονύση από τις Σέρες. Επειδή σας είπα ότι είχαμε κάποια τα πρώτα μηνύματα της ημέρας, να σας υπενθυμίσω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις, ξεχωριστές, με κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, κενό, Radio η άλλη. Πάρα πολύ ωραία. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger ή μέσω Facebook, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Α, κατηφές είναι το λουλούδι. Α, ωραίο. Ναι, το πανσέ τον αναγνωρίζω ακόμα. Ο πανσές μου αρέσει αυτός ο φούξια, αυτό το περίεργο χρώμα. Αυτός με παλαβώνει, είναι η αλήθεια. Όχι αυτό το φούξια ή ξέρω εγώ κάπως αλλιώς το λέω αυτό το χρώμα, μπορεί να κάνω λάθος και σε αυτό. Λίγο κιτρινάκι και μαύρο. Αυτό είναι για μένα ο καλύτερος. Έχετε το νου σας και έχετε το νου σας γιατί και σήμερα οι άνεμοι αναμένονται τοπικά θυελώδεις, βοριάδες, 8 και τοπικά και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Χθες το πρωί με φόβο ψυχή σας έλεγα ότι θα έχει οχτάρια. Ναι, που να ξέρα. Σήμερα σας λέω ότι θα έχει και εννιάρια. Γενικότερα θα είναι έθριος ο καιρός, θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι, σας το είπαμε, εκτός από τα εννιάρια στο Αιγαίο, θα είναι βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8 με 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37, στα υπόλοιπα υπηρετικά το Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λέγαμε ακούγοντας τους μετεωρολόγους τις προηγούμενες ημέρες ότι θα έχουμε αυτό το μελτεμάκι και σκεφτόμασταν να θα είναι ευεργετικό, τουλάχιστον εμείς δεν θα έχουμε τα σαλαντάρια που περιμένουν στην Ισπανία και στην Γαλλία, που τους ταλαιπώρησαν ούτως ή άλλως και φοβούνται ότι αυτό θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση με τις πυρκαγιές. Παρεπιπτόντως, εκεί πηγαίνουν καλύτερα. Στην Γαλλία δόθηκε και εντολή να επιστρέψουν στα σπίτια τους όσοι τα είχαν εκενώσει. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν να έχει αυτό το αεράκι για να μην το ευεργετικό μελτεμάκι, για να έχουμε που είναι λέει το φυσικό air condition του Αιγαίου, αλλά είδαμε τα αποτελέσματά του.

τραγούδι της Ροζαλίας, γι' αυτό έχω κάνει παύση, για να το απολαύσουμε λίγο σε έναν από τους καλύτερους δίσκους που έχουν βγει το 2026, εκπληκτικός. Λοιπόν, να σας συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα της ταυτότητας της ημέρας. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός. Χρόνια πολλά στο δικό μας το Σίλα εδώ. Είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από την Γαλλία γιορτάζουν τα νησιά Βανουάτου. Είναι η μέρα των μαρτύρων της Επανάστασης στην Κούβα, εθνική ημέρα εκτίμησης των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στις Ηνωμένες Πολιτείες, των whistleblowers θα έλεγε κανείς, τους, έτσι είναι γνωστοί τουλάχιστον από τις σειρές, τις τηλεοπτικές και τις ταινίες. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης εθνική ημέρα cheesecake. Καιρό είχαμε να ακούσουμε, ή τουλάχιστον εγώ, μπορεί το διάστημα που έλειπα. Η Κατερίνα σας έλεγε κάθε μέρα για μια γεύση, ρε αδελφέ. Αλλά για μια εθνική ημέρα κάποιας γεύσης ή κάποιου σκευάσματος, εν πάση περιπτώσει, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οπουδήποτε αλλού, είχα πάρα πολύ καιρό να διαβάσω και να σας αναφέρω. Σήμερα είναι cheesecake στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμένα μου αρέσει αυτό το βάσκικο, θέλω να σας πω. Έμαθα και το βάσκικο cheesecake. Ωραίο. Σαν σήμερα το 1797 ήταν η επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Γένε την χρυσή βίβλο και τα εμβλήματα των ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σεμβρών. Ήταν 30 Ιουλίου του 1930 που η Ουρουγουάη νικούσε την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτούσε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα, το 1982, η Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Επίσης, σήμερα το 1994, η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, στις 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αυτό το πέρασε και με νόμο από την Βουλή. Είναι το περίφημο Casus Belli. Το 2010, σαν σήμερα, ανακοινωνόταν ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009. 768.009, έτσι για να μην απορείτε, με αυτό το 9 το ξεκούδουνο. Το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Το εντυπωσιακό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι το 2010 έγινε η πρώτη απογραφή δημοσίων υπαλλήλων, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα. Μέχρι τότε δεν ξέραμε πόσους είχαμε. Ναι, ήταν ένα συγκεκριμένο πράγμα. Στις 30 Ιουλίου του 2010 μάθαμε ότι είχαμε τόσους. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1863 ο Χένρι Φόρντ, Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1947 γεννιόταν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 1958 γεννιόταν σαν σήμερα η Κέιτ Μπους. Η Κέιτ Μπους, που είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια,
είναι αυτή που επανήλθε στο προσκήνιο όταν από μια τηλεοπτική σειρά, το Stranger Things, ένα τραγούδι της ήταν σε μια σκηνή της σειράς, εν πάση περιπτώσει. Επανήλθε λοιπόν και έγινε ξαφνικά, πολλά δεκαετίες μετά την πρώτη κυκλοφορία του τραγουδιού, ξανά έγινε νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο. Η Kate Bush έχει πιστούς ακολούθους. Έβλεπα χθες κάποιες τελετές, φοράνε όλοι, όλες μάλλον, γυναίκες είναι, οι οποίες φοράνε κόκκινα φορέματα για να παραπέμπουν σε ένα βίντεο κλιπ της Kate Bush που όταν γύρισε ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια και να τραγουδάνε όλες εν χορό αυτό το τραγούδι, μιμούμενες τη χορογραφία, εν πάση περιπτώσει, του συγκεκριμένου βίντεο κλιπ. Είναι παγκόσμια τάση. Χθες έβλεπα τέτοιες εικόνες, προφανώς εν όψη των γενεθλίων της Kate Bush. Σας είπα ποιοι γεννήθηκαν, να σας πω ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο. Σαν σήμερα το 1898, ο Ότο φον Μπίσμαρκ, Γερμανός πολιτικός, ένωσε τη Γερμανία, διατέλεσε καγκελάριός της επί 24 χρόνια. Το 2007 έφευγε ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης, έκανε το Φάνη και Αλέξανδρο, Σκραβιές και Ψίθυρες, Σκηνές από έναν γάμο. Και επίσης το 2007, την ίδια μέρα, έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Περίφημο έχει μείνει το έργο του «Blow Up».

Έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε. Έχουμε σε πάρα πολλά μέρη να σας πάμε, γιατί όχι για καλό λόγο, με αφορμή τις πυρκαγιές που γίνονται, να σας αναφέρουμε δηλαδή για τι γίνεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Να καλημερίσω τον φίλο μας την κυρία Ντίνα, η οποία μας στέλνει μια όμορφη φωτογραφία του φεγγαριού της Πανσελίνου, καθώς πηγαίνει στην δουλειά της προς Θεσσαλονίκη από τις Αίρες. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη. Ο οποίος μας στέλνει μια προσευχή για τους πυροσβέστες, φάρος η θυσία τους, λέει. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Ελαφρά συννεφιά έχουμε σήμερα, 26 βαθμούς στη Λάρισα, την πατρίδα μου. Σήμερα άραγε ξέρουμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχουμε. Εμείς, εγώ και εσείς ενδεχομένως, δεν το ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα είναι εύκολο να βρεθεί πλέον, και σίγουρα ξέρει η υπηρεσία, Λοιπόν, πάμε μουσικά. Τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τα πύρινα μέτωπα δίνουν πυροσβέστες και εθελοντές σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνο στο Αμάρι Ρεθύμνου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια στη φωτιά στο Γήθιο. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σχεδόν 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Τεράστια καταστροφή, εκενώσεις και απεγκλωβισμοί. Αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία, στον Αθηρινό Λακκό κάηκαν μετασχηματιστές και εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Νέα εκρηκτική άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 νεκροί από βομβαρδισμού στην πόλη Κρίβι Ριχ. Ένας νεκρός στο Κίεβο. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρά μελτέμια μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο έως 34 βαθμοί στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον κύριο Κυριάκο από το μικρό Σιρήνη Γρεβενών. Μας στέλνει 4 υπέροχες φωτογραφίες διαφορετικές φάσεις της Πανσελίνου από την Ανατολή της μέχρι που μεσουρανούσε. Διακρίνονται στο βάθος κάποιες από τις φωτογραφίες και τα φώτα του κόμου της Εγνατίας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει καλημέρα από τις Σέρες, 20 βαθμοί. Θα κάνει μάλλον σήμερα ζεστούλα. Διονύση, με ξαφνιάζει. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους είχαμε. Όχι, τότε έγινε η πρώτη απογραφή, όπως σας είπα, το 2010. Ναι, ξέραμε, τους πληρώνουν. Ναι, αυτοί που τους πληρώνουν ξέρουν, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να πληρώνανε, λέει ο κύριος Παναγιώτης, και κάποιους οι οποίοι ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα. Δεν βγήκαν τέτοια στοιχεία. Σε άλλους οργανισμούς έχουν βγει αυτά. Σε άλλες κατηγορίες, όχι στις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων. Για παράδειγμα των αγροτών. Λοιπόν, να επιστρέψουμε εμείς στα όσα συμβαίνουν. Ακούσατε τους τίτλους των ειδήσεων. Τίποτα δεν είναι ευχάριστο από όσα ακούστηκε, σχεδόν τίποτα. Το πρώτο είναι ο θάνατος των 2 πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και το ότι η πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται. Μάλιστα, διαβάζουμε ότι σήμερα θα έχει 9 μποφόρ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τοπικά δημιουργείται αυτό το περίφημο μικροκλίμα της φωτιάς και μπορεί οι ρηπές του ανέμου να είναι πολύ ισχυρότερες, δηλαδή να ξεπερνούν κατά πολύ τα 9 μποφόρ, να φτάνουν τα 10, 11, ακόμη και 12. Πάμε όμως στην Βαλέρια Δολαψάκη, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Νότιο Ρέθυμνο, να μας πει για την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Καλημέρα, Βαλέρια.
1: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Τα 9 μποφόρ μπορούν να γίνουν και 10 και 11 και 12 τοπικά ρηπές δηλαδή. Και αυτό το είδαν οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες εδώ να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια τους χθες. Το πιο τραγικό και η σκέψη όλων είναι σε αυτούς τους 2 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην ώρα του καθήκοντος. Τους 2 πυροσβέστες, ένας και ένας 25χρονος. Και είδα ακριβώς η πλέον τραγική απόδειξη του τι βίωσαν χθες οι άνθρωποι εδώ. Πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Το έδαφος εδώ είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν χαράδρες, είναι δύσκολα προσβάσιμο. Και να φανταστείτε ότι ένα αέρια μέσα κατά τη διάρκεια της ημέρας να επιχειρήσουν, γιατί αρχικά δεν μπορούσαν ούτε να ανεφοδιαστούν στη θάλασσα, αλλά ακόμη και αν το κάνανε, οι ρήψεις θα ήταν τέτοιες που δεν θα ήταν στοχευμένες.
0: Δεν θα ήταν αποτελεσματικές. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε όλο το βάρος έπεφτε στους πυροσβέστες στο πεδίο. Μια πολύ δύσκολη μάχη, και ενώνονταν πολλές περιοχές η μία μετά την άλλη. Υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες, βρισκόμαστε άλλωστε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, μαζί και τουρίστες και ξενοδοχεία εκενώθηκαν. Σε κάποια δημοτικά γυμναστήρια, σε κάποια κλειστά γυμναστήρια μεταφέρθηκαν και 4 εκατοντάδες άνθρωποι, όπως επίσης και σε διπλανά ξενοδοχεία που μπορούσαν να πάρουν κόσμο, όπως έπρεπε να απομακρυνθεί επειγόντως από τις οικίες τους. Μιλήσαμε με κάτοικους εδώ, μας κάναν λόγο για μια εφιαλτική νύχτα. Η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί, δεν έχει οριοθετηθεί, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζονται, δυστυχώς αναμένεται να συνεχιστούν και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 200 πυροσβέστες βρίσκονται επί τόπου, 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων οχήματα, ενώ αναμένεται να φτάσει ενίσχυση και από την Αθήνα με 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε και τις πρώτες ρήψεις από αέρος, που θα βοηθήσουν σίγουρα στην οριοθέτηση. Ελπίζουμε να βοηθήσουν οι άνεμοι και να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
0: Αυτό είναι, πρέπει να προλάβουν τώρα το παράθυρο που ακόμη δεν έχουν ενισχυθεί, που αλλάζουν οι άνεμοι ενδεχομένως κτλ. Πρέπει να είναι ολόκληρη συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, μπας και καταφέρουν να την θέσουν υπό έλεγχο ή να την οριοθετήσουν πριν ξαναφουντώσουν οι άνεμοι. Γιατί
1: ακριβώς θα είναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε, χθες είχαμε και απεγκλωβισμό ατόμων από το λιμενικό. Μεταφέρθηκαν προς το λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου ουσιαστικά έγινε η απομάκρυνση αυτή. 29 άτομα συνολικά με πλωτά σκάφη του λιμενικού και τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών. Και βεβαίως όλοι είναι το πώς θα γίνει να
0: οριοθετηθεί.
1: Το μέτωπο που μετρά 15 χιλιόμετρα τουλάχιστον, δημιουργήθηκε ουσιαστικά ένα πύρινο τόξο που ήταν υπεράνω, δεν μπορούσαν δηλαδή οι άνθρωποι να το αντιμετωπίσουν επίγεια σε καμία περίπτωση, και είδαμε και αυτή την τραγική κατάληξη των δύο ανθρώπων που ακριβώς αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη και το τι στροβιλισμοί και τι ιδιαίτερες συνθήκες δημιουργήθηκαν.
0: Αυτό έλεγα ακριβώς, Βαλέρη, και στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι εγκλωβίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι είναι και γνώστες, δηλαδή ξέρουν τη συμπεριφορά της φωτιάς, έχουν ειδικές εξαρτήσεις κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τις φλόγες. Φαντάσου δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει, δεν έχει μάθει για την φωτιά, την λειτουργία της, τον χειρισμό της, το οτιδήποτε. Πόσο επικίνδυνο είναι για αυτόν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παρότι ήταν πολλοί κάτοικοι που προσπάθησαν μέχρι τη τελευταία στιγμή να μείνουν για να σώσουν τα σπίτια τους και τα χωριά τους, αλλά είναι αυτό ακριβώς το επικίνδυνο που μπορεί ο άνθρωπος μέσα στο ζόρι του να σκέφτεται το βιός του, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει πολύ να συμβεί το κακό και δυστυχώς...
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, κόβεται και η σύνδεση, είναι, το καταλαβαίνουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Βαλέρια Δολαψάκη, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Νότιο Ρέθυμνο. Εν κατακλείδη, συμπερασματικά να σας πω ότι αυτό που αναμένουν, όπως μας έλεγε η Βαλέρια, αυτό που περιμένουν είναι μήπως με τις ρήψεις νερού από αέρος μπορέσουν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, η οποία κάποια στιγμή, όχι τώρα, αλλά κάποια στιγμή είχε επεκταθεί σε ένα μέτωπο 15 χιλιόμετρων.

Επειδή παρακολουθούμε τι γίνεται και στο Πλωμάρι, έχουμε και εκεί τη στραμμένη την προσοχή μας φυσικά, και εκεί υπήρξαν κενώσεις 112 κλπ. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι, γιατί ξημέρωσε πια, έκανε την πρώτη ρήψη, το πρώτο εναέριο μέσο στην περιοχή. Περιμένουμε να δούμε και, και εκεί τι γίνεται. Realize that you can't change the world by changing yourself and understand that we all just the same. So when I count to three, let's change. Να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο από την Σκάλα Πολυχνήτου στη Λέσβο με πάρα πολύ αέρα, τον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας με 26 βαθμούς και μια όμορφη φωτογραφία από την Ανατολή της Πανσελίνου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και πολύ δροσερό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Άκουγα τους τίτλους των ειδήσεων. Οι ειδήσεις σήμερα με την εξαίρεση της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν η φωτιά στο Ρέθυμνο, η φωτιά στο Πλωμάρι, η φωτιά στην Τουρκία, μάχες, οι βομβαρδισμοί των Αμερικανών στο Ιράν, οι βομβαρδισμοί των Ρώσων στην Ουκρανία. Τρελαίνεσαι.

0: Και πάμε γρήγορα γρήγορα στον κύριο Καρασάβα, τον κύριο Νίκο Καρασάβα. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στην Λέσβο, για να μας πει για την φωτιά αυτή στο Πλωμάρι και σε τι κατάσταση είναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρασάβα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πείτε μας λίγο πώς είναι η κατάσταση εκεί. Ξέρουμε και ότι και εκεί ήταν δραματική η νύχτα, ε.
1: Ναι, το δραματικό απόγευμα και η φιαλτική νύχτα ήταν χτες. Είχαμε πολύ δυνατές ρηπές ανέμων. Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Χωρίστηκε σε δύο και μετά σε τρίτο μέτωπο. Η μορφολογία του εδάφους στο συγκεκριμένο σημείο είναι βουνό και χαράδρα, είναι πολύ απότομης κρίσης και δύσκολα προσβάσιμο και δύσκολη προσέγγιση, με αποτέλεσμα να δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα, γιατί άρχισε να πλησιάζει τον οικισμό, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρωτίστως
0: αυτό που προείχε είναι η προστασία των ανθρωπίνων ζώων.
1: Ναι, και των περιουσιών.
0: Τώρα η κατάσταση ποια είναι?
1: Συνέχεια είχαμε αναζωπυρώσεις.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς πολύ γρήγορα ήρθαν μέσα. Επήγε η δυνάμεις πολύ γρήγορα και μετά πολύ γρήγορα και εν αέρια.
0: Ναι.
1: Όμως είχαμε συνεχίσει να ζωπηρώσει λόγω των δυνατών ανέμων και τη διαφορετική φορά των ανέμων ανά 5 λεπτά.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Σήμερα αναμένονται, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και εννιάρια στο Αιγαίο. Δηλαδή αυτά τα μετέμια τα οποία περιμέναμε όλοι για να ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία, για σας είναι εξοβελιστέα.
1: Και χτες είχαμε ρηπές τον 9 μοφόρο.
0: Ναι.
1: Σήμερα το πρωί στις 6 έδινε λίγο ότι θα κόπαζε ο άνεμος, αλλά για λίγο. Και με το που ανεβαίνει ο ήλιος ανεβαίνει και ο άνεμος. Είχαν μείνει μικροεστίες οι οποίες αναζωπηρώνταν όλη τη νύχτα. Έγινε μεγάλη προσπάθεια από όλους, τους φορείς από την πυροσβεστική, από τους φορείς οι οποίοι υποστήριζαν την πυροσβεστική. Κυρίως όμως, επειδή ήμουν όλη τη νύχτα εκεί μέχρι και τώρα, δόθηκε μεγάλη μάχη από τους, πολίτες της πόλης του Πλωμαρίου, οι οποίοι με ως τη μέσο είχαν και πεισματικά συνέχιζαν μέχρι που να πετύχουν να σβήνουν τη φωτιά, η οποία βέβαια με τον αέρα ζωπηρωνόταν, ήταν ελαιώνας.
0: Ναι, είναι λίγο άνηση αυτή η μάχη.
1: Ναι, στον ελαιώνα, όπως γνωρίζετε, τα δέντρα γελιές έχουν την ιδιομορφία να ανάβουν οι κορμοί τους και να μην σβήνουν από μέσα και να μην σβήνουν εύκολα.
0: Αυτό οπότε, είναι, ναι, γιατί ναι, είναι βραδύκαυστα. Ναι.
1: Και σήμερα είναι... Πάλι υπάρχει δυσκολία. Σήμερα θα πρέπει όλοι οι κορμοί αυτοί να κοπούν, να πέσουν κάτω για να σταματήσουν να καίγονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει γλιτώσαμε τα χειρότερα, γιατί σταμάτησε λίγο πριν τον οικισμό δύο φορές. Πήγε να μπει στον οικισμό, σταμάτησε πολύ κοντά. Οπότε αποφύγαμε τα χειρότερα που έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινες περιουσίες.
0: Αυτό έχει σημασία. Έχουν ξεκινήσει, από ό,τι καταλάβαμε, και τα πρώτα εναέρια μέσα να επιχειρούν, σωστά?
1: Ναι, βεβαίως. Αυτή ήταν όλη η αγωνία μας, ήταν να περάσει το βράδυ χωρίς να έχουμε αναζωπήρωση προς τη μεριά του οικισμού. Ούτως ώστε το πρωί πάλι τα εναέρια μέσα να κάνουν τη δουλειά που πρέπει.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρασάβα, ευχόμαστε το καλύτερο υπό αυτές τις συνθήκες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και να πούμε ακόμα μια φορά ένα μπράβο σε όλους όσοι συμμετείχαν εκεί. Ήταν πραγματική μάχη.
0: Εννοείται, φυσικά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Νίκος Καρασάβας, αρμόδιος αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης του πολίτη και πολιτικής προστασίας στο Δήμο Πλωμαρίου της Λέσβου και για αυτό το μέτωπο.

Λοιπόν, η εικόνα μοιάζει να είναι λίγο καλύτερη προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή στην εικόνα σας μεταδίδουμε και στο Ρέθυμνο και στο Πλωμάρι. Το Πλωμάρι, το οποίο δύο φορές, όπως μας έλεγε ο αντιδήμαρχος, πήγαν να μπουν στον οικισμό οι φλόγες, αλλά εν πάση περιπτώσει τι θα σέφτηκαν και άλλαξαν και φορά, αλλά και οι προσπάθειες που έγιναν εκεί από τις επίγειες πρωτίστως δυνάμεις και τις ενέργειες, αλλά και τους εθελοντές και τους κατοίκους, αποσοβήθηκε αυτός ο κίνδυνος δύο φορές. Φαίνεται να είναι καλύτερη. Προς το παρόν έχουν πέσει οι άνεμοι, όπως μας έλεγε ο αντιδήμαρχος, όσο σηκώνεται ο ήλιος θα ενισχύονται και οι άνεμοι. Αυτό είναι το ματάκι που σας έλεγα πριν του χρόνου, που και στο Ρέθυμνο μπορεί να ωφελήσει, ώστε τα εναέρια μέσα να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο, να οριοθετήσουν ή και να κατασβέσουν τα πύρινα μέτωπα και στις δύο περιοχές.

Ξαναπάμε στη συνέχεια της εκπομπής στο Ρέθυμνο. Ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων ότι υπήρξαν και συλλήψεις, για παράδειγμα για την πυρκαγιά στην Πάρο. Τέσσερις συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κτλ. Επειδή κάποιος μπορεί να σκεφτεί πονηρά ότι τι κάναν αυτοί, βάλαν τις φωτιές. Δεν βάλαν τις φωτιές. Είναι η κατά νόμον υπεύθυνη για την τοποθεσία από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Από τη Χωματερή, σας το λέγαμε χθες. Από τη Χωματερή ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μάλλον όχι περισσότερες. Πολλές από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεσπάσει περιέργως πως από Χωματερές. Αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο που εν έτη 2026 ακόμα δεν έχουμε κλείσει. Γι' αυτόν τον λόγο συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και κάποια μέλη από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Βέβαια υπάρχουν και άλλες συλλήψεις, το ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων, το ακούσατε νωρίτερα. 8 συλλήψεις στον αριθμό, εκ των οποίων κάποιοι ήταν γιατί αποφάσισαν με πορτοκαλί συναγερμός, κατηγορία κινδύνου 4, να κάνουν εργασίες με τροχό και προφανώς χωρίς να το θέλουν, έτσι, προφανώς χωρίς να το θέλουν, φαντάζομαι, έβαλαν κάποιες πυρκαγιές, κάποιες από αυτές πολύ γρήγορα, για παράδειγμα στην Ερέτρια, στην Εύβοια, πολύ γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο, αλλά χρειάζεται να το ξαναπούμε, υπό τέτοιες συνθήκες δεν κάνουμε τέτοιες εργασίες. Θα μου πεις, ναι, αλλά εγώ σήμερα έχω κλείσει το συνεργείο ή σήμερα έχω χρόνο γιατί σήμερα έχω ρεπό. Το καταλαβαίνω, το σέβομαι, δεν το δέχομαι όμως, ναι.

Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο με 25 βαθμούς. Δυστυχώς δεν βλέπουμε κάτι ελπιδοφόρο, λέει. Κρίμα για τους ανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους. Κρίμα για την οικολογική καταστροφή. Άκουγα πριν τον ψύχρεμο αντιδήμαρχο Πλωμαρίου να λέει ότι σήμερα πρέπει να κόψουμε τις ελιές, γιατί οι ελιές άμα πάρει μέσα και ο φωτιά ο κορμός καίγεται ενδεχομένως για μέρες. Το ξέρουν και όσοι παίρνουν ελιά για το τζάκι. Είναι τέτοιου είδους καύση έχει, εν πάση περιπτώσει. Κρατάει την φωτιά. Και πρέπει να κόψουν κορμούς δεκάδων, εκατοντάδων δέντρων γύρω από το Πλωμάρι.

Δημήτρη, δεν γίνεται να. Επειδή όπως καταλαβαίνετε η ροή του λόγου είναι πάνω στα τραγούδια, δεν γίνεται να βάζουμε ελληνικά και να πατάμε πάνω στα ελληνικά τραγούδια. Αυτό φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε πολύ εύκολα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είστε του χώρου, έτσι. Τώρα, να σας πω εντάχει για τα πολεμικά μέτωπα, αυτά που ακούγατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, η αρμόδια διοίκησή τους, εν πάση περιπτώσει, για την περιοχή αυτή του κόσμου, τη Μέση Ανατολή, η περιβόητη CENTCOM, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ολοκληρώθηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν. Χτυπήθηκαν, άγνωστο ακόμα. Τι ακριβώς, ξέρουμε ότι χτυπήθηκαν κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ξέρουμε ότι χτυπήθηκαν και κάποιες ενεργειακές εγκαταστάσεις και σε κάποια νησιά που έχει το Ιράν, το Κέσμ, το νησί για παράδειγμα ή τέτοια πράγματα. Δεν ξέρουμε με λεπτομέρεια, φανταζόμαστε ότι αυτά θα τα μάθουμε και από τους Ιρανούς. Ήταν μια επίθεση η οποία είχε προαναγγελθεί. Χθες το βράδυ, το απόγευμα, ο κύριος Τραμπ είχε βγει και είχε πει ότι θα τους χτυπήσουμε γερά, γιατί οι Ιρανοί είχαν ρίξει 5 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον βάσης αμερικάνικης στο έδαφος της Ιορδανίας. Μπορεί οι βαλιστικοί πυράβλοι αυτοί να αναχαιτίστηκαν από τις Ιορδανικές, ίσως και τις Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, αλλά παρόλα αυτά ήταν η αφορμή, η αιτία για να αποφασίσει ο Τραμπ νέο χτύπημα. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ, για να πούμε, να ψάχνουμε, να βρούμε και μια χτίδα, μια χαραμάδα αισιοδοξίας, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, τώρα ποιες διαπραγματεύσεις ακριβώς δεν έχω καταλάβει, αλλά οι διαπραγματεύσεις που γίνονται για να βρεθεί μια ειρηνική λύση, ποια ειρηνική λύση επίσης δεν γνωρίζουμε, υποτίθεται ότι είχε υπογράψει φαρδιά πλατιά και αυτός και ο κύριος Πεζεσκιάν και διάφοροι άλλοι από την πλευρά του Ιράν, μια συμφωνία 14 σημείων. Φαίνεται ότι όλα αυτά ήταν επαπτερόεντα. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχιστούν οι όποιες διαπραγματεύσεις υπάρχουν σε εξέλιξη με τη μεθολάβηση τρίτων κρατών προφανώς. Μπας και βρεθεί μια άκρη. Γιατί χθες είχαμε και νέα ένταση, και νέα αιστεία έντασης. Ποια νέα αιστεία έντασης? Τουλάχιστον όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Βγήκαν οι Χούθοι και είπαν, να βάλουμε και εμείς βραδιόδια στα στενά που ενώνουν τον κόλπο του Άντεν, τον ειδικό κόλπο δηλαδή, με την Ερυθρά Θάλασσα, για να μπλοκάρουν κυρίως τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας, μεταφέρουν πετρέλαιο από εκεί. Με εξαίρεση βέβαια τα κινέζικα πλοία, γιατί έχουν κάνει ήδη συμφωνία. Η Κίνα είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία και πολύ λίγος λόγος γίνεται γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων. Επειδή η ώρα πλησιάζει 7, δηλαδή να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, εμείς θα βγούμε από το στούντιο και θα επανέλθουμε λίγα λεπτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, τεράστια καταστροφή, δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες σε θελοντές και κάτοικοι. Η κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τις αρχές να διατηρούν σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Στη Νέα Κρύα Βρύση, το μέτωπο της φωτιάς εκτείνεται σε μήκος σχεδόν 20 χιλιόμετρων. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολλαπλά μέτωπα παραμένουν ενεργά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπυρώσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκενώσεις. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Θρήνος για τους πυροσβέστες 25 και 58 ετών που έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Ένας 27χρονος αξιωματικός κατέρευσε από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Συλληπιτήρια εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου και και η δασική έκταση κελιές κοντά στον οικισμό. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, δήλωσε στο σταθμό μας ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου Δημήτρης Μαλιαρός. Όπως είπε, δύο φορές κινδύνευσε ο οικισμός του πλωμαρίου, αλλά χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών και των κατοίκων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές, τα παράλια στη Μούγλα και στην Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο η Οδική Ασφάλεια, η Ενέργεια και οι Μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Έκρηξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές στο νότιο Ιράν. Τουλάχιστον 2 άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά από πλήγμα στο νησί Κέσμ. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 νεκροί στην πόλη Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ένας νεκρός στο Κίεβο, τουλάχιστον 6 τραυματίες από πλήγμα σε πολυκατοικίες στην πόλη Λβίβ. Στα δυτικά, η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, μας λέει ο κύριος Σπύρος. Ο 63ος χιτά ανακύκλωση είναι που καίγεται. Χάσαμε το μέτρημα από την ανάπτυξη. Κυρία Αντωνία λέει: καλημέρα. Πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Κρίμα για τους δύο πυροσβέστες. Καλή δύναμη στο έργο τους. Ο κύριος Βαγγέλης από τις Σέρες μας λέει το εξής. Δεν ξέρω αν ισχύει ή δεν ισχύει. Λέω ότι ένας λόγος που μπαίνουν φωτιές στις χωματερές είναι για να καίγονται τα καλώδια και να αφαιρείται στη συνέχεια ο χαλκός χωρίς να δίνεται στόχος. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ένας από τους λόγους. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην. Σας το έλεγα και χθες. Για πράγματα που δεν γνωρίζω ή δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να σας πω. Είναι κρίμα όμως να γίνεται κάτι τέτοιο και φαντάζομαι ότι αν όντως ισχύει και αν όντως το ξέρετε εσείς, φαντάζομαι θα το ξέρουν και οι αρμόδιοι. Κάτι πρέπει να κάνουν. Τόσο απλά. Σας έλεγα πριν για τις συλλήψεις, για παράδειγμα για την Πάρο. Συνελήφθησαν 4 στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και εργαζόμενοι εκεί στον Χιτά, γιατί δεν υπήρχαν μέτρα πυροπροστασίας, για παράδειγμα. Η δικαιοσύνη θα βρει την άκρη, δεν θα την βρω εγώ, ούτε θα την βρει κανένας άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται σε τέτοιους χώρους, στην περίπτωση που υπάρχει η υποψία για αυτό που λέει ο κύριος Βαγγέλης, για παράδειγμα, να μην υπάρχουν μέτρα πυροπροστασίας. Δηλαδή είναι το στοιχειώδες, φαντάζομαι. Ναι. Πάντως έβλεπα πριν ξεκινήσει αυτή η λέλαπα των τελευταίων ημερών με τις πυρκαγιές τις σοβαρές και στην Πάρο και στο Ρέθυμνο και στο Πλωμάρι. Τις προηγούμενες μέρες διάβαζα ότι γύρω στο 70 με 80% των πυρκαγιών που φέτος έχουν εκδηλωθεί, από επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής ήταν αυτά, άκουγα έναν εκπρόσωπό της να τα λέει, κοντά στο 70% οφείλονται σε ανθρώπινη παρέμβαση ακριβώς. Δηλαδή σε κάποιες εργασίες που γίνονταν που δεν θα έπρεπε να γίνονται τέτοιες ημέρες. Ναι, αυτό. Να επιστρέψουμε στο Ρέθυμνο. Να επιστρέψουμε στο Ρέθυμνο για αυτή την πυρκαγιά που είχαμε. Μας έλεγε νωρίτερα η Βαλέρια Δολαψάκη, η ανταποκρίτριά μας, ότι κάποια στιγμή είχε φτάσει και σε μια έκταση, σε ένα τόξο 15 χιλιόμετρων αυτή η φωτιά στο Ρέθυμνο. Χρειάστηκε η επέμβαση για να απομακρυνθούν και άνθρωποι και με πλωτά μέσα, που ήταν σε αντίθεση με άλλες φορές, ήταν στο πόστο τους και έκαναν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν, όπως και ιδιωτικά σκάφη τα οποία συνέδραμαν, σημαντικός ο ρόλος τους. Πάμε λοιπόν στον κύριο Ταταράκη, είναι δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, εκεί ήταν το επίκεντρο αυτής της πυρκαγιάς, στον Άγιο Βασίλειο, για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας. Δυστυχώς είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, είναι τα μέτωπα σε ύφεση. Περιμένουμε να αέρια μέσα, αλλά πάλι είναι πολύ δύσκολο να πετάξουν, διότι συνεχίζει ο άνεμος να πνέει με ρηπές έως και 13 μποφόρ.
0: 13 μποφόρ.
1: Ναι, και οι ρηπές φτάνουν και τα 13 μποφόρ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε αέρια μέσα.
0: Ούτε να έχουμε για να γεμίζουν νερό, γιατί υπάρχει κυματισμός, ούτε και να ρίξουν με επιτυχία, να πετύχουν αυτό.
1: Από ό,τι με ενημερώσανε από το συντονιστικό, είναι τέτοιες οι αναταράξεις που θα πέσουν τα ελικόπτερα και γι' αυτό δεν μπορούν καθόλου, όχι μόνο να πάρουν νερό, αλλά δεν μπορούν και να ρίξουν με τις αναταράξεις που υπάρχουν.
0: Ναι, ούτε τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ.
1: Τα Καναντέρ χειρότερα είναι. Αφού δεν μπορούν τα ελικόπτερα να επέμβουν, τα αεροπλάνα με τίποτα. Δυστυχώς, ναι, είναι μόνο οι επίγειες δυνάμεις, κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι μεγάλο το μέτωπο, περίπου από 10 έως 15 χιλιόμετρα. Είναι μέτωπο το οποίο κατέβαινε και συμπαρέσυρε τα πάντα, έχει κάψει τα πάντα. Μας έχουν ενημερώσει ότι υπάρχουν καμένα σπίτια, καμένες βίλες, καμένοι στάβλοι, τα πάντα, πέργολες σπιτιών κλπ. Είναι βιβλική καταστροφή, δηλαδή πραγματικά πονάει η ψυχή σου να βλέπεις εκεί όλη αυτή την περιοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Ευτυχώς είχαμε απεγκλωβίσεις, δώσαμε έγκαιρα, γιατί θα ξέρετε ότι η ταχύτητα με την οποία πήγαινε το μέτωπο ήταν τεράστια, τρομακτική ταχύτητα. Δηλαδή δεν μπορούσε να τη συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου. Και ευτυχώς μαζί με την πυροσβεστική δώσαμε εκένωση σε πολλούς οικισμούς, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς άνθρωπος. Όπως και το λιμενικό, είχαμε μια άψογη συνεργασία και 31 άτομα τα απεγκλώβησε μέσω της θαλάσσης.
0: Ναι, ξέρω ότι είναι περίοδος η οποία το Ρέθυμνο φαντάζομαι ότι είναι κατάμεστο και από τουρίστες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πληθυσμός ο οποίος θα πρέπει να κινηθεί. Η οποία το Ρέθυμνο φαντάζομαι ότι είναι κατάμεστο και από τουρίστες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πληθυσμός ο οποίος θα πρέπει.

0: Ενισχύσει ακόμα και από την Αθήνα για την, αυτή την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, η οποία μας λέτε ότι έχει γίνει κρανίου τόπος σε μια μεγάλη περιοχή. Έχει και άλλη περιοχή να κάψει, θέλω να πω, έχει καύσιμη ύλη.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στη θάλασσα. Όλο ναι. το μέτωπο σταμάτησε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να επεκταθεί δεξιά και βόρεια, γιατί είχε αυτή την ιδιομορφία αυτή η πυρκαγιά. Εκτός τα πολλά μποφόρτα τα οποία έπνεε, άλλαζε και η κατεύθυνσή της του αέρα. Δηλαδή ενώ πήγαινε προς το παραλιακό μέτωπο, το γύριζε προς τους οικισμούς.
0: Έτσι εγκλωβίστηκαν, φαντάζομαι, και οι δύο πυροσβέστες. Ναι.
1: Που πραγματικά και από μέσα από εσάς να την εκπομπήσει, να εκφράσει τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους τους, γιατί πραγματικά αυτοί οι δύο άνθρωποι έπεσαν στην ώρα του καθήκοντός τους για να βοηθήσουν συνανθρώπους τους να μην χαθούν η περιουσία τους ή να μην διακινδυνεύσει η σωματική τους ακεραιότητα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, εκεί που είναι το επίκεντρο της πυρκαγιάς αυτής. Ακούσατε ότι κοινώθηκε και η Αγία Γαλήνη. Όποιος ξέρει από Κρήτη, δεν μπορεί να μην ξέρει την Αγία Γαλήνη. Αυτό που επίσης με εντυπωσίασε σε μεγάλο βαθμό είναι ότι λέγαμε πριν ότι διαμορφώνεται αυτό το περίφημο μικροκλίμα, το χρησιμοποιούμε μας καραμέλα πολλές φορές, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι. Σε μία μέρα που οι άνεμοι έφταναν τα 8 μποφόρ, οι ρηπές του μέσα στις φλόγες και εξαιτίας ακριβώς εξαιτίας των εστιών έφταναν τα 13 μποφόρ. Μιλάμε για ασύλληπτες ταχύτητες αέρα και όπως είπε ο Δήμαρχος, αέρα που άλλαζε αναλεπτό ή ανά μικρό χρονικό διάστημα, εν πάση περιπτώσει, κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν. Όπως μας έλεγε νωρίτερα και η ανταποκριτριά μας, η Βαλέρια Δολαψάκη, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο το έργο των εναέριων μέσων. Συνηθίζουμε να περιμένουμε ως μάνα εξ ουρανού τα εναέρια μέσα. Εκεί δεν έχουν να ελπίζουν σε κάτι τέτοιο, γιατί είναι τόσο ισχυρός ο άνεμος που είναι και ο κυματισμός της θάλασσας και άρα δεν μπορούν να γεμίσουν αφενός. Αφετέρου, είναι τόσο ισχυρές οι ρηπές που δεν μπορούν να κάνουν ρήψη νερού ή ακόμα και να κάνουν, γιατί παίρνει τα ελικόπτερα, έτσι, έχουν ένα συγκεκριμένο βάρος. Ακόμα και να κάνουν ρήψη, το νερό δεν θα πάει εκεί που πρέπει να πάει, εν πάση περιπτώσει, ή θα διαχεθεί. Οι συνθήκες εξακολουθούν και παραμένουν πάρα πολύ δύσκολες στο Ρέθυμνο. Ελπίζουμε από οι επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν να καταφέρουν κάτι καλύτερο σήμερα.

Δεν θα παραλείψω να σχολιάσω και το εξής. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, άσχημη εντύπωση. Δεν έχει σημασία τώρα το κόμμα ή οτιδήποτε τέτοιο. Την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, ήταν σε εξέλιξη μια πολιτική συζήτηση. Είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων. Ακόμα και αυτήν τη στιγμή που κάποιοι είχαν το θάρρος να πούνε σταματώ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο μπροστά σε αυτή την είδηση, δεν έχω να πω το παραμικρό, έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπικομάτων, οι οποίοι ήθελαν να πούνε το δικό τους αυτό που είχαν προετοιμάσει.

ή εν πάση περιπτώσει που το έχουν έτοιμο, για τις ευθύνες της πυροσβεστικής, το ένα, το άλλο, τον μηχανισμό, τις παλιές εγκαταστάσεις ή τα παλιά αεροσκάφη ή τα παλιά ελικόπτερα ή... Είναι φοβερό. Εμένα εξακολουθεί και μου κάνει εντύπωση.

Δεν έχω καν την όρεξη να σχολιάσω μία από τις κύριες ειδήσεις της θεσινής ειδησιογραφίας. Τουλάχιστον έβλεπα σε κάποια μέσα την ώρα που είχε γίνει ήδη γνωστό ότι είχαν δύο άνθρωποι χάσει τη ζωή τους στο καθήκον εκεί στο Ρέθυμνο. Έβλεπα ότι πρώτη είδηση, ας πούμε, σε κάποια μέσα. Εντάξει, δεν είχαν αντανακλαστικά, δεν είχαν προλάβει, δεν το είχαν μάθει, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Πρώτη είδηση, για παράδειγμα, ήταν ότι δεν είναι πλέον εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος ένας κύριος, ένας δημοσιογράφος. Και αναλύσεις επί αναλύσεων, γιατί δεν είναι, γιατί έφυγε, τι καταγγέλει, τι υπονοούμενα αφήνει. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι παράξενος ή η επικαιρότητα. Ένα από τα δύο πάντως. Σας έλεγα νωρίτερα για το ένα μέτωπο, το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ολοκληρώθηκαν τα χτυπήματα των Αμερικανικών δυνάμεων, το ανακοίνωσε η Σάντκομ και επίσημα, στο Ιράν. Αυτό σας έλεγα νωρίτερα, πριν το δελτίο των 7. Δεν σας άφησα λίγο σύξυλους για το τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας. Στο μέτωπο της Ουκρανίας γίνεται το εξής. Οι ρωσικές δυνάμεις εξ αποστάσεως ασφαλείας, δηλαδή απογειώνονται τα βαριά βομβαρδιστικά της, κάποια συγκεκριμένη τύπη βομβαρδιστικών του 95, του 32, του 52, λες και έχει καμιά σημασία, αλλά από απόσταση μεγάλη, και εκτοξεύουν, χωρίς να έχουν τον κίνδυνο να βληθούν από αντιαεροπορικά πυρά, εκτοξεύουν πυράβλους, που είναι πάρα πολύ δύσκολο με τους εξοπλισμούς που έχει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία να αντιμετωπιστούν, να αναχαιτιστούν. Εκτοξεύουν λοιπόν πυράβλους βαλιστικούς, οι οποίοι χτυπούν το Κίεβο και χτυπούν και μία πόλη, την Κρέβι Ριχ. Τη διαμορφή. Αυτή την πόλη την έχουν βομβαρδίσει ίσα με, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 φορές. Τι ιδιομορφία έχει η πόλη? Οι Ρώσοι λένε ότι είναι στρατηγική. Υπάρχει και το Ινάτι, γιατί είναι η γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εκεί σκοτώθηκαν 6 νεκροί, ανάμεσα τους 2 παιδιά, οι οποίοι τι είχαν κάνει ακριβώς? Ήταν στα σπίτια τους και κοιμούνταν, γιατί βλέπετε ότι αυτές οι επιθέσεις γίνονται κυρίως νύχτα.

Επειδή σας έλεγα ότι δεν μπορούν αυτοί οι πύραυλοι να αναχαιτιστούν ή να καταστραφούν, οι πύραυλοι που εκτοξεύει εκ του μακρόθεν και από την ασφάλειά της η Ρωσία, υπάρχει ένας τρόπος μόνο, κάποια συστήματα αμερικανικά, τα οποία τα διαθέτει μεν η Ουκρανία, αλλά δεν έχει πυράβλους πλέον. Γι' αυτά, χθες έγινε γνωστό ότι κατά τη συνάντηση του κύριου Ζελένσκι με τον κύριο Τραμπ, την ολιγόρη συνάντηση που είχαν, του ζήτησε 300 τέτοιους πυράβλους εν όψη του χειμώνα, όπου αναμένεται νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Γιατί αναμένεται νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών? Γιατί πρώτον, η Ρωσία εξακολουθεί και να έχει, ακόμη και πεπαλαιωμένο, αλλά έχει οπλαστάσιο, και όχι μόνο αυτό, αναμένεται να πάρει, έτσι λένε οι αρχές πληροφοριών της Ουκρανίας, αναμένεται να πάρει χιλιάδες πυράβλους βαλιστικούς από την Βόρεια Κορέα.

να αλλάξουμε τελείως θέμα και να σας πω το εξής. Επειδή χθες το πρωί αναρωτιόμασταν με τον Κώστα τον Παπαχλιμίντζο ότι δεν υπάρχει καμία εξήγηση από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζηδάκη γιατί απαγόρευσε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι ο Γιάννης ο Φωνιάς σε μια εκδήλωση που γινόταν για να τιμηθεί ο Νίκος ο Γκάτσος και το έργο του. Βγήκε ο κύριος Γιώργος Χατζηδάκης, ο οποίος είπε ότι η απαγόρευση δεν αφορούσε αυτόν καθ' αυτόν τον Μανώλη Μητσιά, αλλά την εταιρεία παραγωγής που διοργάνωνε την εκδήλωση. Με αυτήν έχει κάποια παρεδόση, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και απαγόρευσε να τραγουδηθεί από τον Μανώλη Μητσιά, για τον οποίο γράφτηκε το τραγούδι ο Γιάννης ο Φωνιάς. Απλά σας το λέω για να έχετε μία εικόνα, επειδή χθες αναρωτιόμασταν για αυτό το πράγμα και δεν το γνωρίζαμε. Έτσι σήμερα, σήμερα που το μάθαμε δηλαδή, σας ενημερώνω. Γνωστά καθάρματα οι Ρώσοι μπορούν όμως να πάρουν μαθήματα τον ηθικότερο στρατό του κόσμου, τους IDF, λέει ο Αντώνης. Έχετε όρεξη, αλήθεια.

Επειδή έχουμε κάνει επανειλημμένα αναφορά στους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, υπάρχει και τρίτη απώλεια στο Γήθιο, πυροσβέστης επίσης, εκτιμάται από παθολογικά αίτια, αλλά και αυτός έχασε τη ζωή του χθες, ενώ ήταν σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή. Να το πούμε και αυτό, θα ήταν λάθος να μην το αναφέρουμε. Μουσικά, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τα πυρηνά μέτωπα δίνουν πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Δραματική κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη. Εκενώσεις και απεγκλωβισμοί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά γκάβματα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου, συνεχείς αναζωπυρώσεις, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν, νέα εκρηκτική άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί σε Κίεβο και Κρίβη Ριχ. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Ισχυρά μελτέμια μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 34 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Με ρωτάει ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα. Πότε άραγε θα τελειώσουν αυτοί οι αδικαιολόγητα παιδιάστικοι πόλεμοι για τον νοήμονα σύγχρονο άνθρωπο? Πότε θα στρέψουμε το βλέμμα μας στην εξέλιξή μας σαν είδος και θα σταματήσουμε τα πισωγυρίσματα? Πότε θα βάλουμε ως νούμερο ένα διαφύλαξη την ανθρώπινη ζωή? Ξεκινάτε από, από μια συνθήκη που λέτε για τους αδικαιολόγητα παιδιάστικους πολέμους για τον νοήμονα σύγχρονο άνθρωπο. Δεν είναι όλοι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που χθες επίσης ήταν κυριάρχησε στην ειδησιογραφία. Την τριμερή που έγινε στην Κύπρο, στη Λευκοσία, την τριμερή συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Γκουτέρες, του Πρόεδρου της Κύπρου και του Αρχηγού των Τουρκοκυπρίων, όπου εκεί, επειδή βγήκε μετά και ανακοίνωσε ότι θα γίνει προοπτικά στο μέλλον, χωρίς να προσδιοριστεί χρονικά, μία συνάντηση 5-1, δηλαδή μαζί με τις εγγυήτριες δυνάμεις, αναζωπηρώθηκαν κάποιες ελπίδες ότι κάτι βρίσκεται σε κίνηση, κάτι καινούριο. Υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις του κ. Χρυστοδουλίδη ότι ούτως ή άλλως είναι δεδομένη η στόχευση, ο στόχος αυτής της ιστορίας, και είναι δεδομένο και από ποια αρχή ξεκινάμε, από εκεί που τα αφήσαμε στο Crash Montana, αν το λέω σωστά. Ο Κωστής ο Κωνσταντίνου, ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο, τα παρακολούθησε όλα αυτά, να μας πει και τη δική του αίσθηση. Πάμε για επίλυση? Είναι ειλικρινές το ενδιαφέρον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από τη μία πλευρά, αλλά και των εγκυητριών δυνάμεων, γιατί λέει ότι έχει τη συγκατάθεσή τους ο κύριος Γκουτέρες? Πάμε στον Κωστή. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Πολύ καλά ερωτήματα. Σίγουρα δεν πάμε σε λύση, όχι. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα και αυτή η εξέλιξη, αν και θετική, δεν είναι κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει με βεβαιότητα στην επανέναρξη των συνομιλιών. Γιατί ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι θα έχουμε την 5-1 εάν και εφόσον μέσα από τα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης υπάρχει κάτι χειροπιαστό, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω ακόμη μια 5-1 και μετά μια αποτυχία. Οπότε είναι ουσιαστικά μια εξαγγελία προθέσεων, αν θέλεις. Δεν είναι κάτι το φοβερό. Όσο για τις εγκύτριες δυνάμεις, σίγουρα το ζήτημα είναι η Τουρκία, η οποία ουσιαλώς είναι η ρίζας του προβλήματος, και από εκείνη, ενώ είχαμε κάποιες θετικές ενδείξεις στην πορεία, φάνηκε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο φαίνονται.
0: Μα υπήρξαν χθες δηλώσεις και ανακοινώσεις και από το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν, ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα εγκαταλείψουμε τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας.
1: Όχι μόνο αυτό, υπήρξε και μία ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που έλεγε ότι έριχνε την ευθύνη στη Λευκοσία και έλεγε ότι η Λευκοσία δήθεν προκαλεί περιφερειακές εντάσεις κτλ. Το οποίο είναι και γελίο να το σκεφτεί κανείς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει προθυμία από πλευράς της Άγκυρας. Ετέθη στο τραπέζι η διάνοιξη μια πρόταση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα για συμβιβαστική λύση στη διάνοιξη δύο οδοφαγμάτων. Ο κύριος Εφρουμάν δεν δέχτηκε αυτή τη συμβιβαστική λύση, προφανώς γιατί ήξερε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τη δεχθεί ο στρατός, ο τουρκικός, και εκείνος είναι που κάνει κουμάντο. Επίσης η κυρία Ολγκίνη, η οποία έχει πάει στην Άγκυρα, είχε έρθει πίσω, και εκεί είναι που φάνηκε από την αρχή ότι συστραβώσει το πράγμα, είχε έρθει πίσω με ένα όχι από την πλευρά του Χακάν Φιντάν για το ζήτημα της Πενταμερούς, και καταναγκάστηκε να παρέμβει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για να ζητήσει επί της ουσίας ένα αρχικό τουρκικό ναι σε αυτή τη διάσκεψη.
0: Αυτό ήταν που γέννησε κάποιες προσδοκίες ή εν πάση περιπτώσει κάποιες ελπίδες, το γεγονός ότι ο ίδιος ο κύριος Γκουτέρες είπε ότι έχω εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των εγκυητριών δυνάμεων. Και εκεί ήταν που κάποιοι είπαν, βάζει νερό στο κρατήσι της η Τουρκία. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν το λεπτό σημείο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ήταν ακριβώς, γιατί το γεγονός ότι τόνισε ότι έχω τη συγκατάθεση και βεβαίως των εγκυτριών δυνάμεων της εξής, είναι τρεις οι εγκυτριές δυνάμεις, η εξής, δύο η Τουρκία. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Όντως δημιούργησε μια έτσι θετική ατμόσφαιρα προς τιμής, η οποία βεβαίως μετά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και την τοποθέτηση του Ερντογάν, νομίζω ότι δεν υφίσταται πλέον. Κρατάμε το ότι υπάρχει προθυμία για να πάμε σε μια πέντε συνένα. Το θέμα δεν είναι όμως τόσο το αν θα πάμε στην πέντε συνένα, το θέμα είναι πώς θα πάμε στην πέντε συνένα.
0: Το ερώτημα είναι, επειδή αυτό δημιουργήθηκε το ερώτημα αυτό ή εν πάση περιπτώσει το θεώρημα αμέσως μετά και από την αντίδραση της Τουρκίας. Μήπως αυτό είναι μια φρούδα ελπίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που φτάνει στο τέλος της θητείας του για να έχει να επιδείξει εν πάση περιπτώσει κάτι, μήπως είναι αυτό ο διακαής του πόθος ενδεχομένως να δείξει κάτι στο Κυπριακό, γιατί δέχεται και βολές ότι για παράδειγμα για άλλα θέματα της επικαιρότητας παίρνει θέση κάποιες φορές και πιο αυστηρή, για το Κυπριακό δεν έχει κάνει πάρα πολλά. Μήπως είναι αυτό που οθεί ας πούμε τις εξελίξεις.
1: Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα. Ο φόβος, αν θέλεις, γιατί δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το αποδώσουμε με βεβαιότητα.
0: Όχι,
1: αλλά η δεκαετία Κουντέρας δεν ήταν μια επιτυχημένη δεκαετία στον Οργανισμό ΕΕ. Και αυτό είναι γνωστό γιατί για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τον ίδιο, γιατί μέσα σε αυτή τη δεκαετία αποδυναμώθηκε ο ίδιος ο Σένια, ο Οργανισμός ΕΕ, αλλά και διότι θεωρείται ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα επιτυχημένο. Και ακριβώς μία τέτοια, ένα success story, ένα κάπως success story, γιατί ούτε ο Γενικός Γραμματέας ξέρει πολύ καλά το Κυπριακό, ήταν πρωθυπουργός της Πορτογαλίας για 7 χρόνια. Δεν είναι. Υπάρχει ο φόβος ότι αυτό μπορεί να είναι τέλος πάντων κάτι που προσπαθούσε να πάρει ο Γενικός Γραμματέας για να το βάλει στο τέλος της θητείας του, και αυτό ο φόβος υπάρχει ακόμα. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που μπορεί να παίζει αυτή τη στιγμή, ή μπορεί να παίζουν και τα δύο παράλληλα, είναι η Τουρκία. Η Τουρκία η οποία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί προς όφελός της σε σχέση ειδικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λευκοσία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει μπλοκάρει την είσοδο της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ. Η Τουρκία θέλει με κάθε τρόπο να μπει στο ΣΕΙΦ, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που διεκδικεί εκεί. Και κάποιες άλλες ουσιαστικά παραχωρήσεις, να τις πούμε, τις οποίες θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει, να δώσει τέλος πάντων στην Τουρκία. Και υπάρχει και εδώ πολύ πολύ έντονος ο φόβος ότι αν θέλεις με τη στάση κιόλας της Τουρκίας, με το έρχομαι, ξέρετε, δεν διαπραγματεύομαι και σας δίνω μόνο ένα όριστο.
0: Μια όριστη υπόσχεση, μας ορτώσετε.
1: Ακριβώς για πέντε συνένα, ενώ όταν τίθεται ένα απλό θέμα για ένα οδόφρονο που θα ανοίξει, εμείς λέμε όχι. Αυτό είναι ένδειξη foul play που λέμε και στην Αγγλία, ότι κάτι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία.
0: Φαντάζομαι ότι σε όλη αυτή την ιστορία ίσως εκεί εδράζεται και και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η Τουρκία δεν καλοβλέπει καθόλου καλά τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ στο τρίγωνο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Φαντάζομαι ότι είναι και αυτό ένα θέμα. Απλά να υπενθυμίσω ότι μόλις χθες υπουργός της του Ισραήλ βγήκε και είπε σε μια εκδήλωση που έκανε το Channel 14, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι ο κύριος κίνδυνος για το Ισραήλ είναι πλέον από την Τουρκία μέσω της Συρίας, στην οποία έχει βεβαίως πόδι, διότι η Τουρκία διεκδικεί πλέον το ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να πω ότι είναι ένα puzzle πολύ μπλεγμένο.
1: Είναι, γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διεκδίκηση της περιοχής. Και η Τουρκία το κάνει ξεκάθαρο ότι θέλει αυτή την ηγεμονία της περιοχής, και βεβαίως είναι κάτι που δεν θέλουμε με τίποτα, ούτε εμείς ούτε οι Έλληνες, ας πούμε, και η Κύπρος και η Ελλάδα. Υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Η Τουρκία εδώ η εκτίμηση τουλάχιστον στη Λευκοσία είναι πως η Τουρκία χρησιμοποιεί περισσότερο αυτό το θέμα. Ναι, της χαλάει τα σχέδια, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συμμαχία και το γεγονός ότι δημιουργείται ουσιαστικά ένα... δεν δημιουργείται ένα αντίπαλο δέος, βεβαίως, δημιουργείται ένα τείχος στην προσπάθεια της Τουρκίας να κινηθεί προς το Αιγαίο, να κινηθεί με τη γαλάζια πατρίδα στους ενεργειακούς πόρους της Κύπρου και ευρύτερα, να κινηθεί προς το Ισραήλ. Σε όλο αυτό δημιουργείται ένα ανάχωμα. Και είναι σίγουρο ότι η Τουρκία θα το εκμεταλλευτεί. Από εκεί πέρα, ναι, είναι. Υπάρχει μια διεκδίκηση ευρύτερη η οποία... είναι ένα κίνδυνο από μόνο του, αλλά δεν μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος και το Ισραήλ κατ' επέκταση. Εμείς μιλάμε για τα δικά μας συμφέροντα να δεχθεί αυτή τη θέση. Αυτό είναι τουλάχιστον ξεκάθαρο από τη Λευκοσία, ότι δεν πρόκειται εμείς να καθίσουμε και να μας λέει η Τουρκία τι θα κάνει για το Μαβί Βακάν, για την Γαλάζια Πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Εννοείται. Οπότε
1: υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εδώ, πολύ μεγαλύτερο και πολύ σωστά το επισημαίνεις, γιατί ακριβώς είναι ένα μπλέξιμο. Είναι το ένα θέμα πατάει στο άλλο, το άλλο πατάει στο άλλο. Είναι γενικά μια κατάσταση πολύ συγκεκριμένη και πολύ επικίνδυνη. Αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε.
0: Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κύπρο, για την τριμερή που έγινε χθες και για τις ανακοινώσεις που έκανε ο Γκουτέρες, που αναπτέρωσε τουλάχιστον σε κάποιους τις ελπίδες ότι μπορεί κάτι να γίνει, ότι υπάρχει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Δεν φαίνεται να είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ μπλεγμένο και το τούνελ και το φως και τα πάντα. You seem to be impressed.

καλημερίσω το φίλο μας τον Γιώργο που αυτή την ώρα βρίσκεται στην Εγνατία στην διαδρομή προς Καβάλα. Κανένα σύννεφο, 25 βαθμοί, λίγη κίνηση. Ξέρω ότι γίνομαι κουραστικός, αλλά ήθελα να παρακαλέσω. Χρησιμοποιείτε τα φλας. Γιώργο, άκου να δεις τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι τα φλας είναι διακοσμητικά στο αυτοκίνητο, έτσι για να σπάει η μονοτονία του χρώματος υπάρχει και κάτι πορτοκαλοκόκκινο. Έχω γνωρίσει άνθρωπο που οδηγούσε, ο οποίος ήξερε τι κάνει μόνο ο δεξής μπας περιπτώσει λευγές δίπλα από το τιμόνι. Για τον αριστερό δεν είχε ιδέα. Ήξερε δηλαδή μόνο τη χρήση του πρώτου, γιατί τον βοηθούσε στους ιαλοκαθαριστήρες. Το άλλο δεν ήξερε τι κάνει. Αυτό. Αλήθεια έχω γνωρίσει τέτοιον άνθρωπο. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Ο Γιώργος συνεχίζει και λέει ότι επίσης στην Ελλάδα τα φώτα των αυτοκινήτων πρέπει να είναι σβηστά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εδώ, επειδή αυτό το έχω θέσει κάποιες φορές ως ερώτημα σε κάποιους φίλους, μου έχουν πει ότι τα καινούργια αυτοκίνητα ή κάποια εκ των καινούργιων αυτοκινήτων, για τους δικούς τους λόγους, δεν ξέρω γιατί, είναι κανόνες οδικής κυκλοφορίας σε άλλες χώρες, ενδεχομένως στις κατασκευάστριες χώρες των αυτοκινήτων αυτών. Κάποιες στιγμές τα φώτα αυτά είναι διαρκώς ανοιχτά όλη την ημέρα σε κάποιους τύπους αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν αληθεύει, έτσι μου έχουν πει. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω ψάξει παραπάνω, αλλά μου έχουν πει ότι τα φώτα που βλέπεις και εσύ νομίζεις ότι είναι, ξέρω εγώ, τάδε φώτα, είναι από την ώρα που βάζεις μπρος το αυτοκίνητο, ανάβουν αυτόματα και μένουν ανοιχτά διαρκώς. Τα φώτα πορείας. Έτσι μου έχουν πει για κάποιους τύπους αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι.

Μου λέει η Ντέπη εδώ πέρα ότι. Όχι, Ντέπη, ναι. Η Παναγιώτα, λοιπόν. Μου λέει η Παναγιώτα ότι το δικό της αυτοκίνητο έχει τα φώτα ημέρας, τα λεγόμενα, που είναι κάτι λεντάκια, που είναι κάτω από τα φώτα πορείας, τα οποία είναι όντως αναμένα με το που θα ανάψει τη μηχανή. Έτσι. Και κυκλοφορεί μονίμως με αυτά τα φώτα, θέλει, δεν θέλει.

Λοιπόν, η κατάσταση που σας λέγαμε και σας περιγράφαμε νωρίτερα για το Ρέθυμνο και με τη βοήθεια της Βαλέριας Δολαψάκη, της ανταποκριτριάς μας, και του Δημάρχου του κυρίου Ταταράκη, του Δημάρχου Αγίου Βασιλείου, παραμένει η ίδια. Βλέπω τώρα στις συνδέσεις να βγαίνει και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κύριος Τσαγιάκος, ο οποίος λέει το ίδιο πράγμα, ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Το λέγαμε και πριν και με τον Δήμαρχο και με την Βαλέρια, ότι και δεν μπορούν να γεμίσουν νερό γιατί υπάρχει κυματισμός, αλλά με ρηπές 13 μποφόρ που μας έλεγε ο κύριος Δήμαρχος νωρίτερα, δεν μπορούν ούτε να πετάξουν αλλά και να ρίξουν και να τα καταφέρουν με αυτοθυσία να πετάξουν, που είναι επικίνδυνο και για την σωματική τους ακεραιότητα και για το ίδιο το αεροσκάφος. Ακόμα και να τα καταφέρουν να πετάξουν, το περισσότερο νερό με ρηπές 13 μποφόρ δεν θα πάει στο στόχο του, είναι δώρο άδωρο.

Ρε, εσείς έχετε πολύ καινούργια αυτοκίνητα και τα ξέρετε αυτά, γιατί εγώ δεν τα ξέρω. Μου λέει ένας φίλος, καταρχήν καλημέρα στον φίλο που μου στέλνει μήνυμα, χωρίς να ξέρω όμως γιατί είναι υπογραφή άγνωστο, δεν ξέρω τώρα αν είναι φίλος φίλη. Μου λέει ο Γιάννης ότι όλα τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν αναμένα, λέει, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο κύριος Μενέλαος μου λέει ότι τα φώτα ημέρας είναι υποχρεωτικά από το 2011 και μετά σε όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε τον ντε, γιατί απορούσα για το δικό μου. Είναι το 2010. Οπότε δεν το έχει πιάσει αυτός ο κανονισμός και το δικό μου δεν έχει τέτοια φώτα. Ο Γιώργος πάντως επανέρχεται και λέει: ξέρω για τα φώτα ημέρας. Όντως υπάρχουν σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα, αλλά ανάβουν μόνο μπροστά, όχι πίσω. Εγώ εννοώ αυτούς που ανάβουν φώτα πορείας ή τα φώτα διασταυρώσεως, οπότε ανάβουν μαζί και τα πίσω φώτα. Οπότε τον μπλέκουν αυτόν που έρχεται από πίσω. Καταλάβατε. Αυτό εννοεί ο Γιώργος. Μάθαμε και για το ότι ο κανονισμός είναι από το 2011 να υπάρχουν αυτά τα φώτα υποχρεωτικά σε όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικό μου εξαιρείται. Είναι παλιό. Τι να κάνω. Α, ο Παναγιώτης από Πάτρα είναι που μας στέλνει επίσης μήνυμα. Καλημέρα. Τέλος τη διακοπή. Λέει: καλό χειμώνα. Εύχεται. Το ακούνε κάποιοι και βγάζουν σπυράκια αυτό το καλό χειμώνα. Να, η Παναγιώτη από εδώ με αγαροκοιτάει. Τρίτη φορά σήμερα. Γιατί είπα τη λέξη καλό χειμώνα. Για μένα είναι ευπρόσδεκτη ευχή. Ούτως ή άλλως, ξέρετε, είμαι καλό χειμώνα και δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Με την Amy Winehouse θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακριβώς. Ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεώργιου. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σε Κρήτη και Λέσβο, όπου συντελείται μια τεράστια καταστροφή. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Συλληπιτήρια εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πολλαπλά μέτωπα παραμένουν ενεργά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί. Η κατάσταση είναι δραματική. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπηρώσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Μένεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, κοντά στον οικισμό. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου μπάντμιντον. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές, τα παράλια, στη Μούγλα και την Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο η Οδική Ασφάλεια, η Ενέργεια και οι Μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές καρκίνο στον κόσμο και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά, σε Κίεβο και Κρίβι Ριχ.
0: Ο καιρός.
1: Θυελώδεις βοριάδες, το Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας, 8 και 6 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Σε παθολογικά αίτια οφείλεται σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Κηθείου χθες το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Κηθείου. Ο άτυχος πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Περίπου 10 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, κυρίως καλλιέργειες με ελαιόδεντρα, έκαψε φωτιά που εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 12 το μεσημέρι μεταξύ Κοπανακίου και Αϊτού, στη θέση Αγία Παρασκευή στο Δήμο Τριφυλίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η φωτιά εκδηλώθηκε όταν γεωργικός ελκυστήρας με καταστροφέα προκάλεσε σπινθήρες με αποτέλεσμα να αναφλεγούν τα ξηρά χόρτα και στη συνέχεια η πυρκαγιά να επεκταθεί σε δασική έκταση. Μετά την έρευνα της πυροσβεστικής, ο 55χρονος χειριστής του γεωργικού μηχανήματος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δεκάδες πυροσβέστες με 13 οχήματα, υδροφόρα του Δήμου, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συναγερμός χθες το απόγευμα από φωτιά που ξέσπασε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην κεντρική πλατεία του Χαρακοπιού, στην κορώνη του Δήμου Πύλου Νέστορος. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, με το αυτοκίνητο να καταστρέφεται ολοσχερός και τη φωτιά να επεκτείνεται σε παρακείμενη κολόνα της ΔΕΗ αλλά και σε γειτονική αποθήκη. Με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπήγοντος χαρακτήρα, προχωράει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη δημοπράτηση των επειγόντων έργων αποκατάστασης των ζημιών στο δικό δίκτυο του Ταϊγέτου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την προσφυγή στην συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπει παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.355.000 ευρώ στην ευρύτερη περιοχή της Αλαγωνίας έως τα όρια του νομού Μεσσηνίας. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα επικίνδυνα σημεία κατολισθήσεων σε μήκος περίπου 15 χιλιόμετρων από το τουριστικό έως τις Λίμποβες με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών. Υποχρεωτικό πρόστιμο που αντιστοιχεί στο 50% για κάθε οφειλή λογαριασμού νερού που παραμένει απλήρωτη για διάστημα άνω των 6 μηνών πρόκειται να επιβάλλει στους καταναλωτές η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. Η επιχείρηση προτρέπει τους καταναλωτές να προβούν σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους για να αποτρέψουν την οικονομική τους επιβάρυνση και επισημαίνει πως το αυστηρό αυτό πλαίσιο για τις απλήρωτες οφειλές των δημοτών με στόχο τη διασφάλιση της ίσπραξης των εσόδων της επιχείρησης προβλέπεται στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα ακόμη σημαντικό έργο οδικής ασφάλειας και αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Μεσσηνίας εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοπόννησος 2026-2030. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της πράξης συντήρηση 7ης επαρχιακής οδού τμήμα Σκάλα με λιγαλά συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ. Ποσότητες χασίς φέρεται να διακινούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Πηλίας σε Μεθόνη, Πύλο, Γιάλωβα και Κορυφάσιο. Τρεις νεαροί που συνελήφθησαν στη Μεθόνη. Πρόκειται για έναν 29χρονο αλβανικής καταγωγής κάτοικο Κορυφασίου και για ένα ζευγάρι. έναν άνδρα 26 ετών και μια 25χρονη από τη Μεθόνη. Από κάμερες αποκαλύφθηκε η δράση ενός 16χρονου που φέρεται να προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες σε κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων από την παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας. Τα τροχοφόρα βρέθηκαν σε οικόπεδο στην παραλία σκεπασμένα με θάμνους, ενώ συνελήφθη εκτός από τον 16χρονο και η 49χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, η οποία και παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αρχές. Τους 38 βαθμούς αναμένεται να φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στην περιοχή μας, παράλληλα με ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων που θα παραμείνουν ενισχυμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά και την εκπομπή του.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 12 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Ξεκινάμε και σήμερα την περιπλάνησή μας στα σημαντικότερα της επικαιρότητας, όπως τουλάχιστον εμείς τα σταχυολογούμε και τα αξιολογούμε. Εδώ από την ΕΡΤ Καλαμάτας, 30 του Ιούλη σήμερα. Τον αφήνουμε σιγά σιγά και αυτό το μήνα, άλλες δύο μέρες, άλλη μία μαζί, μία και σήμερα που λέμε. Και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Το βλέπουμε, το νιώθουμε και δυστυχώς φέτος η χρονιά, σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με το μέτωπο των πυρκαγιών, καταγράφεται ως μία τραγική χρονιά. Για το χαμό των τριών πυροσβεστών που είχαμε χθες σε Ρέθυμνο και εδώ στην περιοχή μας, στο γήθιο της Λακωνίας.

Κατηγορία επίπεδου 3 σήμερα η περιοχή της Μεσσηνίας, το 4 η γειτονική Λακωνία, σε ό,τι έχει να κάνει με την επικινδυνότητα για τις πυρκαγιές. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, υψηλή θερμοκρασία που θα ξεπεράσει τους 37-38 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τους ανέμους οι οποίοι θα είναι πάνω από 5 μποφόρ, τοπικά ίσως και ισχυρότεροι, δημιουργούν ένα μείγμα το οποίο θα πρέπει και επιβάλλει μάλλον, να το πω καλύτερα, πολύ μεγάλη τοπικά ίσως και ισχυρότερη, δημιουργούν ένα μείγμα το οποίο θα πρέπει και επιβάλλει μάλλον, να το πω καλύτερα,

μέχρι και 5 μποφόρ να είναι το μείγμα το οποίο συνθέτει τις καιρικές συνθήκες. Πριν πάμε στα της επικαιρότητας, να θυμίσω ότι στο 2721-095-300 και 95-301 τηλεφωνείτε για τις παρεμβάσεις τις δικές σας, έτσι, παρατηρήσεις, υποδείξεις, όλα. Εδώ κάθε μέρα τα συζητάμε ανοιχτά και χωρίς να έχουμε ούτε φόβους ούτε ενδιασμούς. Πιστεύω το έχετε καταλάβει αυτό. Να θυμίσω επίσης ότι εκτός από τις 107,2 και 104,4 μας ακούτε και διαδικτυακά, συνδέεστε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της ΕΡΤ στο ertecho.gr.

Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα η κατάσταση στα μέτωπα της πυρκαγιάς, θα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News, από το πρώτο πρόγραμμα, όπως το είχαμε συνηθίσει εμείς πιο παλιοί. Έχουμε τη μάχη να συνεχίζεται στο Ρέθυμνο, να απειλούνται οικισμοί, ενώ καλύτερη εικόνα έχει η πυρκαγιά στην περιοχή του Πλωμαρίου, εκεί στη Λέσβο. Πανέμορφη περιοχή, την έχω ζήσει για πολλά χρόνια και δυστυχώς υφίσταται μία πολύ μεγάλη καταστροφή. Χθες εδώ είχαμε μία ευτυχώς πυρκαγιά η οποία περιορίστηκε αρκετά γρήγορα και έκαψε μόλις 10 στρέμματα, κυρίως ελαιοδέντρων. Δεν είχαμε τίποτα χειρότερο εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, στην περιοχή εκεί από το Κοπανάκι και προς τον Αετό. Επικίνδυνο και αυτό το σημείο, επικίνδυνη και αυτή η περιοχή, θυμόμαστε, έτσι, πέρυσι τις πυρκαγιές στα χωριά του Αετού ηρίσουν παρόδο. Οι αποζημιώσεις των κατοίκων δεν έχουν ακόμα καταβληθεί για την Πολυθέα και τα υπόλοιπα εκεί χωριά που υπέστησαν αρκετά μεγάλες καταστροφές οι κατοικοί τους και σε αγροτικές καλλιέργειες και σε οικίες και ακόμα δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις.

Η είδηση όμως της χθεσινής ημέρας και της σημερινής είναι η απώλεια των τριών πυροσβεστών. Οι δύο έδιναν τη μάχη με τις φλόγες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Ο τρίτος πυροσβέστης εν ώρα υπηρεσίας, ο 27χρονος αξιωματικός, εδώ στο Γήθιο της Λακωνίας. Πολλά τα μηνύματα για τα συλληπιτήρια προς το πυροσβεστικό κόμμα και σώμα, με συγχωρείτε, και τους οικείους των πυροσβεστών. Πολλά τα ρεπορτάζ συνεχώς για το τι συνέβη και αρκετά αυτά τα οποία έχουν γραφτεί. Δύο λεπτομέρειες δεν είδα να τονίζονται που ίσως είναι και αυτές που κρύβουν την πιο μεγάλη αλήθεια για το πυροσβεστικό σώμα. Και είναι αυτές. Ο ένας από των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο ήταν 58 ετών. Και ο δεύτερος εποχικός. Και αυτοί οι δύο αποτελούσαν το πλήρωμα ενός πυροσβεστικού. Δηλαδή στην πρώτη γραμμή, το πυροσβεστικό σώμα, για να μην τα πολυλογούμε, στην πρώτη γραμμή είναι σύνηθες να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται ως εποχικοί πυροσβέστες. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο υπάρχουν 3-4 κατηγορίες πυροσβεστών στο πυροσβεστικό σώμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

για την εκπαίδευσή τους, για τον εργασιακό τους βίο, για την εργασιακή τους ασφάλεια. Και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας του πυροσβεστικού σώματος δεν είναι αυτός που θα έπρεπε. Το προσωπικό του θεωρείται αρκετά μεγάλο σε ηλικία. Όταν 60 χρόνια ρίχνονται στην πρώτη γραμμή, προφανώς ένας 60χρονος δεν θεωρείται ούτε ηλικιωμένος, ούτε θεωρείται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βγει στην απομαχία. Όχι όμως όταν μιλάμε για την πρώτη γραμμή σε μια πυρκαγιά. Και εκεί έχουμε ένα άλλο ζήτημα με τους πενταετής στο πυροσβεστικό σώμα. Γι' αυτά δεν είδαμε ιδιαίτερη αναφορά, γι' αυτά δεν είδαμε ιδιαίτερες τοποθετήσεις, ενώ επί χρόνια και οι εκπρόσωποι συνδικαλιστές των εποχικών και των πενταετών και συνολικά του πυροσβεστικού σώματος θέτουν αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεγάλης ηλικίας προσωπικό, το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή, και με τα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, τις εργασιακές συνθήκες των εποχικών και άλλων κατηγοριών προσωπικού μέσα στο πυροσβεστικό σώμα.

και κάτι το οποίο θα πρέπει να το λέμε και να το θυμίζουμε σε κάθε αναφορά μας που έχει να κάνει με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται οι πυροσβέστες μας να, να δουλέψουν, να προστατέψουν ανθρώπους, περιουσίες στο περιβάλλον. Είναι η υποστελέχωση με μόνο στοιχείο, που κάποιος χρειάζεται για να δει ότι δεν έχουμε τους πυροσβέστες που θα έπρεπε να έχουμε, εάν δει τα οφειλόμενα ρεπό και τις άδειες των πυροσβεστών. Τα νούμερα είναι αστρονομικά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και άντρες και γυναίκες με τα οφειλόμενα ρεπό και άδειες προς αυτούς να αγγίζουν τις εκατοντάδες κυριολεκτικά ημέρες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι και όλες ότι οι συνθήκες που έχουν οι πυροσβέστες μας στη μάχη απέναντι στην πυρκαγιά δεν είναι οι καλύτερες. Και είναι σε όλα τα επίπεδα. Και στο επίπεδο των εργασιακών συνθήκων και στο επίπεδο της εκπαίδευσης και στο επίπεδο του εξοπλισμού. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και αν θέλουμε πραγματικά να στεκόμαστε απέναντι σε αυτό το γεγονός με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και σύνεση για να μην έχουμε άλλα τέτοια γεγονότα. Όλα τα υπόλοιπα περί συλληπιτηρίων και όλο αυτό το οποίο εξελίσσεται κάθε φορά που έχουμε μια απώλεια στο πυροσβεστικό σώμα μέχρι να έχουμε την επόμενη, κατά τη γνώμη μου κρύβει και μια δόση, μικρή ή μεγάλη, θα το κρίνετε εσείς, αλλά σίγουρα υποκρισίας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα που άνοιξε χθες στην πόλη της Καλαμάτας, με επιμονή θα έλεγα, και δεν θα τη συνεχίσουμε μόνο σήμερα, αναφορικά με το ζήτημα της στέγασης. Ο κοσμήτορας της σχολής διοίκησης, ο κύριος Σπυλιόπουλος, με συνέντευξη τύπου, τα λέγαμε και χθες, επισήμανε κάτι το οποίο αποτελεί πλέον μάστιγα για τη φοιτητική κοινότητα της Καλαμάτας και όχι μόνο της πόλης μας, και άλλων πόλεων. Ο άνθρωπος αναφέρθηκε για αυτά τα οποία ζει η δική μας εδώ φοιτητική κοινότητα και έχει να κάνει με το πρόβλημα της στέγασης. Θα δούμε σήμερα τι τραβούν άλλες κατηγορίες στο ίδιο ζήτημα, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί είτε αναπληρωτές είτε ορομίσθοι που καλούνται να υπηρετήσουν στα χωριά και όχι μόνο και στις πόλεις της Μεσσηνίας, προερχόμενοι από άλλα μέρη. Τι αντιμετωπίζουν?

0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι και θέλω και τη βοήθειά σας για το θέμα αυτό της στέγασης. Είναι αρκετά μεγάλο και κρίσιμο ζήτημα για την πόλη. Και οφείλει και η τοπική αυτοδιοίκηση να προκαλέσει και να συμμετέχει και αν είναι δυνατόν να προκαλέσει την κουβέντα, καταθέτοντας και συγκεκριμένες προτάσεις για ένα ζήτημα το οποίο αφορά κυρίως τους νέους ανθρώπους. Το λέμε αυτό γιατί, εντάξει, ο ντόρος που έγινε από την παρέμβαση του καθηγητή, αλλά μην μείνουμε εκεί, να δούμε και κάτι να προχωρά. Πάνω σε αυτή τη βάση θα κάνουμε και την κουβέντα αυτή σήμερα. Πριν πάμε όμως εκεί, έχουμε την ανακοίνωση από την αντιφασιστική κίνηση Καλαμάτας, μοτοπορίας, η οποία θα γίνει την επόμενη Κυριακή, στις 9 του Αυγούστου, με θέμα την επένδυση στο Μπουρνιά. Λοιπόν, να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας το μέλος της αντιφασιστικής, είναι η κυρία Χρύσα Καούνη, δικηγόρος, η οποία θα μας πει γιατί προχωρούν οι συμπολίτες μας σε αυτή την πρωτοβουλία. Καλή σας ημέρα, κυρία Καούνη. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαραβά. Ευχαριστούμε εμείς για την πρόσκληση και καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Η αντιφασιστική κίνηση πήρε αυτή την πρωτοβουλία να οργανώσει αυτή την κινητοποίηση την Κυριακή στις 9 Αυγούστου, που θα έχει τη μορφή της μηχανοκίνητης πορείας, δηλαδή με αυτοκίνητα ή μηχανές, που θα ξεκινήσει από το πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς, από το βόρειο πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς, στις 7.30 ώρα και θα κατευθυνθεί προς την παραλία του Μπουρνιά, στο σημείο όπου σχεδιάζεται μία λεγόμενη μεγάλη επένδυση με το όνομα Nika Bay, μιας εταιρείας συμφερόντων Ισραηλινών. Και κατά την άφηξή μας εκεί, περίπου στις 9, θα δοθεί και μία συνέντευξη τύπου, προκειμένου περισσότεροι φορείς πέρα από την αντιφασιστική να τοποθετηθούν και να εξηγήσουν, να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους και να εξηγήσουν και με ποιο σκεπτικό εκδηλώνεται αυτή. Mm-hmm. Η πρωτοβουλία αυτή είχαμε ήδη πάρει από το Μάιο μια πρωτοβουλία να καλέσουμε μια σύσκεψη στο εργατικό κέντρο, προκειμένου να δούμε πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος της Καλαμάτας την επένδυση που σχεδιάζεται, η οποία πρώτη φορά είδε το φως της δημοσιότητας, θα θυμάστε, το Μάρτι του 2026, σε μία δίθεν δημόσια διαβούλευση για 10 μέρες, που κράτησε για 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πριν πάω στα σημεία της διαφωνίας της αντίδρασης της δικής σας, θέλω να ρωτήσω εάν εσείς έχετε ενημέρωση, γιατί εδώ τουλάχιστον η εκπομπή δεν κατάφερε να βρει κάποια στοιχεία, για το πού βρίσκεται η διαδικασία. Δηλαδή, ναι, είπατε ότι είχαμε μία πρώτη διαβούλευση, η οποία λόγω της τώρα και πολύπλοκης διαδικασίας, δεν μπορώ να καταλάβω και τι νόημα είχε, και περιμένουμε τώρα την συζήτηση της ΑΕΠΟ, των όρων, περιμένουμε την κανονική δημόσια διαβούλευση. Πώς έχει η διαδικασία, έχετε κάποια ενημέρωση γι' αυτό, κύριε Καμού?
1: Λοιπόν, ενημέρωση επίσημη εννοείται ότι δεν έχουμε από κανέναν. Ό,τι έχουμε μπορέσει να ερευνήσουμε μόνοι μας με βάση το θεσμικό πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τις λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις και να καταλάβουμε από ό,τι υπάρχει στη δημοσιότητα. Δηλαδή, τώρα είναι μια όντως όχι πολύπλοκη, έχει κάποια αρκετά στάδια η διαδικασία που αφορά τις λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις. Ένα πρώτο στάδιο είναι να χαρακτηριστεί η επένδυση, ένα ετήτεο επενδυτής ας πούμε, να χαρακτηριστεί η επένδυσή του ως στρατηγική. Αυτό το χαρακτηρισμό τον κάνει μια διυπουργική επιτροπή στρατηγικών επενδύσεων μετά από εισήγηση της γραμματείας ιδιωτικών επενδύσεων και τα λοιπά, η οποία, να σημειώσουμε εδώ, ότι ένα της γραφείο λειτουργεί ως ελεγκτικός μηχανισμός και ένα της άλλο γραφείο, δηλαδή στο ίδιο Υπουργείο, λειτουργεί ως εκπρόσωπος του επενδυτή. Ο μεσολαβητής δηλαδή είναι το ίδιο το ελληνικό κράτος εναντί του εαυτού του. Οι υπουργοί λοιπόν, μια διυπουργική επιτροπή θα αποφασίσει και εφόσον ενταχθεί και χαρακτηριστεί στρατηγική επένδυση, τότε θα αρχίσουν να εκπονούνται η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, γιατί μιλάμε για μια τεράστιων διαστάσεων επέμβαση και που πρέπει να γίνει προκειμένου αυτή η επένδυση να υλοποιηθεί. Έτσι, θα φτιαχτεί εκεί πέρα ένα μικρό χωριό όπου δεν σχεδιάζεται να φτιαχτεί, όπου κανονικά δεν επιτρέπεται τέτοιου είδους δόμηση. Επομένως πρέπει να την ώρα που εκπονείται κατά τα άλλα πολεοδομικό σχέδιο για την Καλαμάτα και υποτίθεται ότι γίνεται μια ολοκληρωμένη μελέτη, έρχεται μια σχεδιαζόμενη επένδυση να πει ότι κατ' εξαίρεση σε εκείνο το σημείο θα δημιουργηθεί κάτι άλλο πέρα από τους πολεοδομικούς όρους, τους κανονικούς.
0: Το κρατάμε αυτό και θα σας ρωτήσω σχετικά. Θέλω πρώτα όμως στη διαδικασία αυτή που εξηγείτε, τι λόγο και τι ρόλο έχει η τοπική κοινωνία μέσα από τα όργανα τα οποία τα θεσμικά υπάρχουν, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο, τη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας, ό,τι άλλο υπάρχει, την κοινωνία των πολιτών. Έτσι, τι λόγο έχει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή όλη η υπόθεση, από ό,τι κατάλαβα εγώ, γίνεται μέσα στα δύο γραφεία αυτά που είπατε.
1: Στην πραγματικότητα δεν έχει κανέναν πραγματικό λόγο, διότι έχει μία απλή, το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο θα δώσουν μία απλή γνώμη, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι σύμφωνη, δεν δεσμεύει δηλαδή κάποια περαιτέρω εξέλιξη της επένδυσης ή γνώμη που θα διατυπώσουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα κληθούν να διατυπώσουν μία γνώμη στη φάση που θα έχει εκπονηθεί η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αλλά να σημειώσω ότι αυτό θα είναι σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο. Αν δεν κάνω λάθος, κρατώ μια επιφύλαξη ότι η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι λίγο πριν την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Ενδεχομένως και λίγο μετά. Δεν είμαι πολύ πρόχειρη τώρα να το διευκρινίσω αυτό. Αλλά πάντως αυτό είναι ένα πολύ προχωρημένο στάδιο. Και η γνώμη είναι απλή, δεν είναι δεσμευτική.
0: Ναι, δηλαδή αν η πόλη θέλει με το δικό της προγραμματισμό, το δικό της πολεοδομικό, να κάνει στη συγκεκριμένη περιοχή κοινωνικές κατοικίες, φοιτητικές εστίες, αθλητικές υποδομές, οτιδήποτε άλλο, δεν έχει τη δυνατότητα, υπερισχύει βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου αυτό το οποίο θα πει το Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας στρατηγικού, εθνικού, τέλος πάντων, ενδιαφέροντος ή σημασίας την επένδυση αυτή.
1: Ναι, αυτό έχουμε καταλάβει. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταλάβει ότι λειτουργεί αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν έχουμε δει να εφαρμόζεται άλλη φορά στην περιοχή μας. Έτσι έχουμε καταλάβει από αυτό που έχουμε μπορέσει να ερευνήσουμε και νομίζω ότι και η δήλωση του Δημάρχου ότι όταν μας ζητηθεί θα πούμε τη γνώμη μας, δεν υπέδειξε κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Το ένα είναι αυτό, πριν πάμε στα ειδικότερα που αφορούν τη συγκεκριμένη επένδυση. Το άλλο που θα ήθελα τη γνώμη σας, κυρίως ως νομικός. Βλέπουμε, με αφορμή την υπόθεση αυτή, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη, κάτι γνώμη μου, αδικία σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση της γης στη χώρα μας. Εάν κάποιος μικροϊδιοκτήτης βρήκε σε κάποιο χωριό, σε κάποιο μέρος τέλος πάντων της ελληνικής υπαίθρου μια μικρή έκταση, 4-5 στρέμματα, ένα οικόπεδο, αυτή τη στιγμή πρακτικά είτε δεν μπορεί να κτίσει, είτε θα περάσει από 40 κύματα αν καταφέρει να χτίσει είτε ένα αποθηκάκι είτε μια μικρή οικία, ξέρω εγώ, να κάνει τις διακοπές του, ένα μικρό εξοχικό, το πολύ 70-80 τετραγωνικά. Αυτή είναι η οριδόμηση στη χώρα. Εάν όμως ένας μεγάλος ιδιοκτήτης έχει πάνω από 50 στρέμματα, μπορεί όπου θέλει και όσο θέλει να πάρει ειδικό σχέδιο δόμησης. Κατά τη γνώμη σας, αυτό συνιστά αδικία, συνιστά ανισότητα?
1: Είναι μια καταφανής άνηση μεταχείριση των πολιτών, ας πούμε, αλλά δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να το διακρίνει κανείς στο πώς μεταχειρίζεται η κυβέρνηση και γενικώς το πολιτικό σύστημα το μεγάλο, ας πούμε, κεφάλαιο. Ουσιαστικά αυτό, για αυτό το πράγμα μιλάμε. Είναι από τη μια μεριά οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές, το κεφάλαιο, και από την άλλη μεριά όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, είτε είναι μικροϊδιοκτήτες, είτε χωρίς, είτε είναι μισθώνουν, ας πούμε, ένα χωράφια για να μαζεύουν το λάδι, δηλαδή στην αγροτική παραγωγή. Είναι η όλη κατεύθυνση που έχει πάρει η χώρα προς το να δημιουργούνται μεγάλες περιουσίες, μέσα παραγωγής, δηλαδή συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια, ούτως ώστε να αξιοποιείται στην κατεύθυνση της κερδοφορίας των επενδυτών. Και δεν είναι τυχαίο το ότι δεν επιτρέπεται η δόμηση, σταμάτησε μάλλον να επιτρέπεται η δόμηση με μία νυχτή, έγιναν αγροτεμάχια, τα οικόπεδα έγιναν αγροτεμάχια χάνοντας την αξία τους. Και κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ναι, είναι ωραία να μην οικοδομούνται οι πλαγιές, και εγώ θα συμφωνήσω προσωπικά. Θα συμφωνήσω, είναι ωραίο να μην οικοδομούνται οι πλαγιές και να μην ξεφυτρώνουν μπετά σε κάθε σημείο, ωραίο θα ήταν αυτό, αλλά απ' την άλλη όταν αυτά χάνουν την αξία τους και πουλούνται μπιτ παρά για να συγκεντρωθούν σε μια μεγάλη έκταση, η οποία μετά κατ' εξαίρεση μπορεί να κατασκευάσει τεράστια τουριστικά χωριά, προφανώς όλο αυτό δεν γίνεται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω. Δεν προστατεύεται η πλαγιά. Η πλαγιά προστατεύεται από ένα ή δύο σπίτια 50, 60, 80 τετραγωνικών. Από ένα μεγάλο συγκρότημα δεν προστατεύεται. Κάλλιστα, αν συγκεντρώσει τη γη αυτή, η συγκεκριμένη πλαγιά κάποιος μπορεί να χτίσει αυτό. Αυτό τονίζουμε. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα ειδικότερα που έχουν να κάνουν με το τι αναμένουμε στην περιοχή. Δεν έχω καταλάβει, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το τι πρόκειται εκεί να φτιαχτεί. Δεν υπάρχουν τα σχέδια. Υπάρχουν κάποιες... μάλλον υπάρχει ανακοίνωση της εταιρείας συγκεκριμένης, σε αδρές γραμμές περιγράφει το τι θα γίνει στην έκταση αυτή για τις 250 κατοικίες, πώς θα είναι, και εξηγεί και ότι αυτό το πράγμα θα είναι ανοιχτό στην πόλη, εξηγεί ότι δεν θα υπάρχει θέμα με την πρόσβαση στην παραλία, εξηγεί ότι θα είναι κομμάτι της πόλης και μάλιστα πολύ όμορφο και πολύ λειτουργικό. Το λέω αυτό για να σας δώσω και το αίρισμα να μας πείτε εσείς γιατί αντιδράτε σε όλο αυτό. Ακούγεται αρκετά καλό. Θα χτιστεί μια ωραία, οργανωμένη, καινούργια γειτονιά στην πόλη μας. Πού είναι το κακό?
1: Ναι, λοιπόν, καταρχήν, δεν θα είναι μια γειτονιά, θα είναι ένα ολόκληρο χωριό και ενδεχομένως, δηλαδή, είναι, καταρχήν, αυτό που υπάρχει σαν δημόσια πληροφόρηση είναι ένα δισέλιδο α4, μια μισή σελίδα, όπου περιγράφεται σε ελάχιστες γραμμές, γιατί το άλλο τώρα, το δελτίο τύπου που αναγκάστηκε η εταιρεία να βγάλει σε απάντηση των αντιδράσεων οι οποίες καταγράφονται και υπάρχουν, είναι κάτι άλλο, θα το συζητήσουμε και αυτό. Αυτό λοιπόν που έχει παρουσιάσει είναι 248 κατοικίες και ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ενός προϋπολογισμού 136 εκατομμύρια. Επομένως, αναρωτιέται κανείς πώς θα χτιστούν οι πολυτελείς κατοικίες και το πεντάστερο ξενοδοχείο και οι ελεύθεροι χώροι και τα πάρκα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις με ένα τέτοιο ποσό, δημιουργώντας και μάλιστα 75 τήσιες μονάδες εργασίας. Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που υπόσχονται. Αυτό που λέμε εμείς και αντιδρούμε είναι ότι μια επιχειρηματικού χαρακτήρα, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εννοείται ότι οι επενδύσεις τέτοιες είναι μόνο, αλλά δεν ελέγχονται και δεν διαμορφώνονται με κριτήρια την ευημερία της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών της πόλης μας. Τα κριτήρια είναι η κερδοφορία του επενδυτή, και εμείς θεωρούμε ότι μια τέτοιου τύπου μεγάλη επένδυση θα επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, θα επιβαρύνει τις υποδομές, θα εκτινάξει τα ενίκια που ήδη, όπως αναφέρατε και πριν να ξεκινήσουμε την επικοινωνία μας, έχουν ανέβει στο Θεό στην τοπική, στην Καλαμάτα. Δηλαδή θα περάσει την Καλαμάτα σε ένα άλλο επίπεδο τουριστικοποίησης της οικονομίας της, την οποία εμείς λέμε ότι δεν είναι η κατεύθυνση που θα ευνοήσει την πόλη μας. Πρέπει η οικονομική δραστηριότητα που εστιάζεται στον τουρισμό να μετριαστεί και οι περιοχές εκεί που είναι και γεωργικές να παραμείνουν ως τέτοιες και να ενισχυθούν. Αντί δηλαδή να εξαφανίζονται οι περιοχές που στην πόλη μας μπορούν να καλλιεργούν οι άνθρωποι, να ενισχυθούν οι γεωργικές περιοχές προκειμένου να πάρει και μια άλλη κατεύθυνση η οικονομική δραστηριότητα.
0: Καλά, τώρα τα νίκια είναι ακριβά γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Δηλαδή χρειάζεται να ανοίξει το πολεοδομικό στην πόλη, να τρέξει μάλλον το πολεοδομικό στην πόλη, ώστε να δοθούν οι δυνατότητες να υπάρξουν και νέες κατοικίες.
1: Τώρα,
0: αυτή η επένδυση, συμφωνώ στο κομμάτι ότι δίνει ένα στίγμα στην περιοχή και ευρύτερα στην Καλαμάτα, ότι είναι μια ακριβή περιοχή. Ναι, το δίνει ως ψυχολογία.
1: Τα ενίκια πάντως σχετίζονται και με το real estate και τον τρόπο που οι οικοδομές που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, διότι πώς δεν υπάρχει προσφορά σε κάθε γωνία της Καλαμάτας, σε κάθε γωνιακό οικόπεδο ή και μη γωνιακό, χτίζεται μια πολυκατοικία. Η εκμετάλλευσή της όμως και η αξία των ακινήτων έχει εκτοξευθεί. Και θεωρώ ότι αυτό σχετίζεται και με την εισρωή κεφαλαίων, ας πούμε, από το εξωτερικό και με τη διαδικασία της Golden Visa και όλα αυτά.
0: Ισχύει αυτό.
1: Αλλά
0: αυτό...
1: η επένδυση και συνδέεται αυτό με την τουριστικοποίηση της οικονομίας. Δεν είναι άσχετο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό και είπαμε και εμείς, καταλήγοντας πριν στο θέμα, ότι θα πρέπει συνολικά η τοπική κοινωνία να καθίσει κάτω και να βρει ουσιαστικές λύσεις. Και μακροπρόθεσμες, αλλά και άμεσες, για να ανακουφίσει το πρόβλημα. Τώρα, στα υπόλοιπα της επένδυσης. Η εταιρεία διαβεβαιώνει στο δελτίο, στην ανακοίνωση που έβγαλε, ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση του γυαλού. Για μένα εκεί είναι και το μεγάλο ζήτημα ή το σημαντικότερο, αν θέλετε, από όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτήν την ιστορία.
1: Ωραία. Για μας, πείτε μου. Ναι.
0: Λέει ότι ο γυαλός, η παραλία, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Θα γίνει και πιο ωραία, γιατί θα γίνουν εκεί έργα υποδομής και πώς το λένε, με καταστήματα εστίασης και τα λοιπά. Και θα βελτιωθεί η παραλία. Θα είναι επισκέψιμη, θα είναι πολύ καλύτερη να τη χαίρεται ο κόσμος. Εσείς λέτε ότι δεν θα υπάρχει πρόσβαση. Τι ισχύει από τα δύο?
1: Ναι, εμείς λέμε ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε μια εταιρεία ότι θα εξασφαλίσει την πρόσβαση στην παραλία, διότι δεν χρειάζεται να βάλει φράχτες και τείχους για να καταστήσει την πρόσβαση στην παραλία αποκλειστικά, ας πούμε, δική της, αρκεί να καταλάβει το χώρο και να χρεώνει, ας πούμε, 20 ευρώ την ξαπλώστρα, αν θα επιτρέπει και στους εκτός ξενοδοχείου να ας πούμε επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της. Δηλαδή νομίζω ότι δεν υπάρχει προηγούμενο άλλο σε επενδύσεις τέτοιου τύπου, ας πούμε φαραωνικές, που να μπορεί ο μη διαμένων εντός αυτής της εγκατάστασης να χρησιμοποιεί την παραλία. Ουσιαστικά εκ των πραγμάτων η πρόσβαση στην παραλία αποκόπτεται. Και επιπλέον αυτού του είδους, αυτή η συγκεκριμένη επένδυση, συνδεόμενη και με την εταιρεία η οποία είναι ιδιοκτησίας Ισραηλινού επιχειρηματία, θεωρούμε ότι θα έχει και έναν χαρακτήρα όπως άλλες ίδιου τύπου επενδύσεις και σε άλλα μέρη, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και σε άλλες χώρες, κυρίως στην Κύπρο. Έχουμε δει να ξεφυτρώνουν χωριά περίκλειστα με security και κάμερες προκειμένου, ας πούμε, να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών. Δηλαδή υπάρχουν, θέλω να πω, πάρα πολλοί τρόποι προκειμένου να αποκοπεί η πρόσβαση στην παραλία και δεν είναι μόνο το να χαρακτηριστεί, ας πούμε, αποκλειστικής χρήσης που υπάρχει αυτή η σκέψη ότι δεν επιτρέπεται, να πούμε, ότι είναι αποκλειστική χρήση. Μπορεί να μην επιτρέπεται στα χαρτιά να χαρακτηριστεί ως αποκλειστική χρήση, που βεβαίως υπάρχει αυτό σαν κίνητρο, να δοθεί η χρήση του εγιαλού. Δεν λέει ο νόμος αποκλειστική χρήση, αλλά λέει χρήση του αγιαλού
0: ναι.
1: κατά το συμφέρον.
0: Τώρα, λίγο πιο πέρα, στη συγκεκριμένη περιοχή, έχουμε παράδειγμα όπου ουσιαστικά απαγορεύεται η πρόσβαση σε τμήμα του αγιαλού. Έτσι.
1: Ναι, απαγορεύεται η πρόσβαση, ας πούμε, για λόγους ασφαλείας και εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι και τυχαίο το σημείο, ας πούμε, που δημιουργεί ένα τρίγωνο ανάμεσα στην 120 ΠΕΑ και στην. Και στις,
0: ενδιαφέρον στην, αυτό που λέτε. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά το ακούω ως υπόθεση. Και θα έλεγε και κάτι άλλο. Υπάρχουν στη Μεσσηνία και θα έλεγα και άλλα σημεία τα οποία αντιμετωπίζουν το ίδιο ζήτημα. Το λέω αυτό γιατί, ναι, προφανώς και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία κτλ. Αλλά στην πράξη, εγώ προκαλώ και θα το πω και ανοιχτά, δεν υπάρχει την εκδομή από το δάχτυλό μας, στην περιοχή της. Κάτω της Γιάλωβας, ας κάνει κάποιος μια δοκιμή να περπατήσει στην παραλία, να κάνει μπάνιο εκεί, χωρίς να πω περισσότερα. Τώρα, σας άκουσα αρκετές φορές.
1: Σε κανένα σημείο του κόσμου που έχει υπάρξει τέτοιου είδους τουριστική ανάπτυξη, δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία. Και όχι μόνο δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, δεν υπάρχει ούτε οικονομική ανάπτυξη προς το συμφέρον των ντόπιων. Έτσι, στη Μαγιόρκα, σε τέτοιες δηλαδή περιοχές, έχουμε τα τεράστια πεντάστερα ξενοδοχεία και δίπλα παραγκουπόλεις των ντόπιων. Υποβάθμιση της ζωής των ντόπιων σημαίνει τόσο τεράστιες τουριστικές επενδύσεις. Αλλά εμείς θέτουμε και ένα ακόμα ζήτημα σε σχέση με την επένδυση.
0: Θα προλάβετε την ερώτησή μου, πείτε το.
1: Ναι,
0: γιατί θα σας ρωτούσα
1: ναι.
0: και εγώ, γιατί τόση αιμονή ναι. με το εάν πρόκειται για Ισραηλινά συμφέροντα της εταιρείας ή Ισραηλινά κεφάλαια. Ή, δηλαδή, με συγχωρείτε, άμα ήταν η ίδια επένδυση από ελβετικά ή σουηδικά ή ελληνικά κεφάλαια, θα υπήρχε θέμα, θα υπήρχε διαφορά.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει διαφορά και θα σας πω ποια είναι. Εννοώ ότι ως προς το είδος της επένδυσης, το μέγεθός της, την κατεύθυνσή της, δεν υπάρχει καμία διαφορά και με τον ίδιο τρόπο θα αντιδρούσαμε. Mm-hmm. Πλην όμως σε αυτή την περίπτωση το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, η οποία να επισημάνω ότι η εταιρεία αυτή, η IDM Καλαμάτα, που είναι μια θυγατρική μιας πολυεθνικής, ας πούμε, όχι πολυεθνικής, μιας μεγαλύτερης εταιρείας, έχει κεφάλαιο 75.000 ευρώ. Θέλω ότι θα υπάρξουν κι άλλοι επενδυτές που δεν τους ξέρουμε ακόμα. Mm-hmm. Ωραία. Αυτό λοιπόν, το γεγονός λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει την Ισραηλινή υπηκότητα, αποτελεί την αφορμή για την οποία θέλουμε εμείς να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας για έναν επιπλέον λόγο, όχι μόνο για αυτό το λόγο, τόση mm-hmm. ώρα κουβεντιάζουμε όλους τους λόγους.
0: Ναι,
1: αυτός καλά, όμως αποτελεί ένας επιπλέον λόγος, διότι θεωρούμε ότι η αλληλεγγύη μας προς τον Παλαιστινιακό λαό, που υφίσταται ό,τι υφίσταται από το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ, αλλά και η αντίθεσή μας στο βάσεμα της συνεργασίας της χώρας μας με το Ισραήλ, μέσω όχι μόνο των στρατιωτικών συνεργασιών, αλλά και της διείσδυσης των Ισραηλινών κεφαλαίων στην οικονομία, κυρίως μέσω του real estate, που ένα τέτοιο πράγμα είναι και αυτό, θεωρούμε ότι το να αντιταχθούμε σε αυτό είναι ένας αγώνας που πρέπει να δοθεί, είναι ένα ακόμα μέτωπο στο οποίο δίνουμε τη μάχη για να υπερασπιστούμε το δίκαιο
0: ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν είναι το Ισραηλινό κράτος. Το Ισραηλινό κράτος διαμέσου της εταιρείας και όλο αυτό της διακρατικής συμφωνίας είναι λίγο πιο πέρα. Είναι στην 120 ΠΕΑ. Εκεί το καταλαβαίνω να εκφράσει κάποιος τη διαμαρτυρία του. Τώρα γι' αυτό, δηλαδή, θα πω τώρα εγώ, χωρίς να έχω οποιαδήποτε γνώση, υπάρχουν και εντός Ισραήλ φωνές αντίθετες με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργήσει εκεί ο Νετανιάχου, ο κατηγορούμενος αυτός.
1: Καλοδεχούμενος είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας να βγει και να πει ότι εγώ ως Ισραηλινός καταδικάζω την πολιτική του Ισραήλ. Αυτό θα ήταν ένα κέρδος σε αυτό τον αγώνα που δίνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κέρδος. Είναι μια μάχη απέναντι στο οποιοδήποτε. Δηλαδή, πώς να πω, είναι ένας, έτσι λειτουργεί το μποϊκοτάζ, το οποίο το κίνημα, ας πούμε, του
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο ευθέως.
1: Των αποεπενδύσεων που βοήθησε και στην διάλυση του apartheid στην Νότια Αφρική. Αυτή είναι κάθε σημείο στο οποίο μπορεί να εκδηλωθεί μια αντίθεση, εκδηλώνεται αυτή η αντίθεση προκειμένου να ασκηθεί πίεση για να αντιστραφεί, να μεταστραφεί η ασκούμενη πολιτική στο Ισραήλ.
0: Κυρία Καούνη, βλέπετε κάποια σύνδεση στο ότι εδώ στην Καλαμάτα υπάρχει δραστηριότητα και υπάρχει και η συνεργασία αυτή στο κέντρο εκπαίδευση, στο Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευση. Βλέπετε κάποια σύνδεση αυτά των δύο? Γιατί, και τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι συζήτηση στην πόλη ότι ακολουθεί όλο αυτό το πράγμα, αυτό το οποίο έγινε. Βέβαια, δεν υπάρχει ούτε απόδειξη, ούτε μπορεί να το πει κάποιος με βεβαιότητα. Εγώ ρωτάω εσάς, εάν εσείς βλέπετε κάποια σύνδεση.
1: Ναι, βλέπουμε σύνδεση. Γι' αυτό και έχουμε επισημάνει και στην ανακοίνωσή μας ότι αυτό αποτελεί ένα τρίγωνο, και μάλιστα να πούμε ότι η επένδυση αυτή δεν έχει χωροθετηθεί ακόμα επίσημα, αλλά έχει τοποθετηθεί με βάση, ας πούμε, αυτή την ελλειπή πληροφόρηση της εταιρείας, ακριβώς δίπλα σε εγκαταστάσεις πετρελαϊκές και σε απόσταση αναπνοής από το βιολογικό καθαρισμό. Νομίζω ότι κάπως δικαιολογημένα
0: τώρα
1: σκέφτεται κανείς.
0: Αυτό είναι ένα θέμα και συζητιέται και μέσα στο βάλτο, έτσι. Είναι ένα θέμα και το πώς επέλεξαν εκεί να πάνε, αλλά συζητάμε. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρώτη κουβέντα αυτή. Θα κάνουμε κι άλλες. Να θυμίσουμε ότι στις 9 του μήνα είναι η πορεία, το απόγευμα, ξεκινώντας από το πάρκινγκ στην αγορά. Εγώ θα υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπατε και παραπάνω από μία φορές στην κουβέντα σας, ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε ενημέρωση εδώ τοπικά τι ακριβώς θα γίνει. Και δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, όχι από την εταιρεία. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή μπορεί να λέει αυτά τα οποία λέει και να είναι και αληθή, θα πω εγώ, με καλή διάθεση. Αύριο μεθαύριο το εταιρικό σχήμα που θα πάρει την επένδυση μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό και να έχει άλλη αντίληψη. Αυτά είναι πολύ ρευστά στο κομμάτι το επενδυτικό και σε όλα αυτά. Εμείς θέλουμε από την επίσημη πολιτεία τι ακριβώς θα δοθεί ως κατεύθυνση, ως αδειοδότηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Έχουμε δικαίωμα ως κοινωνία.
1: Και έχουμε δικαίωμα να ερωτηθούμε και πριν δοθεί οποιαδήποτε αδειοδότηση, αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για τη γνώμη μας. Να πούμε ότι η 9η Αυγούστου είναι η Πανελλαδική ημέρα δράσης σε νησιά, πόλεις και βουνά ενάντια στη συνεχιζόμενη γενοκτονία και εθνοκάθαρση στην Παλαιστίνη. Και με αυτή την αφορμή εμείς τοποθετήσαμε την κινητοποίησή μας ενάντια στην επένδυση στο Μπουνιά σε εκείνη την ημερομηνία.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κυρία Καούνη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Λοιπόν, η Χρύσα Καούνη, δικηγόρος από την μέλος της αντιφασιστικής κίνησης εδώ της Καλαμάτας, για την πορεία η οποία διοργανώνεται αναφορικά με την επένδυση αυτή, την παρέμβαση αυτή στον Μπουρνιά. Μήπως θα έπρεπε η πόλη να το δει λίγο πιο ζεστά το θέμα, να το συζητήσει? Καταλαβαίνω τώρα ότι η κυρία Στόνη καλοκαιρινή έχει άλλα ζητήματα να βάλει, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα αφήσει ανεπηρέαστη την πόλη. Έτσι, ό,τι και να γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη συνολικά την Καλαμάτα. Άρα θα πρέπει να το δούμε.

0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς συνδέονται τα δύο αυτά θέματα. Από τη μία, η τουριστική ανάπτυξη της Καλαμάτας, εντός εισαγωγικών το ανάπτυξη, βάλτε το όπως θέλετε, γιατί έχουμε πολλή κουβέντα πάνω σε αυτό. Και από την άλλη, το θέμα της κατοικίας. Δεν είναι περίεργο και δεν θα είναι περίεργο το ότι στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή μπορείς πολύ εύκολα να βρεις σπίτι για να κάνεις διακοπές, δεν μπορείς όμως καθόλου εύκολα να βρεις σπίτι για να μείνεις. Και αυτό στο μέλλον ενδεχομένως να γίνει και χειρότερο. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι καθόλου πρωτοφανές και καθόλου πρωτόγνωρο. Και χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η Βαρκελόνη, της οποίας βλέπω ότι, προφανώς και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τα βήματα, γιατί μιλάμε για άλλα μεγέθη και για άλλες καταστάσεις εκεί, αλλά έχουμε μπει στην ίδια ρότα, στο ίδιο μοντέλο. Και να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, της ΑΛΜΕ Μεσσηνίας, ο κ. Φώτης Γαϊτάνης, και τον έχουμε σήμερα μαζί μας γιατί εκτός από τους φοιτητές, που το θέμα αναδείχθηκε χθες, οι εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα αυτοί που καλούνται ως νέοι εκπαιδευτικοί να έρθουν να υπηρετήσουν στην περιοχή μας, είναι από τις κατηγορίες που είναι οι πιο αδικημένοι. Υφίστανται όλη αυτή την ταλαιπωρία με τη στέγαση στην περιοχή μας. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Γαϊτάνη.
1: Καλημέρα, κύριε Μαρέα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας τώρα, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Γιατί να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο δεν ξέρω αν ισχύει. Πριν αρκετούς μήνες είχε έρθει εδώ μια πληροφορία την οποία δεν μπορέσαμε να διασταυρώσουμε. Ότι υπήρχαν εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούσαν ακόμα και τροχόσπιτα για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη στέγης.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Αυτό το γεγονός συμβαίνει κυρίως στα νησιά αλλά και στο νομό μας. Είχαμε εκπαιδευτικό ο οποίος για να ανταπεξέλθει στο αυξημένο κόστος και στις δυσκολίες του να βρει σπίτι, αναγκάστηκε να φέρει τροχόσπιτο και να μένει, να δοθεί σε ένα οικόπεδο και να μένει όλο το χειμώνα, όλο το διάστημα που έμεινε κάτω στη Μεσσηνία, στο τροχόσπιτο.
0: Το είχαμε εδώ στην Καλαμάτα, δηλαδή αυτό όντως.
1: Ήταν στη Μεσσηνία, στην περιοχή προς την Κορώνη, Μεθόνη, προς εκείνη την περιοχή. Είναι όντως μια πραγματικότητα.
0: Πολύ θα ήθελα, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα και αν θέλει ο άνθρωπος, πολύ θα το ήθελα να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας, να ακούσουμε τουλάχιστον να πει ο άνθρωπος τι τράβηξε. Μπας και συγκινήθηκε κανένας, αλλά...
1: Μπορούμε να κάνουμε μια κρούση και αν θέλει να μιλήσει δημόσια για το τι βίωσε, να σας το περιγράψει.
0: Μάλιστα.
1: Από πρώτο
0: λοιπόν,
1: χέρι.
0: Κάντε μου μια χάρη, βάλτε μια άνω τελεία για να μην σας διακόψω. Θέλω να μας πείτε ό,τι ακριβώς έχετε, τι αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σας και τι αυτό. Λίγα λεπτά διακοπή για να ξεμπερδέψουμε με το δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, και αμέσως μετά επιστρέφω.
1: Εντάξει.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο στο νότιο Ρέθυμνο. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εν αέρια μέσα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Στον Άγιο Βασίλειο η κατάσταση είναι δραματική. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπηρώσεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Η αναζωπηρώση είναι συνεχή στο πλωμάρι της Λέσβου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Επάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάντμιγκτον. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στη νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγκλα και την Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο επίκεντρο «Η Οδική Ασφάλεια, η Ενέργεια και οι Μεταρρυθμίσεις». Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές καρκίνο στον κόσμο και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά σε Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή εκπομπή και αυτή τη βδομάδα μας έχει γίνει συνήθιο, οπότε να ζητήσουμε διπλά την κατανόηση από τους φίλους και τις φίλες. Δεν θέλω πραγματικά να στερήσω το λόγο και ζητώ και την κατανόηση από τους ακροατές, τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Δεν θέλω να στερήσω το λόγο από τους εκπαιδευτικούς να θέσουν και να πούν, και θα το ξανασυζητήσουμε με τον κύριο Γαϊτάνη, τον πρόεδρο της ΑΛΦΑΛΜΕ, το τι ακριβώς τραβούν οι εκπαιδευτικοί που έρχονται να υπηρετήσουν εδώ στην περιοχή μας. Κύριε Γαϊτάνη, δεν κάνω ερώτηση. Συνεχίστε από εκεί που είχατε μείνει, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές και οι ορομίστοι εκπαιδευτικοί που έρχονται στην περιοχή μας. Για τη στέγαση.
1: Αναφέραμε τώρα ένα πρόβλημα που. Ένα παράδειγμα που δείχνει, ας πούμε, που έχει φτάσει το πρόβλημα με την έβρεση κατοικίας στην περιοχή μας. Να πούμε ότι, και νομίζω είναι σημαντικό να ξέρουν να κρατήσουν, ότι ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, ο οποίος παίρνει το εισαγωγικό του κλιμάκιο, είναι 820 ευρώ καθαρά. Με 820 ευρώ λοιπόν ένας νεοδιόριστος θα πρέπει να ανταπεξέλθει και να καταφέρει να επιβιώσει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σε μια πόλη, ειδικά για ανθρώπους που είναι από άλλες περιοχές, όπου τα ενίκια, αν ανοίξουμε μια εφαρμογή ή μια εφημερίδα για ένα διάρρη, κυμαίνονται στα 350, 400 και παραπάνω ευρώ, είναι πρακτικά αδύνατο. Το ίδιο συμβαίνει και για τους αναπληρωτές, οι οποίοι έρχονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πολύ μικρότερο, πολύ μπορεί να μην είναι ούτε καν για 10 μήνες, να είναι για 6 μήνες, για 7 μήνες, γιατί το Υπουργείο παίρνει με δόσεις. Πέρυσι, να πούμε ότι είχαμε. Ολοκληρώσαμε τη σχολική χρονιά με 55 και ένα μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα στην ΙΑΣ, και είχαμε και άλλα και ένα στην πρωτοβάθμια. Μπορεί να παίρνει 980 ευρώ καθαρά, παράδειγμα, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ανταπεξέλθει σε έξοδα μετακίνηση, σε εγκατάσταση για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Ακούστε μισθούς για τους ανθρώπους οι οποίοι μορφώνουν έτσι τα παιδιά μας. Είναι κατάντια αυτό το πράγμα, κύριε Γαϊτάνη.
1: Και σε αυτό το. Ναι, ακριβώς. Είναι μισθή εξαθλίωσης.
0: Ο πιο χαμηλά αμοιβόμενος μετακλητός, που τις περισσότερες φορές δεν έχουν και πτυχία οτιδήποτε άλλο, είναι στα 1500 ευρώ. Και έχουμε τέτοιους μισθούς στους εκπαιδευτικούς. Εντάξει, τώρα θα πούνε ότι λαϊκίζουμε ή αυτά, ας το πούνε, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή τώρα. Κατάντια είναι. Για έναν άνθρωπο που σπούδασε, που πήγε μέχρι τα 40 του για να διοριστεί, γιατί τώρα στα 40 διορίζονται οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, έτσι, και μετρά μια δεκαετία τουλάχιστον δύο πίσω του προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, μπαίνει με 800 ευρώ και περιμένουμε να έχουμε σχολείο όπως θα πρέπει να έχουμε. Συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά.
1: Όχι. Ναι, το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να μπορεί ο καθένας να ζει αξιοπρεπώς με το μισθό, από το μισθό και τη δουλειά που κάνει. Όπως καταλαβαίνουμε, με αυτούς τους μισθούς δεν μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Αναγκάζονται πολλοί άνθρωποι, πολλοί συνάδελφοι να κάνουν δεύτερες και τρίτες δουλειές. Έχουν αυξηθεί ήδη πάρα πολύ επίσης προς τα υπηρεσιακά συμβούλια για δεύτερες και τρίτες δουλειές τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και δουλειές όπως delivery και άλλα πράγματα, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που κάνουν τέτοιες δουλειές να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα. Δεν είναι δηλαδή κάποια υπερβολή, κάτι που λέμε εμείς και θα θέλαμε με υπερβολικό τρόπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όπως καταλαβαίνουμε, χρειάζεται να αυξηθεί η πίστη του συνδικαλιστικού κινήματος υπάλληλοι για να έχουμε μισθούς που να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς και να μην μπορούμε να πηγαίνουμε σε μέτρα ή σε ζητήματα που ζητάμε και διεκδικούμε, όπως είναι η επιδότηση ενοικίου. Γιατί εμείς για τους νεοδιόριστους και τους αναπληρωτές ζητάμε να δοθεί επιδότηση ενοικίου ώστε να μπορέσουν να καλύψουν αυτό το αυξημένο κόστος.
0: Το πιο άμεσο που μπορεί να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, ξέρω ότι υπάρχει μια κουβέντα.
1: Για να καταλάβουμε το πρόβλημα και να τελειώσουμε αυτή τη φράση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παραιτήσεις 2.000 περίπου αναπληρωτών που δεν αποδέχονται να έρθουν να υπηρετήσουν σε μια περιοχή παρότι κάνουν αίτηση, λίγους μήνες πριν κάνουν την αίτηση. Λοιπόν, δεν έρχονται να υπηρετήσουν ακριβώς γιατί
0: δεν βγαίνουν.
1: Ότι δεν μπορούν δεν να αυξήσουν στο κόστος.
0: Ναι.
1: Όταν τον εκπαιδευτικό τον παίρνει, ας πούμε, κάνει την πρόσληψη, παρότι μπορεί να έχει το κενό από το καλοκαίρι, από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, αλλά τον παίρνει, ας πούμε, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, δεν έρχεται για 6 μήνες. Δεν φεύγει από τον τόπο του για να ζήσει με αυτούς τους μισθούς, με αυτά τα ενίκια, σε τέτοιες συνθήκες. Αλλά δηλαδή το κάνανε έστω για την προϋπηρεσία, για να διοριστούν κάποια στιγμή, πλέον ας πούμε αυτό έχει σταματήσει. Και παρετήσει έχουμε και στο νομό μας. Δεν είναι δηλαδή ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται μόνο στις νησιωτικές περιοχές.
0: Ναι.
1: Αν μιλήσουμε για το προϊστάμενο δευτεροβάθμιας, θα σας πει κάθε χρόνο πώς την αποδέχονται του διορισμού.
0: Ναι, αφού φτάνουμε, η δεύτερη κατανομή να είναι ουσιαστικά που καλύπτει τον κύριο όγκο των κενών.
1: Η δεύτερη, τρίτη.
0: Και αναπληρωτές και ρομίστοι έχουν και μια άλλη μεγάλη κατάρα. Ότι μπορεί να είναι 2 ώρες εδώ στην Καλαμάτα, άλλες 3 ώρες την εβδομάδα στη Μεσίνη, άλλες 3 ώρες στη Κυπαρισία και όπου αλλού. Έχουν και αυτό της μετακίνησης.
1: Ναι, έχουν.
0: Έτσι.
1: Ναι, έχουν,
0: που δεν
1: έχουν
0: είναι αμεληταίο.
1: Ότι πολλές φορές τοποθετούνται σε πολλά σχολεία, μέχρι 5 σχολεία. Καταλαβαίνετε τώρα να πηγαίνει σε ένα σχολείο την ημέρα. Με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος της μετακίνησης, που μπορεί να αποζημιώνεται το κόστος της μετακίνησης σε ένα βαθμό, αλλά η αμοιβή αυτή είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή είναι λίγα λεπτά το ευρώ το χιλιόμετρο, και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
0: Δεν συντηρεί. Με 800 ευρώ δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να συντηρήσει αυτοκίνητο και σπίτι. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει.
1: Δεν
0: βγαίνουν. Θα τα κάνουμε μαθηματικά, να τα δούμε. Κύριε Γαϊτάνη, σε τι σημείο.
1: Συνήθως, τέλος πάντων, του στηρίζουν οι οικογένειές τους.
0: Εκεί. Ναι, ακριβώς. Όλοι το ξέρουμε. Όλοι το γνωρίζουμε. Και μπορώ να πω και το ζήσαμε ως νέοι εργαζόμενοι πολλοί. Γιατί δεν είστε μόνοι. Είναι και άλλες κατηγορίες. Δυστυχώς. Και οι γιατροί έχουν τα ίδια προβλήματα. Είτε αγροτικοί, είτε οι νέοι γιατροί που έρχονται. Αν έρθουν. Και πολλές άλλες κατηγορίες εργαζομένων, στρατιωτικοί κτλ. Κύριε Γαϊτάνη, σε τι σημείο βρίσκονται οι συνομιλίες με το Δήμο, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει εκεί, είναι σε σχεδιασμό τέλος πάντων μια πρωτοβουλία για να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας με επιδότηση ενοικίου από το Δήμο Καλαμάτας. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο?
1: Ναι, έχουν γίνει 2 συναντήσεις με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τον Δήμαρχο Καλαμάτας, όπου έχουμε θέσει το ζήτημα. Είμαστε σε μια διαδικασία όπου θα καθοριστούν τα κριτήρια που θα βάλει ο Δήμος για να επιδοτήσει το ενοίκιο. Για όσους, βέβαια δεν θα είναι για το σύνολο των συναδέλφων που εργάζονται στο νομό μας, αλλά για όσους υπηρετούν στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας, εμείς θέλουμε και οι υπόλοιποι Δήμοι να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και να προχωρήσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν καθορίζονται τα κριτήρια. Εμείς τα μόνα κριτήρια που λέμε ότι πρέπει να μπουν είναι, γιατί σας είπα ποιοι είναι οι μισθοί, είναι ότι θα πρέπει ο νεοδιόρισος στην πρώτη διετία που έχει αυξημένες κρατήσεις 720 ευρώ να λάβει ενίκιο, επίσης η επιδότηση ενίκιο, επίσης οι αναπληρωτές. Και το μόνο κριτήριο είναι να μην υπάρχει ιδιόκτητο σπίτι, ξέρω, να νοικιάζει σπίτι και να έχει εισοδήματα από σπίτια κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών που υπάρχει κάποια αναπηρία ή έχουν περισσότερα παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες, να λαμβάνουν αυξημένη επιδότηση.
0: Θα προλάβουμε αυτή τη χρονιά, πιστεύετε, θα εφαρμοστεί αυτή τη χρονιά, θα τρέξει?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει δέσμευση ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Και από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξεκινήσει η διαδικασία για να καταβάλλεται η επιδότηση.
0: Μακάρι να το δούμε. Γιατί τώρα ανέλαβε και ο Σωτήρης Κητσοτάκης, ο αντιδήμαρχος.
1: Ναι. Ελπίζω να προλάβουμε και να προχωρήσει η διαδικασία. Γιατί
0: και είναι και νέος άνθρωπος και ο ίδιος. Ελπίζω ότι καταλαβαίνει πολύ καλύτερα. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Γαϊτάνη. Ως εκπαιδευτικός, ως και εσείς νέος άνθρωπος, και έχοντας το προνόμιο να συναναστρέφεστε καθημερινά, να είναι δουλειά σας καθημερινά με τα νέα παιδιά, με τις επόμενες γενιές αυτού του τόπου. Τα παλαιότερα χρόνια, παρότι περάσαμε πολύ πιο δύσκολα σαν χώρα, δεν υπήρχε αυτό το κάκο. Δηλαδή σπίτι και εργασία ήταν σχεδόν δεδομένο, σχεδόν αυτονόητο ότι με λίγη προσπάθεια κάποιος θα μπορούσε να τα έχει. Πώς φτάσαμε σήμερα αυτά τα δύο να είναι στην οι μεγαλύτερες αγωνίες μιας γενιάς? Δεν προχωράει έτσι το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο που μιλάμε για απώλειες χιλιάδων νέων στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε για μια γενιά η οποία θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη. Και για κάθε γενιά τα τελευταία 10-20 χρόνια βλέπουμε αυτό να παρατηρείται, να διαπιστώνεται, να συζητείται. Και για κάθε γενιά τα τελευταία 10-20 χρόνια βλέπουμε αυτό να παρατηρείται, να διαπιστώνεται.

0: που έχουμε ένα σπίτι ή να χτίσει ένα σπίτι κλπ. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, αυτό ήταν εφικτό. Αν δούμε τα νούμερα καθαρά, διάβαζα προχθές προηγούμενες εβδομάδες ένα άρθρο τελεσφόνου στην Καθημερινή, που έλεγε ότι η αναλογία κερδών πιστών έχει αυξηθεί από 21 δις που ήταν το 2020 στα 36 δις. Δηλαδή, πόσο έχει μεγαλώσει η ψαλίδα, θέλω να πω. Λοιπόν, η διαφορά στο τι πληρώνεται σε μισθούς και στο τι κέρδη υπάρχουν, ας πούμε, από μεγάλες επιχειρήσεις κλπ. Άρα, το πρόβλημα είναι εκεί, ότι τα λεφτά τελικά, το πλήρως που παράγεται, πηγαίνει σε πολύ λίγα χέρια και έχει συγκεντρωθεί σε πολύ λίγους ανθρώπους. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό και εμείς, ας πούμε, δεν παρετοιμάστε από τα αιτήματα που έχουμε για αυξήσεις 20% στους μισθούς, συλλογική σύμβαση εργασίας, επαναφορά 13% μισθού, αύξηση φορολόγη του, κατάληψη φυσικά στα είδη πλατεία κατανάλωση και άλλα μέτρα οικονομική στήριξη, να μην τα αναφέρω τώρα όλα. Και γι' αυτό τον λόγο λέμε ότι θα πρέπει στις 5 Σεπτέμβρη τη ΔΕΘ να δώσουμε το δικό μας στίγμα και καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τους εργαζόμενους στα σχολεία να συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Θα πάμε και από την Καλαμάτα, γιατί πρέπει να είναι η ΔΕΘ ο τόπος που θα πάρουν το λόγο και θα μιλήσουν οι εργαζόμενοι με τις διαδηλώσεις, με τις φωνές τους, για να διεκδικήσουν αυτά που τους αξίζουν σήμερα, για να μπορούμε σήμερα να ζούμε αξιοπρεπώς από τις δουλειές μας, στο μισθό μας.
1: Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Να έχουμε γυρίσει πίσω.
1: Ευχαριστώ για την επικοινωνία και για την κουβέντα, κύριε Γαϊτάνη. Θα τα ξαναπούμε, για το ζήτημα, δεδομένου ότι περιμένουμε και εξελίξει και ανακοινώσει. Τώρα για αυτό που είπατε για το θέμα τη επιδότηση του ενοικίου. Καλή σα ημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Φώτης Γαϊτάνης, πρόεδρο τη Αλφα Ελμέ. Να πω ότι αύριο 8 και 4 θα είμαστε εμεί πάλι κοντά σα. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Τονιάρχο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα τη εκπομπή. Όσο πιο γρήγορα μπορώ. Αποδεσμεύω ζητώντας για μία ακόμα φορά την κατανόηση και των συναδέλφων της επόμενης ώρας. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στην ΕΡΤ Καλαμάτας.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου.

0: Έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
9: Γεια σας. Είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
9: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
10: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
9: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
10: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
9: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
11: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
12: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Είναι η εκπομπή Πρωινό στον Αέρα. Για περίπου μισή ώρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Είχε πολύ ενδιαφέρον η προηγούμενη επικοινωνία του Ηλία Μαραβά με τον κύριο Γαϊτάνη και τα προβλήματα στέγασης που αντιμετωπίζουν και οι εκπαιδευτικοί που έρχονται στις περιοχές μας. Όπως επίσης είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η κουβέντα της προηγούμενης ώρας για την περιβόητη σχεδιαζόμενη επένδυση που αφορά στο έργο Nika Bay, έτσι ονομάζεται, που προωθεί η εταιρεία, η Ισραηλινή εταιρεία IDM Καλαμάτα, συνδέεται με την IDM Capital ενός φημισμένου Ισραηλινού επιχειρηματία εκεί στην Δυτική Παραλία. Υπάρχουν πολλές και σοβαρές αντιδράσεις. Ακούσατε τα επιχείρηματα αυτής της πλευράς την προηγούμενη ώρα στην εκπομπή του Ηλία Μαραβά που προηγήθηκε της δικής μας. Είναι το Πρωινό στον Αέρα κοντά σας, 9 και 27 πρώτα λεπτά, σήμερα 5η 30 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο Βαγγέλης Ποτέας στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος στην κονσόλα της ρύθμισης του ήχου. Και ξέρετε, υπάρχουν κάποια πρωινά που η ενημέρωση δεν ξεκινά με τίτλους και γεγονότα. Ξεκινά με σιωπή, με σεβασμό, με την αίσθηση ότι οι λέξεις είναι πολύ λίγες μπροστά στο μέγεθος της ανθρώπινης απώλειας, ή τουλάχιστον οφείλει να είναι κάτι τέτοιο. Μάθατε και ακούσατε και από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ότι τρεις πυροσβέστες δεν κατάφεραν να γυρίσουν ποτέ από το μέτωπο της μάχης. Έπεσαν την ώρα του καθήκοντος στις φλόγες που απείλησαν ζωές, περιουσίες, που απείλησαν το φυσικό μας πλούτο, στο νότιο Ρέθυμνο και στο γειτονικό μας νομό, στο νομό Λακωνίας, εκεί στο Γήθιο. Σε μια εποχή που συχνά μιλάμε για ευθύνες, μιλάμε για λάθη, για παραλήψεις, για αριθμούς και απολογισμούς, εντάξει, σήμερα οφείλουμε πρώτα να σταθούμε σε αυτούς που υπηρέτησαν το καθήκον τους μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί η πυρόσβεση δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα, είναι μια διαρκής μάχη με τον κίνδυνο και μια διαρκής μάχη με το απρόβλεπτο. Κώστας Λεμοδέτης, το όνομα του αξιωματικού, του υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, που έχασε τη ζωή του χθες το μεσημέρι στη φωτιά εκεί.

Και αυτό είναι το καθήκον, όχι ως μια λέξη που ακούγεται όμορφα στις ρητορίες και τις ομιλίες, αλλά το καθήκον ως τάση ζωής και ως μια υπόσχεση που κάποιοι τηρούν, ακόμη και όταν γνωρίζουν ότι μπορεί να τους κοστίσει τα πάντα, ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Και έτσι λοιπόν σήμερα δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε σαν να μην συνέβη τίποτα, γιατί πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν πρόσωπα, γι' αυτό και αναφέραμε και το όνομα του νεαρού υπαξιωματικού που έχασε τη ζωή του χθες. Υπάρχουν πρόσωπα λοιπόν, υπάρχουν οικογένειες που περίμεναν να ανοίξει η πόρτα του σπιτιού και αυτή δεν θα ανοίξει όπως κάθε άλλη μέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα συνεχίζουν να δίνουν την ίδια μάχη, κουβαλώντας από σήμερα ένα ακόμη βαρύ φορτίο στην ψυχή τους. Και ξέρετε, σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε κάτι περισσότερο από ένα λεπτό συγγύηση, μια απλή ραδιοφωνική αναφορά στο μέτρο που μας αναλογεί. Οφείλουμε μνήμη, οφείλουμε σεβασμό και οφείλουμε να μην ξεχνάμε ποτέ ότι υπάρχουν λειτουργήματα που υπηρετούνται όχι με λόγια αλλά με πράξεις και κάποιες φορές και με την ίδια τη ζωή. Το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το τηλέφωνο αυτού εδώ του σταθμού και αυτής εδώ της εκπομπής. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, και μέσα από mail και μέσα από τα inboxes, όπως λέμε, των social media, του Facebook και του X, του πρώην Twitter, και αυτά είναι πάντα στην διάθεσή σας. Ας κάνουμε αρχή με ένα πρώτο τραγούδι λίγο πριν ανέβουμε για ένα πολύ ευχάριστο θέμα στον Ταΐγετο, να νιώσουμε κάτι από την δροσιά αυτών των υπέροχων περιοχών της Μεσσηνίας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΤ Καλαμάτας, λίγο μετά τις 9.30 η ώρα και σας είπαμε και προλογικά λίγο πριν ότι θα πάμε μία βόλτα στην περιοχή της Αλαγωνίας εκεί στον πανέμορφο Τάιγετο να μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναπτύσσεται εκεί και φαίνεται πως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όσον αφορά και στην προβολή των καλλιεργειών και του αναμφισβήτη του φυσικού πλούτου της περιοχής, αλλά και στην ανάδειξη αυτών των περιοχών του Ταϊγέτου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από τον πρότυπο λαχανόκηπο, το αγροκήπιο της Αλαγωνίας, τον Γεωπόνο, τον Παναγιώτη Μανίκη, να πούμε περισσότερα πράγματα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ποτέ.
0: Λοιπόν, είναι χαρά μας που επισκεφτόμαστε έστω και ραδιοφωνικό το τρόπο, τηλεφωνικό το τρόπο τον Ταϊγέτο, αλλά θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Έχετε φτιάξει μια πολύ καλή κατάσταση εκεί στον Ταϊγέτο και στο αγροκήπιο. Έχετε μια πλούσια επιστημονική εμπειρία και πώς την αξιοποιείτε στο αγροκήπιο. Για πείτε μας.
1: Για όσους δεν ξέρουν, το αγροκήπιο είναι ένα παλιό δασικό φυτώριο που έχει εγκαταλειφθεί εδώ και 40 και χρόνια και το ζήτησε η κοινότητα και ο Σύλλογος Φίλων της Φυσικής Καλλιέργειας και το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας και μέσω του Δήμου Καλαμάτας παραχωρήθηκε για μια 20ετία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να κάνουμε αυτό που αγαπάμε.
0: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν καλλιεργείται με πρότυπο τρόπο αρκετά πράγματα και αναπτύσσεται και πολλές δράσεις και πρωτοβουλίες γνωριμίας και με το φυσικό περιβάλλον και με τις καλλιέργειες και με την περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Πέρα από το γεωπόνος, είμαι και φυσικός καλλιεργητής. Έχω μάθει αυτή τη μέθοδο της φυσικής καλλιέργειας πιο προχωρημένη από τη βιολογική, χωρίς φάρμακα λιπάσματα καθόλου,
0: μάλιστα,
1: χωρίς γεωργικά μηχανήματα. Στην Ιαπωνία, στη μακρινή Ιαπωνία, κοντά στο δάσκαλό μου τον Μασανόμπου Φουκουόκα. Και η πρόθεσή μας ήταν εξ αρχής να κάνουμε ένα φυσικό λαχανόκηπο, ένα οπορώνα με οποροφόρα δέντρα από όλη την Ελλάδα, ένα κήπο με αρωματικά φυτά και βότανα και να τον αξιοποιήσουμε ανάλογα. Να κάνουμε γιορτές της αυτάρκειας όπου οι άνθρωποι θα μαθαίνουν παλιές τέχνες.
0: Έτσι.
1: Που ξεχαστήκανε και τις αναβιώνουμε, πώς να ζυμώνουμε, πώς να φτιάχνουμε σακούνια, πώς να φτιάχνουμε κυραλιφές, καλαθοπλεκτική, φαντική, όλα αυτά που λησμονηθήκανε να τα ξαναζωντανέψουν. Και βέβαια κάνουμε και μια, την επόμενη εβδομάδα αρχίζουμε, κάνουμε μια εβδομάδα σπόρος βόλων, ένα διεθνές εργαστήριο με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, όπου κάνουμε σβόλους για να κάνουμε χλωρές λιπάσεις, να δημιουργήσουμε αγροκτήματα, να προστατεύσουμε πλαγιές από κατολιστήσεις και γιορτάζουμε πραγματικά μαζί με ανθρώπους από όλη τη γη.
0: Και είναι κάτι που θα εξελιχθεί την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, έτσι, από την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Από 3 μέχρι και 9 είναι προσδεκτό.
0: Από τις 3 μέχρι τις 9 Αυγούστου.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ολόκληρη την εβδομάδα.
0: Και μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει ελεύθερο όλο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και η πρόθεση βέβαια βαθύτερα είναι να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά να ξαναζωντανέψουν τα χωριά, να αρχίσουν να γυρίζουν, να τολμούν σιγά σιγά οι νέοι να επιστρέψουν στην επαρχία και στη φύση. Δεν είναι εύκολο, θα είναι μικρά τα βήματα, αλλά είναι μια πρώτη σπορά. Γιατί πιστεύουμε ότι ο θάνατος των χωριών και το τέλος της αγροτικής τάξης θα επιφέρει και το μαρασμό των πόλεων.
0: Είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός και αντιμετωπίζει πλήστα όσα προβλήματα η αγροτική τάξη και ο πρωτογενής τομέας και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, κύριε Μανίκη.
1: Και βέβαια το κλειδί για όλα αυτά είναι να κτίσουμε αρμονικές ανθρώπινες σχέσεις. Το μεγάλο ζήτημα για την ανθρωπότητα.
0: Αναφέρατε νωρίτερα, προσδιορίζοντας κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτού του πρότυπου λαχανόκηπου εκεί στην Αλαγωνία, ότι εφαρμόζετε πράγματα που μάθατε στην Ιαπωνία σε σχέση με τις φυσικές καλλιέργειες, που είναι ένα στάδιο, ίσως και πολλά στάδια, μετά τις βιολογικές καλλιέργειες, έτσι.
1: Σωστά.
0: Για δώστε μας κάποια Χαρακτηριστικά για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται.
1: Η καλλιέργεια έχει 5 αρχές, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Όχι κατεργασία της γης, δηλαδή όργωμα, φρεζάρισμα, σκάψιμο. Όχι λιπάσματα, όχι φυτοφάρμακα. Όχι ζυζανιοκτονία ή βοτάνισμα.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε για οποροφόρα δέντρα, όχι κλάδεμα. Δηλαδή δίνουμε στα δέντρα το φυσικό σχήμα όπως αυτά τα δέντρα που γίνονται στα δάση.
0: Mm-hmm.
1: Και τα αφήνουμε να μεγαλώσουν.
0: Και να αναπτυχθούν ελεύθερα. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Μαθαίνουμε από τη φύση και δεν διδάσκουμε τη φύση.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Και είναι φαντάζομαι μια πολύ δύσκολη διαδικασία η καλλιέργεια με αυτούς τους πρότυπους τρόπους και δύσκολο στο να παραχθούν πράγματα. Είναι μια απαιτητική διαδικασία, κύριε Μανίκη.
1: Είναι μια πολύ απλή μέθοδος.
0: Mm-hmm.
1: Ο καθένας μπορεί να κάνει φυσική καλλιέργεια.
0: Ναι.
1: Απλά να πιστέψει στην τελειότητα της φύσης.
0: Μάλιστα.
1: Μαθαίνουμε από τη φύση. Αυτός είναι ο μέγας και μοναδικός δάσκαλος.
0: Mm-hmm. Και αυτό είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζεται την όλη ιστορία με τις φυσικές καλλιέργειες.
1: Ακριβώς. Αν πάμε σε ένα δάσος, κανείς δεν έχει βάλει λιπάσματα, κανείς δεν έχει οργώσει, κανείς δεν έχει σκάψει.
0: Σωστά.
1: Κανείς δεν έχει ραντίσει.
0: Mm-hmm.
1: Και όμως δεν μπορούμε. Μπορούμε να κάνουμε δέντρα 20 και 30 μέτρα από ένα δασικό οικοσύστημα. Οπότε,
0: μάλιστα, μάλιστα.
1: Όσα λιπάσματα και φυτοφάρμακα να χρησιμοποιήσουμε, πάντοτε θα υστερούν αυτά που παράγουμε.
0: Είστε ικανοποιημένος από το πώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα εκεί στο αγροκήπιο και τι θα μπορούσε να γίνει παραπάνω για να πούμε ότι φτάνετε κι εσείς σε ένα ιδανικό αποτέλεσμα σε επίπεδο προθέσεων, φιλοδοξιών, αποτελέσματος?
1: Όπως έλεγα και προηγούμενα, είναι μια σπορά.
0: Mm-hmm.
1: Η σπορά δεν ξέρεις πότε θα πλαστήσουν τα σπόρους που έσπερες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι ένα ξεκίνημα. Γι' αυτό νομίζω είναι το πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Ο φίλος μου ο Πέτρος, που του οφείλω πολλά στη ζωή μου, δεν ζει πια.
0: Ναι.
1: Έλεγε στείλε τα γράμματα στη ζωή Παναγιώτη και ας τη ζωή να κάνει τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς θέλουμε λοιπόν γράμματα προς την ανθρωπότητα και λέμε ξεκινάμε κάτι που φιλοδοξεί να φέρει τους ανθρώπους κοντά.
0: Mm-hmm.
1: Να κτίσουμε ανθρώπινες σχέσεις. Όταν οι άνθρωποι ομονοήσουν, μάθουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν, τα πάντα μπορούν να γίνουν.
0: Από εβδομάδα λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μάθει περισσότερα για αυτές τις μεθόδους, για τα όσα αναπτύσσεται εκεί στο αγροκήπιο από τις 3 του μήνα μέχρι τις 9 Αυγούστου. Με ποιο τρόπο κάποιος μπορεί να συμμετέχει σε όλες αυτές τις δράσεις?
1: Μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο 6931-85-3269, Παναγιώτης Μανίκης.
0: Μάλιστα.
1: Να το καθοδηγήσουμε, να το κατευθύνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να απαντήσουμε, μπορούμε να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις πρακτικές που αφορούν τη δημιουργία φυσικών λαχανόκηπων, φυσικών οπορώνων και ό,τι απορίες έχει.
0: Μάλιστα. Και επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα, σχεδόν κάθε χειμώνα σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει στον Ταΐγετο, με το οδικό δίκτυο, με την πρόσβαση και με όλα αυτά τα πράγματα, εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα, γιατί τη ζείτε πια την περιοχή, για το πώς κάποιος μπορεί να μετακινηθεί από και προς τις περιοχές σας. Πώς είναι τα πράγματα σε σχέση με αυτά τα δεδομένα και πόσο, αν θέλετε, όλη αυτή η ιστορία πάει πίσω τη δική σας δουλειά?
1: Εννοείται το δικό δίκτυο.
0: Εννοώ το δικό δίκτυο και τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά καιρούς, ναι.
1: Και τα τρία χωριά, και ο Λαδάς στο Καρβέλι και οι πηγές και η Αρτεμισία και η Αλαγωνία είναι προσβάσιμα, εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Προσβάσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Όσες κατολιστές γίνανε, θεραπευτήκαν τρόπον την ΑΕ και τώρα είναι πολύ...
0: Ναι, έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, ναι. Και φαίνεται ότι γίνονται κάποια...
1: Νομίζω ότι είναι ένα μαγικό τοπίο.
0: Μάλιστα. Σίγουρα.
1: Το αυτό είναι το κόπο να το επισκεφτεί ο κόσμος.
0: Το πλέον βέβαιο.
1: Μάλιστα. Να ζήσει κάτι διαφορετικό.
0: Λοιπόν, κύριε Μανίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία και στις δικές σας πρωτοβουλίες και στις δικές σας ενέργειες εκεί στον Ταΐγετο. Απλώς δώστε μας ένα στίγμα, πού ακριβώς βρίσκεται το αγροκήπιο?
1: Το αγροκήπιο μπορεί να μπει κανείς. Πριν την Αρτεμισία έχει ένα δρόμο που λέει προς αγροκήπιο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σήμανση κατάλληλη που οδηγεί κάποιον εκεί.
1: Δεν είναι πολύ παρδίσει ο δρόμος, θέλει λίγο προσοχή.
0: Mm-hmm.
1: Ή να πάει στο, να μπει στο χωριό της Αλαγωνίας και να κατηγορήσει προς τα Βροκίδα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Ποτένα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μιλήσαμε λοιπόν με τον Γεωπόνο, τον Παναγιώτη Μανίκη, και αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που αναπτύσσει ο ίδιος εδώ και κάποιο καιρό με τον πρότυπο φυσικό λαχανόκηπο, το Αγροκήπιο, στο πλαίσιο του Σχολείου Φυσικών Καλλιεργειών της Αλαγωνίας. Και για την ευκαιρία βέβαια που δίνει το Αγροκήπιο από την ερχόμενη εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, από τις 3 μέχρι τις 9 του μήνα, σε όλους ελεύθερα να γνωρίσουν τι ακριβώς γίνεται εκεί, τι σημαίνει φυσική καλλιέργεια και πόσο μπροστά είναι ακόμα και από τις βιολογικές λεγόμενες καλλιέργειες διαφόρων προϊόντων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, συνεχίζουμε αμέσως μετά.

βαθιά μου να φωτίσεις. Μήπως βρως όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις.

και από τα ανατολικά της Μεσσηνίας, από τον Ταΐγετο, να πάμε στα δυτικά. Να πάμε στην Πηλία, εκεί στην περιοχή της Μεθόνης, γιατί η έντονη διάβρωση της παραλίας της Μεθόνης και η πορεία της μελέτης για την αντιμετώπιση του φαινομένου θα βρεθούν στο επίκεντρο μιας δημόσιας συζήτησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο στις 8.30 το βράδυ στο πολιτιστικό κέντρο της Μεθόνης στην πλατεία της παραλίας. Είναι μια εκδήλωση που συνδιοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Κάστου της Μεθόνης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και αυτό που είπαμε, την ανάπτυξη ενός δημόσιου διαλόγου γύρω από το ζήτημα της διάβρωσης της ακτογραμμής και της σχετικής μελέτης και κατά πόσο το φυσικό περιβάλλον μπορεί να προστατευθεί στο πλαίσιο και της τουριστικής προοπτικής της περιοχής. Ο Σύλλογος Φίλων Κάστρου της Μεθόνης υπογραμμίζει ότι η εικόνα της παραλίας είναι σήμερα ιδιαίτερως επιβαρημένη και αποτελεί καθημερινό θέμα συζήτησης μεταξύ κατοίκων και επισκεπτών, εκφράζοντας την ανησυχία ότι αν δεν δοθεί κάποια ουσιαστική λύση, οι επιπτώσεις στον τουρισμό τα επόμενα χρόνια θα είναι σημαντικές. Αύριο λοιπόν στις 8.30 το βράδυ αυτή η εκδήλωση, προκειμένου να διευκρινιστούν πολλά και βασικά ερωτήματα που τίθενται αναφορικά και με την μελέτη, κυρίως αν αυτή απαντά με σαφήνεια στους αρχικούς στόχους της διακήρυξης, όπως η δημιουργία νέας αμμουδιάς και το τελικό πλάτος της, η προστασία του κάστρου της Μεθόνης και η προστασία του παραλιακού μετόπου, η αναβάθμιση του αλευτικού καταφυγίου και η βελτίωση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων. Στην εκδήλωση αύριο θα συμμετέχουν ο αντιπεριφερειάρχης ο Στάθης Αναστασόπουλος και ο ακαδημαϊκός καθηγητής ο Κώστας Συνολάκης, ένας γνωστός επιστήμονας στον τομέα των φυσικών καταστροφών και της διάβρωσης των ακτών, σημαντικό ερευνητικό έργο σχετικά με τις επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στις ελληνικές ακτές. Έχω μπροστά μου την πρόσκληση. Βάσει αυτής, οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και φορείς να συμμετέχουν στην συζήτηση, τονίζοντας ότι η προστασία της παραλίας της Μεθόνης αποτελεί ένα ζήτημα που αφορά στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά, την τοπική οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, υπογραμμίζοντας πως στόχος τους είναι η πλήρης ενημέρωση της κοινωνίας και η διεξαγωγή ενός ουσιαστικού και τεκμηριωμένου δημόσιου διαλόγου. Επαναλαμβάνουν λοιπόν πως αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8.30 το βράδυ στο πολιτιστικό κέντρο της Μεθόνης στην πλατεία της παραλίας και συνδιοργανώνεται από το Σύλλογο Φίλων Κάστρου της Μεθόνης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η ώρα πλησιάζει 10, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε και για σήμερα. Ο Βαγγέλης Ποτέας ήταν στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Νιάρχος επιμελήθηκε τον ήχο μας, το ραντεβού μας είναι για αύριο, λίγο μετά τις 9, σε λίγο. Σύνδεση με τα κεντρικά της ελληνικής ραδιοφωνίας για ένα δελτίο από τους καλούς συναδέλφους εκεί και στη συνέχεια το δικό μας, το αμιγώς μεσσηνιακό δελτίο. Ευχές για ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της Κρήτης, με τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν την επέμβαση των εναέριων μέσων και τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα στο Ρέθυμνο, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν και δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Στην πυρκαγιά του Γηθίου, ένας πυροσβέστης κατέρευσε από παθολογικά αίτια. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ενέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εναέρια μέσα, αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Απίφθινε έκκλησους πολίτες να ακούν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες που δίνονται για την ασφάλειά τους. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ενώ το λιμενικό προχώρησε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Στον Άγιο Βασίλειο η κατάσταση είναι δραματική. Ισχυροί άνεμοι τροφοδετούν συνεχώς αναζωπηρώς, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 αμποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από τον Πειραιά. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αιγαία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Η αναζωπηρώση είναι συνεχή στο πλωμάρι της Λέσβου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μυτιλήνης, Νίκος Καρασάβας. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμα 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς ιδιαίτερα ισχυροί βορειάνοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι πλέον δύσκολες συνθήκες καταγράφονται στο Αιγαίο, την Κρήτη, τη Λέσβο και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι πέες των ανέμων θα ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει για σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 4 την Αττική και τα Κύθηρα, την Ανατολική Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και όλη την Κρήτη. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της ΠΑ. 3 άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά στο πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάτμικτον. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, στην επαρχία Αμούγλων. Απομακρύθηκαν προληπτικά 200 κάτοικοι, καθώς οι ασθενείς και από το νοσοκομείο της περιοχής. Η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις καταστροφικότερες δασικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία τους. Οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και η εξαιρετικά ξηρή βλάστηση δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Οι αρχές απομάκρυναν περίπου 220.000 κατοίκους και παραθεριστές, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης που έχει γνωρίσει η σύγχρονη Γαλλία. Στην Ισπανία περιορίστηκαν σημαντικά οι φωτιές στην Άβυλα και δυτικά της Μαδρίτης, σαν ησυχητική κατάσταση στην Καστελιόν. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο Οδική Ασφάλεια, Ενέργεια και Μεταρρυθμίσεις. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νέοι σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή του Πλατανιά. Χανιών επέβαιναν σε δίκυκλο, το οποίο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του.
0: Ο καιρός.
1: Θυολώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Σε παθολογικά αιτία οφείλεται σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής, υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Γηθίου, Κώστα Λεμοδέτη, χθες το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Ο άτυχος πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Περίπου 10 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, κυρίως καλλιέργειες με ελαιόδεντρα, έκαψε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 12 το μεσημέρι μεταξύ Κοπανακίου και Αϊτού στη θέση Αγία Παρασκευή στο Δήμο Τριφυλίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπερισμού Μεσσηνίας, η φωτιά εκδηλώθηκε όταν γεωργικός ελκυστήρας με καταστροφέα προκάλεσε σπινθήρες, με αποτέλεσμα να αναφλεγούν τα ξηρά χόρτα και στη συνέχεια η πυρκαγιά να επεκταθεί σε δασική έκταση. Μετά την έρευνα της πυροσβεστικής και την ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα, ο 55χρονος χειριστής του γεωργικού μηχανήματος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δεκάδες πυροσβέστες με 13 οχήματα, υδροφόρα του Δήμου, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συναγερμός το απόγευμα χθες από φωτιά που ξέσπασε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην κεντρική πλατεία του Χαρακοπιού στην Κορώνη του Δήμου Πυλουνέστορος. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, με το αυτοκίνητο να καταστρέφεται ολοσχερός και τη φωτιά να επεκτείνεται σε παρακείμενη κολόνα της ΔΕΗ αλλά και σε γειτονική αποθήκη. Με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπήγοντος χαρακτήρα προχωράει η περιφέρεια Πελοποννήσου στη δημοπράτηση των έργων αποκατάστασης των ζημιών στο οδικό δίκτυο του Ταγέτου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την προσφυγή στη συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπει παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.355.000 ευρώ στην ευρύτερη περιοχή της Αλαγωνίας έως τα όρια του νομού Μεσσηνίας. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης εξέφρασαν επιφυλάξεις για την καθυστέρηση επισημένοντας ότι η περιοχή βρίσκεται εδώ και πολλούς μήνες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τονίζοντας την ανάγκη να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια, να προσδιοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα και να κληθούν τουλάχιστον 3 εργολάβοι για λόγους διαφάνειας. Όπως έχει ανακοινώσει πάντως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, η Περιφέρεια προετοιμάζει συνολική μελέτη για την προληπτική συντήρηση του οδικού δικτύου του Ταϊγέτου με σκοπό την ένταξή της σε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα επικίνδυνα σημεία κατολιστήσεων σε μήκος περίπου 15 χιλιόμετρων από το τουριστικό έως τις Λίμποβες, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο. Υποχρεωτικό πρόστιμο που αντιστοιχεί στο 50% για κάθε οφειλή λογαριασμού νερού που παραμένει απλήρωτη για διάστημα άνω των 6 μηνών πρόκειται να επιβάλλει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας στους καταναλωτές. Η επιχείρηση προτρέπει να προβούν οι καταναλωτές σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους για να αποτρέψουν την οικονομική τους επιβάρυνση, επισημένοντας πως το αυστηρό αυτό πλαίσιο για τις απλήρωτες οφειλές των δημοτών με στόχο τη διασφάλιση της ίσπραξης των εσόδων των ΔΕΙΑ προβλέπεται στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ρύθμιση προβλέπει για κάθε οφειλή που παραμένει απλήρωτη και εκτός ρύθμισης για διάστημα άνω των 6 μηνών από τη λήξη της να επιβάλλεται υποχρεωτικά πρόστιμο ίσο με το 50% του συνολικού χρέους για όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και να μεταφέρονται αυτές υποχρεωτικά στην εφορία μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Για πληροφορίες και υποβολή ρύθμισης, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εκμετάλλευσης Εγκαταστάσεων της ΔΕΙΑΚ καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τηλέφωνο 27106-3167 και 27106-3161. Ένα ακόμη σημαντικό έργο δικής ασφάλειας και αναβάθμισης στο επαρχιακό δικοδίκτυο της Μεσσηνίας εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου 2026-2030. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της πράξης συντήρηση 7ης επαρχιακής οδού τμήμα Σκάλα Μελίγαλα σε ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ. Το έργο αφορά στη βελτίωση ενός σημαντικού τμήματος της 7ης επαρχιακής οδού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιχαλίας μεταξύ των κοινοτήτων, όπως είπαμε, Σκάλας και Μελιγαλά, με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των συνθήκων μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών. Και δύο ειδήσεις από το αστυνομικό μας δελτίο. Ποσότητες χασίς φέρεται να διακινούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Πηλίας, σε Μεθόνη, Πύλο, Γιάλωβα και Κορυφάσιο, τρεις νεαροί που συνελήφθησαν στη Μεθόνη. Πρόκειται για έναν 29χρονο αλβανικής καταγωγής, κάτοικο Κορυφασίου και για ένα ζευγάρι, έναν άνδρα 26 ετών και μια 25χρονη από τη Μεθόνη. Από κάμερες αποκαλύφθηκε η δράση ενός 16χρονου που φέρεται να προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες σε κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων από την παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας. Τα τροχοφόρα βρέθηκαν σε οικόπεδο της παραλίας σκεπασμένα με θάμνους, ενώ συνελήφθη εκτός από τον 16χρονο και η 49χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και η οποία παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αρχές. Τους 38 βαθμούς αναμένεται να φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στην περιοχή μας, παράλληλα με ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων που θα παραμείνουν ενισχυμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι τους 39 βαθμούς και επίσης μέτριους έως ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους κατά διαστήματα μέχρι και 5 μποφόρ προβλέπει η ΕΜΗ για αύριο Παρασκευή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 1/4 μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγεις.
5: Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ.

0: Ραδιοφωνώ σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Να αξιοποιήσουν τις νίκες τους στα πρώτα παιχνίδια, επισφραγίζοντας την πρόκρισή τους στον τρίτο γύρο του Europa και του Conference League. Αντίστοιχα θέλουν απόψε οι ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα από το υπέρ του 3-2 στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Θέλουμε οι οπαδοί μας να είναι περήφανοι για την εικόνα μας στο γήπεδο. Η Δυναμό παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και θα είναι πρόκληση για εμάς. Το σχόλιο του Αλέσιο Λύση για τον αγώνα του Δικεφάλου. Ο Ιταλός τεχνικός ανέφερε ότι ο Σάντα Μαρία και ο Λουστόντο είναι έτοιμοι, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό και διαφορετικό παίκτη τον Κωνσταντέλια. Από την Era Sport και το Open TV, η κάλυψη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Πάξη στις 9.30 με σκοπό να υπερασπιστεί το υπέρ του 2-1 από το πρώτο παιχνίδι και να σφραγίσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Conference League. Ο Τζέικοπ Νέστρουπ ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία των Πρασίνων, έχοντας μοναδικό απόντα τον ανέτοιμο ακόμα Βίκτορ Κρίστιανσεν. Είμαστε φαβοροί, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε, δήλωσε ο δανός τεχνικός των Πρασίνων. Από την Era Sport και τον Sky, η κάλυψη του αγώνα. Μετά την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σα. Με τον Λόβρο Μάγερ να περνά ως αλλαγή στο 65ο λεπτό και τον Νίκολιτς να προχωρεί σε πολλές δοκιμές, η ΑΕΚ έχασε με 2-1 από την Σάμσονσπορ στο φιλικό προετοιμασίας που έγινε χθες στην Ολλανδία. Ο Νίκλας Ελίας έδωσε προβάδισμα στην Ένωση, όμως η τουρκική ομάδα γύρισε στη συνέχεια το παιχνίδι. Η Άρχους πήρε την πρόκριση απέναντι στη Λεχ Πόζναν στη διαδικασία των πέναλτι, ανατρέποντας την ήττα με 4-1 στο πρώτο αγώνα και έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς για την κλήρωση των play-offs του Champions League. Ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι για την ομάδα του Άρη απέναντι στη Μόντσα στις 7 το απόγευμα. Οι παίκτες του Άρη θυμίζουμε πως επιστρέφουν αύριο Παρασκευή στην Ελλάδα και μπαίνουν στην τελική ευθεία για το πρώτο επίσημο παιχνίδι και την έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Γάλλος point guard Σιλβέν Φρανσίσκο προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της αποκτησής του από τον Παναθηναϊκό. Ο Φρανσίσκο θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 10,7 εκατομμύρια ευρώ. Στους 8 του γύρω μπάσκετ κάτω των 18 που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία πέρασε χθες η Εθνική των Εφήβων επικρατώντας τη Σερβίας με 78-77. 11 ρεβάνς για τα προκριματικά του Champions League και του Conference έγιναν χθες. Λεχ Πόζναν Άρχους 0-3 ο κανονικός αγώνας, 1-4 η παράταση και 3-4 στα πέναλτι. Καϊράτ Αλμάτι Ομόνια 1-0 μετά από παράταση και 6-5 στα πέναλτι. Γκόρνικ Ζάμπρε Φενέρμπαχτσε 1-1. Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 2-2. Και Ερυθρός Αστέρας Λαν 5-0. Για το Conference Κοπεχάγη Ζήτομιρ 2-1. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα 5η φίλοι και συγγενείς τους δύο πυροσβέστες, Μανώλη Στρατιδάκη και Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στην φωτιά της Κρύας Βρύσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
6: Ακούτε Hera Sport.

0: Ωραία. 11 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ Ερασπορ. Για να δούμε τι λέτε εσείς. Ο Γιάννης Μαρκετάκης τη λέει και εγώ θαλασσίνο νόμιζα έλεγε. Βλέπεις.
1: Πολύ νομίζετε.
0: 14 φορές βράσιμο δεν θα είχε μείνει κόκαλο.
1: Έτσι σου λέει.
0: Ναι, ρε παιδιά. Τι...
1: Το ψάρι δεν θέλει μωρέ. Ένα τεταρτάκι θέλει βράσιμο. Σιγά.
0: Καλημέρα στον φίλο τον Ηλία. Έχω πεθάνει, λέει, με αυτά που λέτε και λοιπά. Και ο Παντελής λέει θα βάλει γκολ. Ο Παντελής δεν θα ξεκινήσει κιόλας νομίζω. Οπότε. Όπα. Πείτε γνώμη για το Σεντόνι. Μίτλαν Μπεσίκτας γκολ γκολ. Νόρτζεραν Γκάις γκολ γκολ. Γιάμπλονετς Βάραζντιν γκολ γκολ. Όλα γκολ γκολ τα έπαιξε. Όλα.
1: Goal, goal.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Όλα.
0: Ναι.
1: Πόσα μάτσα έχει σήμερα.
0: Έχει αυτά τα προγραμματικά και τέτοια πράγματα.
1: Η Ευρώπα δεν είναι σήμερα. Έχει και.
0: Ευρώπα και κόμφερνς.
1: Και κόμφερνς.
0: Έχει Παναθηναϊκός.
1: Όχι, λέω δεν έχει Champions.
0: Όχι, δεν έχει Champions. Ό,τι έγινε, έγινε. Καλημέρα, Πετράνη μου. Σήμερα στο δρομολόγιο έχω δύο όμορφες παρέες. Μία εσάς και μία το γιο της αφεντικίνας. Πολύ ωραίος ο τσίπου. Άμα έχεις την αφεντικίνα, πιο καλά όμως. Ε?
1: Μην λες τέτοια.
0: Γιατί?
1: Ανοίγεσαι.
0: Γιατί?
1: Τι πάει να πει.
0: Με την έννοια. Καμιά,
1: όχι, ρε, με την έννοια.
0: Με την έννοια. Ότι άμα έχει κοντά το αφεντικό, θα είναι πιο καλά.
1: Το θαλασσί και το κρεμεζί.
0: Όχι,
1: με την έννοια.
0: Πιο καλά, θα έχει την αφεντικίνα κοντά, είσαι καλά. Προχωράει
1: όχι,
0: το έργο καλύτερα.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Αποστάσεις.
0: Ναι.
1: Αποστάσεις.
0: Είσαι από αυτούς.
1: Εγώ το βοτζάκι του ρε ξανά έκανα παρέα. Όταν γίνεται διευθυντής, λέω μακριά.
0: Τον έκοψες.
1: Μακριά.
0: Λοιπόν...
1: Το λέω, λέω χοντρούλι μου και τα λοιπά.
0: Τα λέει, τα λέει αυτά. Όντως. Για τον Φραντσίσκο θα πεις τίποτα τώρα ή θα κάνεις το κορόιδο.
1: Φραντσίσκο ή ο Φραντσίσκο, ποιος
0: είναι. Ο Κώστας Φραντσίσκος.
1: Είναι ο μπασκετμπολίστας ή ο άλλος.
0: Ο μπασκετμπολίστας, ο μπασκετμπολίστας. Ο Σιλβέν.
1: Ούτε που τον ξέρω.
0: Έλα τώρα, ρε.
1: Δεν του ξέρω, εσύ, Πέτρο.
0: Έχει βοήξει το σύμπαν, ρε Βασίλη. Όλη τη χρονιά πέρσι και πρόπερσι. Χωρί που ήταν στο Περιστέρι το παιδί κάποια στιγμή. Υπό τι οδηγίε του Βασίλη.
1: Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα.
0: Να πει τι παιχτάρα είναι και το Παναθηναϊκός θα πάρει την Ευρωλίγα εύκολα.
1: Ο Παναθηναϊκός θα πάρει την Ευρωλίγα.
0: Τι έχουν κάνει εκεί στην Ευρωλίγα.
1: Εδώ δεν το πήραν στο γήπεδο του. Εκεί πέρα πήγαμε και το πήραμε και εκεί.
0: Κάθε χρόνο τα ίδια. Ξεκινάει ο Ολυμπιακός με 5 στα 6 παιχνίδια εκτός έδρας.
1: Είδες.
0: Έτσι το πρόγραμμα. Είδες έτσι
1: το, το κατεστημένο το σύστημα.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός με 7 στα 8 εντός έδρας. Ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί, ρε, βγάλτε να γίνεται λίγο Champions League. Κάντε κάτι εκεί πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αν μου πει κάποιος για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι. Τι να πω.
1: Τέλος πάντων, εκεί.
0: Σιλβέν Φρανσίσκο.
1: Καλό θα είναι, ρε. Εσύ το παίρνω. Παναθηναϊκός καλό δεν θα είναι. Τι να σου πω εγώ.
0: Όχι, είναι καλό, καλό.
1: Εντάξει, τι
0: καλός. Είναι
1: μάλιστα... Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι είναι κάποιο που παίρνει Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό και ότι δεν είναι καλό παίκτη. Θέμα είναι να δέσουν ω ομάδε αυτέ τώρα. Καλού παίκτε έχουν.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Λεφτά τους. Έχουν, ρίχνουν λεφτά, παίρνουν καλού παίκτε τώρα από εκεί και πέρα. Τι να σου πω.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θε να δούμε τι λέει ο λαό.
1: Ο λαό.
0: Ο Γιάννης λέει καλημέρα στους αγαπημένους νεροπόντιδες.
1: Ποιους νεροπόντιδες, σας έχω πει 100.000 φορές.
0: Έτσι μας
1: δεν μαθαίνετε.
0: Τώρα.
1: Δεν μαθαίνετε και αυτό με στενοχωρεί.
0: Περίμενα να το θυμηθώ. Θα το
1: θυμηθεί.
0: Πότη.
1: Τι πότη, μωρέ, πότη. Ναι, το θαλασσί, το πότη.
0: Νερο. Φόρο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Νεροφόρο. Νεροπόντι, εντάξει, ήταν ωραίο όμω και αυτό. Ωραίο.
1: Ο παγαπώντη.
0: Πρώτα απ' όλα, ρε φίλε, δεν υπάρχουν πλέον νεροπόντιδε. Οπότε τι συζητάμε.
1: Τι νεροπόντιδε.
0: Νεροφόρηδε, πώ τη λένε.
1: Ναι, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν.
0: Άρα τι συζητάμε τώρα, είναι δουλειά αυτή.
1: Εγώ είπα κάτι που υπήρχε. Είναι... Δεν είπα.
0: Καμένα.
1: Είχε, γιατί είχε σκοπό να γίνει και δεν υπάρχουν πια.
0: Εσύ δεν είχε πει ότι ήταν φοβερή δουλειά.
1: Είχα πει ότι οικονομάγαν. Πέραν. Οικονομάγαν. Τέλος πάντων. Έπαιρναν το χαρτζηρί και του κάτι τι και τα λοιπά. Τώρα έγιναν εταιρείε. Ξέρω και πώ λέγονται εταιρείε.
0: Ναι.
1: Ναι. Το ΕΒ.
0: Λέγε ρε.
1: Τι λέγε ρε. Θα το ξαναπώ.
0: Λέει ο Τάσος εδώ πέρα ότι πιάσαν έναν τώρα γιατί δεν είναι νερό σε κάτι γράφια. Έτσι. Ναι. Α, κοινοτάρχη. Άλλο κοινοτάρχη, άλλο.
1: Ο κοινοτάρχη δεν έδινε νερό.
0: Νεροτάδε.
1: Σε κάτι κοράφια. Γιατί,
0: γιατί δεν έδινε.
1: Γιατί...
0: Έκανε το μάγκα, ε.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν το χάλασε που τον πιάσανε.
1: Όχι, μπορεί να έχει αντιδικίε με κάτι. Δεν στο δίνουν νερό.
0: Α,
1: από
0: ναι.
1: Τι στα κτήματα.
0: Έτσι πάει. Καλά, εντάξει. Τέλο πάντων.
1: Ή λοιπόν. Να σου δίνουν νερό όταν δεν κατεβάζει το ποτάμι.
0: Αυτό είναι δύσκολο, δεν είναι δύσκολο. Δύσκολο θα είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: μπορεί.
0: Καλημέρα, παιδιά, από την ανεμποδαρμένη και ναι. Καμένη Πάρο, μας λέει η Μαρία.
1: Ω, Μαρία.
0: Ναι. Έσβησε όμως την Πάρο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Υποέλεγχο, έσβησε. Εντάξει.
0: Νομίζω βελτιούται η κατάσταση, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, παιδιά, μπονζούρ και λοιπά, μας λέει η Νικολέτα. Δύο κορίτσια εδώ μαζεμένα στη σειρά. Σταμάτη. Η Μπάγκερ λέει το κάνει για το γούρι και η άλλη για την πλάκα και τα λεφτά. Ναι, αλλά και πάλι ρε φίλε.
1: Ποια λεφτά.
0: Εντάξει, για να παίξει φιλικό με την Μπάγκερ μπορεί να παίρνει το κάτι τη του. φανέλες, ξέρω εγώ. Μπάλες. 6 ευρώ μια μπάλα. Ή τις περσινές της Μπάγκερ να τις δίνουν στην Ροτβάις, όπως λέγανε αυτή την ομάδα. Έλα, παιδιά, τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Μπορεί να είναι το χωριό κανενός της Μπάγκερ.
0: Α, του Μίλλερ το χωριό, ξέρω εγώ, γιατί είναι 55 χιλιόμετρα, λέει, από το Μόναχο. Βαβαρία είναι γι' αυτό.
1: Κάποιος θα είναι από εκεί και λέει, θα παίζουν με το χωριό μου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αλλά τους βάζουν και τόσα γκολ, μωρέ, 25 και τέτοια.
0: Θα έπρεπε να...
1: Ντροπή τους.
0: Να ντρέπονται λίγο.
1: Έχουν ντροπή οι Βαβαροί τώρα.
0: Με την τύχη που έχουμε, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, με την τύχη που έχουμε, θα την παίξουμε over 18,5 και θα έρθει under 2,5 και διπλό. Φαντάζεσαι. Μπορεί. Εν τω μεταξύ, Viking, λέει ο
1: Γιάννης. Όσο λέει Μέζης, παίζει ένα παιχνίδι over 2,5 και μετά σ' άλλο δελτίο το παίζει under 2,5.
0: Άντε, σου λέει κάποιο θα κερδίσω. Με κίνδυνο να αναβληθεί. Εν τω μεταξύ, Viking, λέει, έριξε πεντάρα στην Bodo Glimt που τόσα χρόνια βγάζει μάτια στην Ευρώπη και πήρε το πρωτάθλημα, λέει ο Γιάννης. Και αυτό που σε παχαίνει, λέει, είναι το φαΐ και όχι οι γραμμές των ρούχων. Να τα λέμε κι αυτά, εντάξει. Να τα λέμε κι αυτά. Καλημέρα, ομάδα, λέει ο Ιωάννης. Το έχει πει και ο Βελίξ, οι κάθετες ρίγες αδυνατίζουν. Ο Βελίξ το είχε πει. Γι' αυτό φορούσε.
1: Ναι.
0: Κάθετες,
1: Μάλιστα. Αλλά ο Βελίξ φοράγε χοντρές κάθετες. Αν δεν κάνω. Δεν φοράγε χοντρές.
0: Εθνική Αργεντινή, λοιπόν. Εθνική Αργεντινή. Χοντρές, ναι. Κοίτα.
1: Γι' αυτό φαίνονται χοντροί οι παίχτες της Εθνικής Αργεντινής.
0: Κοίτα εδώ πώς έχει κάνει εσένα, ωραίο, λεβεντιά. Ο φίλος ο Μάνος.
1: Τι ωραίο είναι αυτό.
0: Ωραίο είναι. Football ζωντανά από Ελλάδα, Air Sport Radio 100,8 κλπ. Ο βασιλιάς του ραδιοφόρου, ποιος είναι αυτός? Ο Κοντός. Γιατί βλέπω προγούλη. Ναι, αυτός.
1: Να σου πω, μπορείς να μου το στείλεις αυτό με κάποιο τρόπο.
0: Πρέπει να βρω ένα. Ναι, το κάνω download εδώ. Θα το αποθηκεύσω στην επιφάνεια εργασίας. Στο όνομά σου 11. Ναι, θα σου στείλω.
1: Έχει πλάκα.
0: Ωραίο είναι, φίλε. Εμένα δεν με έκανε και πολύ ωραίο όμως.
1: Γιατί εμένα με έκανε.
0: Εσύ είσαι πιο.
1: Ο Κοντός είναι ο πιο ωραίος. Παιδιά, άμα το δείτε, θα ξεραθείτε στο γέλιο. Θα διαβάσει ο Πέτρος που είχε 150.000 followers και θα μπείτε στο Πέτρο αυτά τα social, τα έτσι, για να το δείτε. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε τον φίλο του Πιόν.
0: Ο Μιχαηλίδης, ο Μάνος. Ο Μάνος, ο Μιχαηλίδης που. Νομίζω είναι αυτός που κάνει και τα τραγουδάκια. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα, Λεβεντόπεδα. Υγεία, δύναμη σε όλους. Ένα τόνο πιο σκούρο από τον Μπεζ, δηλαδή. Χριστό, τι μας βάζει να πούμε στον αέρα? Παραλίγο. Όχι, Μπεζ δεν είναι τελικά. Μάθαμε ότι είναι βαθύ κόκκινο κτλ. Πολύ ωραία.
1: Πορφυρό. Μου αρέσουν αυτές οι λέξεις. Πορφυρό.
0: Ναι. Δηλαδή, είπαμε το πορφυρό ποτάμι. Δηλαδή, ξέρω, όχι το κόκκινο.
1: Ότι είναι κάτι πολύ ποιοτικό. Πιο ποιοτικό. Πορφυρό, εμένα βέβαια, με πάει στο κόκκινο του αίματος, στο σκοτεινό.
0: Λίγο πιο μαύρο κόκκινο. Πιο σκούρο έτσι.
1: Πορφυρό.
0: Ναι. Όχι το κόκκινο, το κλασικό. Παιδιά, πάντα κρεμεζή έλεγε. Νομίζω είναι το κόκκινο. Καλημέρα, λέει ο Τζον. Ναι, πάντα έτσι φαίνεται. Οπότε...
1: Ναι, Πέτρο, τώρα να το πάρεις απόφαση.
0: Δεν ξέρω για αυτούς που ανέλαβαν πληροφορίες, για αυτούς που ανέλαβαν τον Ορδαϊκό. Ξέρω ότι είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι.
1: Είστε?
0: Ναι. Χαμός. Σαν το φίλο από την Ξάνθη που έλεγε χθες ότι έτσι και έτσι και θα ανεβούμε του χρόνου γι' αυτό και εμείς έτσι λέμε, αλλά.
1: Εσείς πού να ανέβετε, πού θέλετε να ανέβετε? Να ανεβαίνετε στον Όλυμπο που είναι κοντά, πού να ανέβετε?
0: Δεν είναι και πάρα πολύ κοντά ο Όλυμπος. Θες ότι έτσι και έτσι και θα ανεβούμε του χρόνου γι' αυτό και εμείς έτσι λέμε, αλλά.
1: Εσείς πού να ανέβετε, πού θέλετε να ανέβετε? Να ανεβαίνετε στον Όλυμπο που είναι κοντά, πού να ανέβετε?
0: Δεν είναι και πάρα πολύ.

0: τι.
1: Άλλο κονομάνε.
0: Όλα τα κόντε μπούς τεχνοκράτες.
1: Τι είναι, ξέρεις κάποιο πανεπιστήμιο που είναι τα ανώτατη σχολή τεχνοκρατών?
0: Όχι.
1: Όχι, ούτε εγώ ξέρω.
0: Ούτε εγώ. Ευκαιρία να φτιάξω μια. Και ξέρω και κανένα δύο τρεις που θα κάνουν μάθημα, αλλά δεν τους λέω, δεν τους λέω. Κρεμεζί που παράγεται από το έντομο κέρμις της Βιωτίας. Έχουμε τέτοιο έντομο στη Βιωτία?
1: Χριστός και Παναγία.
0: Εδώ έβλεπα πάλι για την όσο του Νείλου και τα λοιπά με τα κουνούπια. Άντε μην ανοίξω πάλι το στόμα μου να πούμε. Δεν θέλω. Κρέμ λέω κι εγώ, αλλά ωραία που είναι το κόκκινο, εντάξει. Τουρκική ή αραβική λέξη που σημαίνει βαθύ κόκκινο, μας λέει και ο Δημήτρης.
1: Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι.
0: Να ρωτήσω, λέει ο DJ Λεσά, σήμερα παίρνει σύνταξη ο Λεσά? Όχι, δεν νομίζω.
1: Σήμερα αν παίρνει σύνταξη ο Λεσά.
0: Αποκλείεται. Αποκλείεται.
1: Πουθενά δεν με καλέσαν για κάποιο αποχαιρετιστήριο, οπότε δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.
0: Ρε απίθανη τύπη, λέει κρέμ εσύ, όχι κρεμεζί. Κρέμ εσύ, όχι, είναι κρεμεζί, παιδιά, το επιβεβαιώσαμε. Βασίλη επίσης. Επειδή το Μόναχο έχει και άλλη ομάδα την 1860, σήμερα μάθαμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα λόγω οικονομικών χρεών έχασε τη συμμετοχή της στη Λίγκα 3 και πήγε στο τοπικό της Βαυαρίας. Η Μαρία λέει: καλημέρα, αγαπημένη. Κύριε Πέτρο, μπέρδεψε τα πουκάμισα. Τα χρώματα. Ιδιαίτερη καλημέρα σε μία από τις πιο ευήκοες φωνές του ραδιοφώνου, Βασίλη Παπα-Νικολάου, γιατί δεν σε βάζουν να μεταδίδεις αγώνες του θρύλου. Εσένα λέει η κυρία Μαρία εδώ πέρα.
1: Στον κύριο Βοτζάκη θα τα πείτε αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Αν και μου είπε, μου έκανε μια πλάκα. Μου λέει, ξέρεις, μεταδίδεις τα Ολυμπιακό στην Αϊμέγγιν. Του λέω, δεν μπορώ εκείνη τη μέρα.
0: Ορίστε, απάντησε στη Μαρία για ποιο λόγο δεν μεταδίδεις.
1: Βλέπω το Star Trek.
0: Εκεί έφτασες ρε φίλε.
1: Το καινούριο, μια χαρά περνάει η ώρα. Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι και δεν μπορώ. Ρε Τάσο, υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο λεγόταν Τερμίτες.
0: Συγκρότημα ήταν Τερμίτες, ναι.
1: Όχι μόνο συγκρότημα, και τραγούδι. Τερμίτες. Που πήγαινε Τερμίτες. Που γίναν όλο μύτες. Κάτι τέτοιο. Σου λέει τίποτα. Τερμίτες. Ήταν και συγκρότημα. Δεν είπα ότι δεν ήταν συγκρότημα.
0: Βάζει μια φορά είμαστε.
1: Τερμίτες.
0: Στο Βόλο με τον Λεωνίδα.
1: Πώς μου ήρθε τώρα.
0: Και λέει, επειδή είμαστε στον παγαστικό κόλπο, θα σας βάλω, λέει, να ακούσετε ένα τραγούδι. Μάλιστα είπε, βάλτε το εσείς. Εσύ που είπες εμένα και τον Λεωνίδα στο Βόλο, θυμάσαι?
1: Τι είπα?
0: Επειδή φτάσαμε στον παγαστητικό κόλπο στο Βόλο, λέει, θα σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται, του λέμε, λέει, λέγεται στον παγαστητικό.
1: Ναι.
0: Και το βάζουμε.
1: Χειμερινή κολυμπητέ.
0: Πω, φίλε.
1: Και δεν σ' άρεσε. Ρε εσύ, ναι, πού έχω μπλέξει?
0: Πονέσανε με, τα μιλίγια
1: τώρα,
0: μου.
1: Τώρα, αυτό,
0: μέσα.
1: Επειδή οι Τερμίτες το τραγούδι.
0: Στεναχωρήθηκα δηλαδή που το άκουγα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Με έπιασε Νταλκάς.
1: Παιδιά, τι είναι, πού
0: έψαχνα
1: έχω.
0: Έψαχνα τσιγάρο να ανάψω.
1: Κάτσε ρε.
0: Μην το βάλεις φίλε. Έχει,
1: όχι, όχι, θα κρίνει ο κόσμος. Όπως έκρινε ο κόσμος προηγουμένως με το.
0: Το άστο, το βάλε, το βάλε ο Σιωρεμέζης.
1: Το βρήκες. Ακούστε παιδιά και δώστε την απάντηση.
0: Ναι, ναι.

0: παιδιά, έχει λιώσει στο γέλιο.
1: Μπορώ να φύγω.
0: Έχει λιώσει στο γέλιο. Δώστε του την απάντηση που του αξίζει. Εσείς.
1: Τα πιο δύσκολα 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα από τότε που κάνουμε μαζί.
0: Παιδιά, δώστε του. Το θέμα είναι ότι γέλαγε και ο άλλος. Γέλαγε και ο Σολεμέζης με τον Αργύρι Πακιτζή.
1: Μπράβο στον Τάσο που το βρήκε και το έβαλα μέσα. Να πούμε ένα συγχαρητήριο.
0: Έγραψε στον Παγασιτικό.
1: Ναι, αλλά έγραψε.
0: Δεν έχει γράψει άλλος για τον Παγασιτικό. Πέρα από τους χειμερινούς κολυμβητές, τον Αργύρι Πακιτζή. Και θες να βάλουμε και άλλα τραγούδια.
1: Όχι, σε παρακαλώ.
0: Ο Πακιτζής είναι πολύ γνωστός παοκτζής. Ζει στην Καβάλα μόνιμα. Είναι.
1: Τι μηνύματα έρχονται.
0: Περίμενε. Είναι πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας, κάτι τέτοιο. Μεγάλη μορφή. Δεν γούσταρε ποτέ να ζει σε μεγάλη πόλη, δηλαδή Θεσσαλονίκη. Και ζει εκεί. Και είναι μορφάρα μέσα, και φωνή φωνάρα.
1: Δεν ήξερα ότι μέσα σε 2 λεπτά μπορείς να πάτεις πονοκέφαλο στα καλά καθόμενα. Ενώ το περιμένεις. 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Ακούσαμε τα 2. Με πιάσε λαλά.
0: Θα φύγω ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Λοιπόν, θες να σου πω τι λέει ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Γιάννης. Σαν μυρολόι ήταν καλός ο Μακαρίτης. Γιάννης από Αγαγιά. Χρήστος.
0: Θα τους κόψω όλους. Δηλαδή.
1: 10.000 δίσκοι, καλημέρα. Λοιπόν. Τζον.
0: Τι τραβάω.
1: Φιλιά από Αμβρακικό. Κλαίω από τα γέλια, δεν μπορώ να σε φανταστώ να το ακούτε στο δρόμο. Βάλτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Κάντε το λίγο εικόνα.
0: Θα βάλω 5 τραγούδια από τους χειμερινούς κολυμβητές.
1: Λοιπόν, μπορεί να έχουν καλά τραγούδια. Αυτό.
0: Τι καλά τραγούδια. Αυτό δεν σ' αρέσει.
1: Όχι. Καλημέρα στην παρέα. Μετά το τραγούδι, ούτε να περάσω από το μαγαζιτικό. Ο κόσμος τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Κώστας. Χάλια το άσμα. Ο Νίκος. Δεν πρέπει να το διαβάσω. Κανονικά έτσι όπως το λέει, αλλά θα το διαβάσω. Μετά από μπάφους και λιγμένες ρετσίνες, πάλι δεν θα το άκουγα. Βασίλη, είμαι Βολιώτης και πρώτη φορά το ακούω, ευτυχώς και τελευταία. Τα λέει ο φίλος ο Νίκος που είναι Βολιώτης.
0: Βάλτε σε όλους αυτούς που στείλουν μήνυμα, βάλτε σε μια κατηγορία.
1: Μπλοκάρω.
0: Όχι, θα τους βάλω σε ειδική κατηγορία, δηλαδή κάπως θα τους ονομάσω. Μια κατηγορία, όλοι αυτοί που γράψαν αυτά που γράψαν.
1: Υπάρχει ένα μήνυμα καλό που λέει Πακιρτζής εγγύηση. Αυτό μόνο, τίποτα παραπάνω. Το φίλος ο Σάξ.
0: Εννοεί τον Αργύρι.
1: Μανώλης. Αυτοκτονώ τώρα. Ήταν λίγο θυμιατό το τραγούδι, λέει ο Σάκαρος. Καλημέρα, παιδιά.
0: Να σου πω, Τάσο, για βάλε εδώ πέρα από τη λίστα. Λίγο. Από τη λίστα τι έχουμε. Για βάλε χειμερινή κολυμβητέ. Θα δούμε τι έχουμε. Από τη λίστα. Δεν σου λέω εγώ, δεν βάλω. Εσύ συνέχισε, διάβαζε.
1: Θάνος. Τι κρίμα με τόσες σπουδές να διαλέγει αυτό το τραγούδι εν τέλει. Με αγάπη με κέρκυρα. Ο Πετράν. Έχει δίκιο, Πετράν. Τα αυτιά μας πόνεσαν. Ωραία η μουσική, αλλά από φωνή. Εντάξει, η φωνή είναι.
0: Είναι τόσο ιδιαίτερη η φωνή. Τόσο ιδιαίτερη. Δεν ξεχνά ποτέ. Αυτό είναι το ωραίο. Το συχνάζει στο μικρό καφέ.
1: Κοίτα τι θέλει ο Γιάννης. Συχνάζει στο μικρό καφέ, βάλτο στον Πέτρο να ξετρελαθεί.
0: Ναι, βάλτο. Έλα, είναι και 26. Τι θα πεις τώρα και 26. Και 26.
1: Δημήτρη.
0: Έχεις μισή ώρα μετά, μόλις τους άσχετους εδώ πέρα προς το μήνυμα. Άσχετοι!
1: Μπαίνει κόσμος, φίλε, και γίνεται μέλος στο τέτοιο της αίρας πορεία για να στείλει μήνυμα για το τραγούδι. Στο λέω αυτό μόνο.
0: Λοιπόν, επειδή θέλουμε κι άλλο κόσμο να γίνει. Βάλε, Τάσο, το είδες. Το τσέκαζε, βάλε.
1: Έτσι κι αλλιώς
0: δίλεπτα είναι όλα.
1: Χαιρετισμούς από Σύλλογο Κουφών Ελλάδας.
0: Έλα, βάλτε.
1: Όντως.
0: Άκου από κάτω τι γίνεται.
1: Τρεις άνθρωποι είναι και βαράμε παλαμάκι.
0: Ναι.
1: Τέσσερις.
0: Ναι.

0: Φίλε, υποφέρω, δεν μπορώ, υποφέρω. Αλήθεια.
1: Θα σας μάθω, ρε. Θέλετε, δεν θέλετε.
0: Όποτε γίνεται.
1: Θα σας μάθω. Θέλετε, δεν θέλετε.
0: Εντάξει.
1: Έχει γίνει πόλεμο, εντάξει.
0: Έλεγε 60 μηνύματα, διάβασα και τώρα είναι 99 πλάσ. 99 συν, δεν είναι άλλο. Όπω παιδιά, υποφέρω. Έχει πονέσει το μέσα μου όλο μου. Όλο.
1: Θα αλλάξει, ξέρω ότι θα αλλάξει το σήμα τη εκπομπή και θα μπουν χειμερινοί κολυμβητέ.
0: Σοβαρά, ε. Πόπο φίλε.
1: Λοιπόν, είναι και 29 και 39 και τέτοιο. Πάμε σε τέτοιου πολιτικών ειδήσεων.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι, γίνεται λίγο.
0: Πάμε να διαβάσω όλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φόρο τιμή στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτυχε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Μάχη με τη φωτιά και τους θυελλώδεις ανέμους στο Ρέθυμνο. Συνεχίζει να ζωπηρώνει στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Δεν πετούν ένα αέρια μέσα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Μάχη του ΔΕΔΙΑ για την αποκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου. Επιστρέφουν οι επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους, την Ελληνική Αστυνομία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στη Λέσβο, θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθη, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης στις κηδείες των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο για το τελευταίο αντίο των δύο πυροσβεστών και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην εισαγγελία στη Σύρο, οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε από τον Χίτα Πάρου και κατέκαψε μεγάλη έκταση στο νησί. Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες από κλιμάκωση των ανέμων από το μεσημέρι του Σαββάτου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Και ο καιρός, θυελλώδες βοριάδες έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Ακούτε Ερασπορ.
5: Όχι. Show must go on. Δεν έχει. Παιδιά, έχω υποφέρει. Αλλά αυτά που στέλνετε.
6: Κάθομαι σε μια πολυθρόνα και σας απολαμβάνω.
5: 144 μηνύματα, δεν ξέρω πώς θα. Μη στέλνετε άλλα για να μπορέσω να τα διαβάσω.
6: Θα κάτσω και θα σας απολαύσω τώρα. Θα απολαύσω την άγνοιά σας, αλλά θα σας φτιάξω εγώ.
5: Ναι.
6: Θα σας φτιάξω. Δηλαδή θα το βάλω σκοπό να σας κάνω να ακούτε μουσική σωστή.
5: Ο Βασίλης λέει: είχε πάει με τη γυναίκα του στη συναυλία στους χειμερινούς κολυμβητές και στα 5 λεπτά με πήρε και φύγαμε.
6: Ποιος?
5: Η γυναίκα του λέει: παναφύγουμε, ξέρεις, δεν τσάρεσε, ας πούμε.
6: Α.
5: Τα τραγούδια που βάλετε από τους χειμερινούς κολυμβητές ήταν τόσο καλά που σηκώθηκε ο παππούς μου από το κόμμα του για να τα κλείσει. Ναι. Επειδή με εξής, είναι αλήθεια ότι τον πρώτο καιρό που σε άκουγα, Βασίλη μου, την έδινε στα νεύρα. Έχω αναθεωρήσει τους τελευταίους μήνες, αλλά σήμερα πλέον δηλώνω φαν και οπαδός του Παναγιώτη.
6: Επιτέλους.
5: Χειμερινοί κολυμβητές είναι μικροί θεοί. Καλά, μην βιάζεσαι. Περίμενε.
6: Όχι, βρέθηκε κι ένας. Δηλαδή μέχρι τώρα μόνο άκουγα, μόνο ξύλο έδωρα.
5: Δώστε του Βασίλη ό,τι θέλει, δώστε του άδεια ξανά, αρκεί να μην παίζουν αυτά τα τραγούδια κοντέ, σώσε μας. Τώρα κατάλαβα γιατί ο Παναγιώτη είναι έτσι. Ρε πετάρα, σταμάτα τον, τι έχουμε κάνει και περνάμε αυτό το μαρτύριο. Ο Νίκος λέει: κορυφαία ταινία με Μπακιρτζή, Ζουγανέλη, Μπουλά, αλλά πού να ξέρουν τα παιδάκια του Insta.
6: Πες τα. Και αυτό σε μια ειδική κατηγορία.
5: Ναι, καλή,
6: η δική μου.
5: Μπράβο, ρε Μάκης, μουσικό και τρίχα πρωί-πρωί γράψατε. Έχουμε και τέτοια. Αυτά τα τραγούδια παίζει να παίζουν μόνο στις γειτονιές χάλια. Και μην τα ξαναβάζει. Ναι. Έβγαλε ένα CD ο Λουκάκης και δεν μας το είχατε πει.
6: Ήθελε ο Λουκάκης να διαφωνεί.
5: Πόρεσαν τα αυτιά μου με τα τραγούδια αυτά για να γιατευτώ. Βάλτε ένα σπέσιαλ τραγούδι του Μητροπάνου με τίτλο Κατά τον Αρχάγγελο. Τραγουδάρα. Μια χαρά είναι και τα δύο τραγούδια πολύ καλά, λέει ο Παναγιώτης. Επόμενο τραγούδι, το Ο γλυκή μου Air, λέει ο φίλος, ο Κώστας. Σαν σατυρικό βιντεάκι τον Ράδιο Αρβίλα. Ο διπλανός μου που έχει γραφείο τελετών λέει ότι είναι πολύ ωραία τραγούδια. Στη λίστα του Βασίλη και εγώ λοιπόν. Είστε άσκετοι από μουσική. Ο τύπος έχει άρια φωνή. Όντως.
6: Εννοείται.
5: Άρια, εντάξει. Κάτσε κάτω γιατί σε βλέπω αγριεμένο. Πέθαναν τα αυτιά μας, πείτε μας ότι χιστό, ναι και τα λοιπά. Κώστας, βάλτε κάτι πιο στενάχωρο γιατί μερακλώσαμε και θα έχουμε θέμα. Κώστας, εσείς θέλετε να μας αποτελειώσετε πρωί-πρωί, λέει ο Μανούλης. Είστε με διαφορά. Οχ. Α, το καλύτερο δίδυμο. Άψογη μέση του χιούμορ χωρίς να το παίζετε παντογνώστες όπως κάνει η πλειοψηφία του συναδέλφου σας. Οι δύο ρεκομπή να γίνει 5 ώρες, λέει εδώ ο κύριε Βασίλη.
6: Ναι, αυτή την ώρα ξεκάμε τώρα.
5: Ηλίας.
6: Να σας βάζω κάνα τραγούδι και να ακούω. Σκεφτείτε σε 5 ώρες εκπομπή τι τραγούδι έχω να σας βάλω.
5: Όπω τι έχει να γίνει. Ωραίο τραγούδι όταν έχει καταπιεί σαμπουάν αντί για τσίπουρο. Λίγο τέκνο, λέει ο Μιχαηλίδης Μάνος, να ξεπλύνουμε τα αυτιά μας, παρακαλώ, καλημέρα. Ο Πάνος στέλνει γουρλωτά μάτια και λέει: βάλτε και ένα Μιχαλόπουλο πάνω πίσω, ψευτόμακες. Σωστά. Καλημέρα από Κέρκυρα. Μετά από 5 χρόνια που ήταν ο παππούς μου σε καροτσάκι, έγινε το θαύμα και σηκώθηκε για να κλείσει το ραδιόφωνο. Μπορεί να ψάχνει εκεί και να ακούσει τα μηνύματα γιατί για σένα
6: ακούω,
5: δεν
6: είναι. Ακούω.
5: Έχει παίξει και στην ταινία Περιμένουν οι γυναίκες μορφή ο τύπος. Έχω λιώσει στο γέλιο, ρε, λέει ο Τάσος. Ούτε μπάνιο δεν θα κάνουμε. Πρώτη φορά βάζω το ράδιο σε μιούτ. Βοήθεια, πετάνε. Διώξε το θείο από την εκπομπή. Εσύ είσαι ο θείος. Ο Χρήστος. Θέλει κάτι μπάλες εδώ και τέτοια, λέει.
6: Sold out. Όπου παίζουν οι χειμερινοί κολυμβητές, είσαι sold out.
5: Ναι, μέσα. Να πάμε, ρε, παιδί μου, ναι.
6: Εσύ.
5: Ναι.
6: Αν με κάνει ρεζίλι, να σηκωθεί τα 10 λεπτά,
5: όχι,
6: να
5: πα για. Έτσι κι αλλιώ είναι μικρά τα τραγουδάκια που έχουν από τη 2 λεπτά και τέτοια δεν είναι.
6: Ναι.
5: Οπότε πόσα.
6: Γι' αυτό θα πα. Πόσα μικρά τα τραγούδια.
5: 20, 30, μια ώριτσα είναι. Λοιπόν, καλά με το δεύτερο τραγούδι, το τερματίσατε. Άντε γεια! καλά, έχει γίνει πραγματικά μπαγκελιό. Μαυριγάνη, δεν μου λε αυτή η λέξη πώ να εξακολουθεί μετά από 10 ώρε να έχει προπονηθεί αυτό το νούμερο των δανών που είχε. Μάλλον. Μετά από τον παγαστικό μου, μπορείτε να βάλετε την ωραία αγιώτισσα. Α, αυτό ταιριάζει. Στο αποχαιρετήριο δεν θα σε καλέσει γιατί είναι θυμωμένος που με τιμωρείς. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Είμαι από τις 6 το πρωί και ταξιδεύω προς Πόρτο Χέλι. Δεν θα ξανασταματήσω ποτέ σε κανένα καφέ. Καλό καλοκαίρι, Νίκος από Πάτρα.
6: Τι εννοεί?
5: Επειδή δεν ξέρω.
6: Δεν θα ξανασταματήσει σε κανένα καφέ.
5: Δεν ξέρω. Διώξε με όλους τους ασβούς. Είχε ασβούς κάπου και τους έδιωξε. Ρε εσείς τι σας έχουμε κάνει? Ύμνος, λέει. Ο Γιώργος τι λέει? Για να μας ανεβάσει την ακροματικότητα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Τάσο, εσύ είσαι μαζί μου, ρε φίλε. Δεν είσαι μαζί. Τι έβαλες? Α.
7: Όχι. Καλά, άστο.
5: Άστο από κάτω, εντάξει.
6: Όχι, δεν γίνεται να πατάμε σε τραγούδι τώρα. Είναι τραγουδάρα τώρα. Πρέπει να διαβάσουμε μηνύματα τώρα. Άστο. Δεν είναι τη ώρα.
5: Ότι ο Πέτρος έκανε το κρεμεζί θαλασσί, ότι ακολούθησε διαλεκτική συζήτηση για το χρώμα, ότι ακούει ο κοντός και παρεμβαίνει με υπόδειξη Μιγγέλ. Το ανάποδο. Αποδεικνύει ότι το καλοκαίρι υπάρχουν οι σημαντικές ειδήσεις, άσχετα τι λέει ο Ουμπέρτο Έκο. Περιμένουμε με αγωνία παρέμβαση από Λιμπερόπουλο του ΣΑΤΑ για να κλείσουν τα πρακτικά. ΣΑΤΑ είναι ταξί και τα λοιπά, ξέρεις, ναι. Έτσι. Βάλει και συχνάζει τα μικρά καφέ ΝΑΤΟ, να τα ακούσει ο ταγαρόβλαχος από τα φουγάρα της ΔΕΗ. Μπακυρίζει δύναμη. Και πάντως όταν βγάζει την παντόφλα από το στόμα, ακούγεται καλύτερα, συμπληρώνει ένας φίλος. Εδώ ο Γιώργος. Πρωτοφανές, αλλά για πρώτη φορά θα συμφωνήσω με τον φίλο Βασίλη. Απίστευτος ο χειμερινός, ειδικά τοπικός Χαλκίδα μικρό καφέ τα σπάει. Mm. Πες του να φτύσει το βάτραχο. Πετράν το νου σου, μη σε κυνηγήσουν για δυσφήμιση, κατηγορία bullying και συζητούν αποζημιώσεις. Αυτό το άσμα θα το λέω με τη Λίμπαρ στο Champions League φέτος. Στον παγασιτικό. Ή το. Πώς το λέγαμε το άλλο που βάλαμε.
6: Συχνάζει στα μικρά καφέ, στο μικρό καφέ.
5: Ναι. Δεν περίμενα αυτό να ακόμα χειρότερο. Λίγο χειρότερη εκτέλεση από το πέναλτι του Ζάζα με τα βηματάκια έβαλε ο μέγιστος Χολύπτης. Τεράστιος Μπακετζής κλπ. Το μικρό καφέ.
6: Έτσι το περνάμε αυτό. Δηλαδή επειδή αυτό το τραγούδι τεράστιος Μπακετζής, ξέρω και τα λοιπά, το περνάμε το ξεπέτα.
5: Το μικρό καφέ το έχει απογειώσει ο Νταλάρας, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Σοβαρά.
6: Υπάρχει και από τον Νταλάρα, ναι. Φίλα. Αλλά εμένα Μπακετζή. Και μπορείς το βρεις από τον Νταλάρα, το ξανακούσουμε.
5: Ναι, άλλη ώρα και είχαμε.
6: Από τον Νταλάρα.
5: Όχι.
6: Από τον Γιώργο Νταλάρα.
5: Όχι, από όποιον γυρνάνε. Ο Λουκάκης τραγουδάει καλύτερα. Είδωλο, δώσ' του μία στο κεφάλι και πες ότι το έκανα εγώ, δεν παλεύεται, αδερφέ.
6: Τι έγινε? Ξέρω. Τι κοιτάς? Φέι, έχει πάει διακοπές.
5: Δεν το έχω αυτό. Ναι. Τι δείχνει, Φέι?
6: Έχει πάει διακοπές, ο αδερφέ.
5: Ναι.
6: Όχι με σένα.
5: Όχι με μένα. Πολύ χάλια ο θείος. Σπάζω κλαμπάνια. Βοήθειά μας. Ποιος είναι αυτός? Παιδιά, εντάξει, λέει, ο Παντελής λέει. Το σοβαρεύει μάλλον και λέει: Sorry, Πετράν, πάω στον τζόχο. Πάει στο ρεφέ μου, σου λέει.
6: Οκ, δεκτό.
5: Και έρχονται κι άλλο, όπως καταλαβαίνεις. Είναι αδύνατο σήμερα να το προλάβω. Καλημέρα. Όχι, ρε. Αντρέα, εντάξει, τόσο πολύ. Είχαν τους φαν τους, η αλήθεια είναι, αλλά.
6: Ποιοι, ρε?
5: Οι χειμερινοί κολυμπητές.
6: Απλώς είχαν τους φαν.
5: Είναι sold out, λέει, γιατί παίζουν πάντα σε αίθουσα 20 ατόμων. Κόστος από Πάτρα. Λέει ο Τάσος, όταν έπεσε και από κάτω χειροκροτάει ο κόσμος, λέει ο Τάσος είναι αυτή που πνίγηκαν στον παγαστικό. Μετά από αυτό το άσμα, λέει, το μικρό καφέ έβαλε λουκέτο. Όντως.
6: Ποιο λουκέτο?
5: Υπήρχε καφέ, μικρό καφέ δηλαδή, και που έγινε.
6: Μικρό καφέ υπήρχε σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να υπάρχουν καμιά εκατοστή μικρά καφέ. Ένα μικρό καφέ ήταν στην πλατεία Εξαρχείων, για παράδειγμα, μικρό καφέ. Ακόμα υπάρχει και τα λοιπά. Πιο μικρό καφέ.
5: Με το που έπαιξε το τραγούδι, έκοψε ο αέρας στη Μύκονο.
6: Έκοψε ο αέρας.
5: Έτσι λέει ο κόσμος, φίλε. Ο Επαμεινώντας θέλει να βάλουμε κι άλλα. Επαμεινώντα.
6: Θα βάλουμε.
5: Από το πάρκο στη Μυροβόλο ή το TikTok, όχι.
6: Από το πάρκο στη Μυροβόλο.
5: Κουνούπης εμφανίστηκε και λέει: Τρίζουν τα κόκαλα του Άκη πάνω και του Ζαμπέτα.
6: Τι λένε, μωρέ, γιατί τα συγκρίνετε όλα. Μωρέ, Κνούπη και εσύ τώρα. Ναι. Ακούς κανένα δημοτικό εκεί στο τέτοιο. Άιντε.
5: Έχω ακούσει ένα τρομερό, λέει ο Κώστας, που λέει: Παίζουν που πουλάνε καρδιές και θα το βρω με GPS. Όταν έχει ακούσει original εκτέλεση πλάτσα, μην έχει κάνει λούτσα. Τα άλλα με AI μας φαίνονται light, λέει ο Τσάβη. Παιδιά, επειδή τώρα μπήκα, ποιο τραγούδι συζητάμε? Τάσο Χαλκίδα. Τάσο,
6: θα το ξαναβάλουμε για να τα ακούσει, Τάσο.
5: Μόλις άκουσα το τραγούδι, μας άλλαξα σταθμό. Υπογραφή Αργύρης Μπακριτζής. Ακούγεται ποτέ τι βάζει ο Αγρινιώτης? Υπέροχο τραγούδι. Ποιο είναι ο Αγρινιώτης?
6: Ποιο είναι ο Αγρινιώτης?
5: Ο Λεσά είναι από κατά εκεί κοντά, ο Κουνούπης.
6: Κουνούπης είναι,
5: ναι, δεν ξέρω. Κι άλλος μας λέει για Σπάζω Κλαμπάνια, εντάξει.
6: Γεια.
5: Σπάζω Κλαμπάνια είναι ένας ρόλος που έκανε ο Σεφερλής, αν δεν κάνω λάθος. Μαυροβατήρι, θα πας σήμερα Παναθηναϊκό για να ξέρουμε? Ναι, όχι, άλλη δουλειά δεν είχα. Όχι, η αλήθεια είναι. Δεν θα πάω. Βάλτε και Γαϊτάνο, αυτά ακούω μετά από άδεια. Υπάρχει χειρότερο να παίζουν αυτά τα τραγούδια και δεύτερο να κάνει Λουκάκης. Ο τύπος δεν έχει άρια. Τζούντο ήσυχα. Βάλε Λουδοβίκο, σε παρακαλώ, λέει Νικολέτα. Τι είναι το Λουδοβίκο?
6: Λουδοβίκο.
5: Μαζί σας, κύριε Παπα-Νικολάου. Μέχρι εδώ ακούγονται τα γέλια σου, Πέτρο. Ναι. Μην ψάχνεις το Λουδοβίκο τώρα, ποιος ξέρει τι θα είναι γι' αυτό.
6: Ο κόσμος δεν το ψάχνω εγώ, ο κόσμος το ζητάει.
5: Λοιπόν, άκου τι έκανε ο Παναγιώτης. Έγραψε.
7: Είσαι μάγκας.
5: Αυτό άστο.
6: Δεν είναι ώρα ρε παιδιά για τέτοια. Πώς το κάνετε, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε.
5: Λέει.
6: Όχι, ε.
5: Πώς μπορώ να κάνω μπαν. Ο φίλος έχει στείλει ερωτήσει στο AI. Πώς μπορώ να κάνω μπαν να μην με εμφανιστούν ποτέ οι χειμερινοί κολομβητές ούτε κατά διάνοια. Έχει ακατέψει τον κόσμο, φίλε. Έχει ακατέψει τον κόσμο. Μπράβο στο Βασίλη. Ορίστε, Αντώνης Νέστορας, μπράβο στο Βασίλη.
6: Κάποιοι λίγοι. Πολύ να κάνουμε τώρα. Κάποιοι λίγοι ξέρουν και καταλαβαίνουν.
5: Είσαι από την Άρτα και δεν ακούς δημοτικά, ρε φίλε.
6: Τι?
5: Είσαι από την Άρτα, λέει ο Δημήτρης, και δεν ακούς δημοτικά.
6: Δεν ακούω. Εντάξει, ακούω δηλαδή για κανένα δεκάλεπτο μέχρι εκεί είμαι. Μετά.
5: Το μικρό καφέ ήταν το πιο in καφέ στην Καβάλα στα 90s. Και η Μυροβόλος Μπαράκη.
6: Μην το βάζεις από κάτω, Τάσο, σε παρακαλώ. Είναι τραγουδάρες αυτά. Δεν μπορεί να τα έχουμε χαλεί. Δεν μπορεί να πατάμε δηλαδή πάνω σε αυτά τα τραγούδια. Αυτά βάλε τα ξένα εκεί πέρα που πατάμε πάνω και τα λερώνουμε και στα χαλιά. Έτσι.
5: Εμείς το βάζαμε αυτό στο μαγαζί για να φύγουν το πρωί ο κόσμος. Παιδιά, εντάξει, είναι πραγματικά δεν έχει φύγει. Έχει
6: να σου πω, θα επαναφέρω τους ακροάτες, θα πείτε τίποτα αθλητικό. Τώρα το έχετε παρτάρετε τώρα και τώρα και τ' άλλο, έτσι. Κάνα αθλητικό θα πείτε τίποτα. Σε λυπάμαι. Για, κάνε την προσπάθειά σου όμως. Κάνε την προσπάθειά σου. Τίμια προσπάθεια, κάνε.
5: Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, τα πουκάμισα που φορούσαν ο Ταμτάκος και ο Χάρη Κλίν. Α, ήταν πολύ ιδιαίτερα τέτοια, ε. Ναι. Σωστά, πάμε στα αρχικά. Καλημέρα, παιδιά. Το Ντετέι για κάρτα και πιθανό και καλή απόδοση Πετράν. Αν μου δώσει κανένα δύο ακόμη παίχτε για καρτούλα σήμερα, δεν ξέρω τώρα. Κάρτα τώρα, παίχτε, δεν ξέρω.
6: Μπακάσε,
5: χάρη μου. Ναι. Αγαπάμε τα μπόρδα, λέει, θα τον φάνε οι κοτσόλδε. Μαζί με τον υποτιθέμενο προπονητή. Τι λέει, ρε παιδί μου.
6: Τι έγινε με τον Ταμπόρδα. Έχει αρχίσει λίγο, τον βάζει λίγο στην άκρη. Δεν τον πολύ πιστεύει ο Νίστρουπ.
5: Εντάξει, έχει πολλούς. Και εγώ το Χρήστο.
6: Αλλά σε ένα παιχνίδι δεν έπαιξε. Εντάξει, γιατί.
5: Ξέρω εγώ. Σιγά. Επειδή δεν έπαιξε καθόλου στο προηγούμενο μάτς.
6: Αυτό. Όχι, στο προηγούμενο μάτς.
5: Πάλι για το Σιλαϊδόπουλο εδώ μας λέει ένας φίλος που τα συζητήσαμε και χθες. Καλημέρα, Νικόλα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα από Κέρκυρα. Γνωρίζω ότι Μπουγιαμπές από πολύ μικρός που διάβασα Αστερίξ. Σε κάποιο τεύχος αγοράζουν από τη Μασαλία ως αναμνηστικό μια Μπουγιαμπές σε πακέτο. Γέλα από κάποιους πήρε μια σούπα σε πακέτο για αναμνηστικό. Εγώ αν επιστρέφω από το Λακρανία στο νησί μου κουβαλάω 2 κιλά προβατίνα ψητή. Αλλά σούπα σε πακέτο, καλά λέει. Καλά λέει. Οκ, okay, γεια σας. Γεια σου φίλε. Καινούριος, μάλλον. Γιατί εξακολουθούμε στον Ολυμπιακό σε δανεικούς. Ο Θανάσης κάθε μέρα θέλει, δηλαδή ανεξάρτητα το τι λέμε, θέλει να στείλει ένα δικό του θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό πάντως. Είναι. Μπράβο του.
6: Καλά κάνει. Μπράβο. Ναι, μπράβο.
5: Από νότια είχαμε πει κλπ. Αφού δεν έχει πιάσει σε εμάς κανείς από αυτούς. Και πώς κατάλαβαν ότι έχει ξαναβράσει οι μάγειρες για να το ξαναβράσουν, αφού είναι ήδη βρασμένο. Έλαντε. Καλημέρα στους αγαπητούς Πέτρο και Βασίλη. Το πρωί ο Μπάμπης είπε ότι μάλλον χαλάει η μεταγραφή του Μπακ Σαλάχ Εντίν. Ναι, χαλάει, ε. Έτσι δεν είπανε.
6: Τι ξέρω. Οριστικό δεν φαίνεται να υπάρχει, αλλά.
5: Το μελοκόπι πάντως θεωρείται κορυφαίο ψάρι. Ναι, είναι πολύ. Το μελοκόπι.
6: Κορυφαίο ψάρι το μελοκόπι, ρε παιδιά τώρα.
5: Είναι πολύ ακριβό.
6: Όχι, δεν είναι πολύ ακριβό.
5: Είναι, σου λέω. Αφού βέβαια μπορεί να πλήρωσε τα 14 βρασίματα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Μπορεί. Δεν ξέρω.
6: Μπορεί να κάψει πολύ τέτοιο.
5: Ναι, πολύ υγραέριο. Αυτός που θα βάλει κουστούμι και σύντομα θα είναι ο Θανάσης τον Άρη. Ναι, τα λέγαμε και χθες, όντως, όταν πρώτο βγήκε. Ο Άρης θέλει εδώ κάποια. Ο Άρης 7 κάποιες ρήμες. Ναι. Καλημέρα, Μακεδόνα και Μπίλαρε. Έχετε παρατηρήσει η Νότιχαμ ό,τι καλό περισσεύει τα αφήνει στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός ό,τι περισσεύει και δοκιμάζει τα αφήνει δανεικό στη Ρεάβ. Ναι, έχει μια λογική αυτό πράγμα. Τώρα, καλή, κακή, δεν ξέρω. Σάκης. Οπ, αυτό από εμένα, κοιτά. Παραθυνακός πάξει να σκοράρουν και οι δύο. Over 3,5. Ο Γιάνγκου τη assist, ο Τετέ 2 γκολ στην αιστεία και να σκοράρει και ένα.
6: Όχι 2 γκολ στην αιστεία, 2 σουτ στην αιστεία.
5: Συγγνώμη, και να σκοράρει και ένα. Ναι. Πάοκ, over 2,5 γκολ. Αυτά τα δύο μαζί δίνουν. Πολύ πράγμα δίνουν, φίλε. 10,75 επί 3,60. Καλό. Πετράν, που είσαι ρε, 2 μήνες μου είχε. Γεια σου, ρε Νικόλα, να είσαι καλά, φιλαράκι. Ο Ολυμπιακός το ζήτησε, παιδιά, λόγω έδρα. Ποιο. Τι λέγαμε εκείνη την ώρα, λόγω έδρα, Ολυμπιακός.
6: Δεν ξέρω.
5: Α, τα πολλά συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, μάλλον. Ναι. Καλά, και πέρσι ήταν έτσι όμως. Είχε συνεχόμενα μέσα εντός, έξω. Δεν ξέρω. Καλημέρα, παιδιά από Βυζίτσα Πήλιο. Έχει δίκιο ο Πέτρος για την αφεντική. Να στα λέω.
6: Όπως το βλέπεις. Ότι πας πολύ κοντά σε εκεί.
5: Για το σεφ και λοιπά. Για το σεφ και λοιπά. Ναι. Χρήσω μετέ, ναι. Ο Ευρωπαϊκός Υπουργός. Από Παξούς με αγάπη στην εκπομπάρα μας, ορίστε. Κοίτα ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης. Στέλνει και ωραία φωτογραφία Παξούς. Κοίτα. Ωραίο, έτσι.
6: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
5: Λιμανάκι εδώ, σκαφάκια μικρά. Δημήτρη, το θέμα είναι να έχει και ένα από αυτά να είναι δικό σου.
6: Υπάρξει. Έχω πάει στους Παξούς, ρε παιδί μου, κάποτε που δεν πιάναν όλοι σκαφάτι οι Ιταλοί και τα λοιπά. Έχει γίνει, έχουν γίνει
5: πολύ
6: και
5: πράγμα,
6: Παξούς.
5: Ναι.
6: Ναι, πολύ σκαφάτι. Δηλαδή και σχεδόν όλοι.
5: Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Σας ακούω για ψυχοθεραπεία, όχι για αθλητικά. Να σας έχει ο Θεός καλά. Βλέπεις. Ο Χρήστος, ο οποίος έκανε, μπήκε στο group του σταθμού για να μας στείλει αυτό. Μπράβο. Ευχαριστούμε, φλεράκι, να είσαι καλά. Ψαχτείτε λίγο γιατί γίνεται αυτό το πρόγραμμα στην Ευρωλίγκα. Και έπειτα σχολιάζεις, Παπα-Νικολάου. Πετράνης, έχεις άφεση. Ναι, γιατί αυτό είπα και εγώ. Άμα κάποιος ξέρει να μου το πει. Που τα παιχνίδια στο δεύτερο γύρο δεν είναι ίδια με τις αγωνιστικές κτλ. Δεν ξέρω. Πραγματικά και το ρώτησα τέτοιο. Ο Νίκος μας στέλνει τον Ντάλλαρα. Εντάξει. Καλημέρα, φιλαράκι. Καλή εκπομπή. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει επιτέλους να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι φωτιές δεν παίρνουν μόνοι τους, κάποιο συμφέρον έχουν κλπ. Α, ναι, για το χιτάκι τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Τα ίδια λέγανε και πέρσι που πήραν τον Μπεχταρά τον Σόρτς και είδες τι έγινε και έφυγε και μας άφησε. Όλα στο παρκέ θα φανούν. Καλά, προφανώς, αλλά ο Σόρτς δεν είναι ότι είναι κακός παίχτης, παραμένει καλός παίχτης. Από την προχθεσινή κουβέντα πες τον Αρτινό να δει την αφίσα.
6: Ποια αφίσα? Προχθεσινή κουβέντα, άντε τώρα να θυμηθείς.
5: Πολιτιστικό, όχι, θα θυμηθείς, γιατί είναι πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Σπυρίδωνος Άρτας.
6: Α, εντάξει. Ναι, ρε παιδιά, δεν είπα εγώ κάτι. Και εσείς
5: αμά. Βρίσκεται
6: τώρα τον Άγιο Σπυρίδωνα καταρχήν. Έχω πάει 150.000 φορές και από παιδί και όλα αυτά. Αλλά είναι Μαμτσαούς, θα είναι. Έτσι λεγόταν παλιά το χωριό.
5: Μαμτσαούς, λέει εδώ.
6: Είναι, πρέπει να είναι τουρκικό αυτό.
5: Τι πρέπει, φίλε, τι θα είναι, βέβαια.
6: Ναι. Είναι δηλαδή ένα χωριό, μεγάλο χωριό, και που είναι στα σύνορα του νομού Άρτας με τον νομό Πρέβεζα. Και εγώ είπα νομό Πρέβεζα. Σιγκάρε.
5: Σιγά το πράγμα, εντάξει. Επέστε να μας φάτε.
6: Τόσο πολύ λες και δηλαδή, αν σας πούνε ότι ανήκετε στον νομό Πρέβεζα, δηλαδή σας είπαν κάτι φοβερό και τρομερό. Όπω.
5: Στον Αγιο Σπυρίδωνα
6: είναι. Άντε, μην βάλω άλλο ένα τώρα. Αρζεντίνα.
5: Ναι, Κώστα μου, τα είπαμε και εμείς, φίλε μου, για τα παιδιά στην Κρήτη και τα λοιπά και για τις φωτιές βεβαίως. Θα αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ρε Πετράλο, Ολυμπιακός ζήτησε. Ναι, εντάξει, το είπαμε αυτό, ρε παιδιά, αλλά γενικώς λέω, δεν είναι αυτό το πράγμα έτσι. Είναι ωραίο. Και άντε, ζήτησε ο Ολυμπιακός τα εντός έδρας παιχνίδια. Η Νόβα ζήτησε, εφόσον γίνει αυτό, να έχει παιχνίδια εντός ο Παναθηναϊκός λόγω τηλεοπτικών ταξίδια κλπ. Οκ. Okay. Οι άλλες ομάδες δεν τις νοιάζει, δηλαδή, άστε τις ελληνικές απ' έξω. Πρώτη αγωνιστική παίζει Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Πρέπει και την 18η ή 19η πια είναι να ξαναπέζει Βιλερμπάν Παναθηναϊκός. Αυτό λέω. Κύριε Παπα-Νικολάου, ξύπνησε ο παππούς μου μετά από 9 μήνες.
6: Όλοι το ίδιο λένε.
5: Ναι, όλοι το ίδιο.
6: Όλοι το ίδιο, δηλαδή αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό, copy-paste το κάνουν από κάπου.
5: Νομίζω. Ο ένας λέει για καρότσι, ο άλλος λέει για κόμμα. Οπότε δεν είναι, φίλε, δεν είναι γνωστή η μέγασή τους.
6: Ναι.
5: Ακυκλοφόρητο τραγούδι, ναι. Ο Βυσαρίωνας. Καλημέρα, Μπακετζής Φωνάρα. Δημήτρης Χαλκίδα, καρορίστη. Διαβάζω για ένα τέτοιο. Οπ, ο φίλος ο Φώτης μας στείλει τον παγασιτικό.
6: Ναι.
5: Στον παγασιτικό. Ωραίος ο Φώτης.
6: Σου κόλλησε όμως, ε?
5: Όχι. Ελπίζω όχι.
6: Τι είπα, ελπίζεις όχι. Στον παγασιτικό.
5: Όχι. Η Κοκό άκουσε τον παγασιτικό και γελάει. Να τι Κοκό, τη βλέπεις?
6: Ποιος?
5: Ωραίος σκύλαρος. Και είναι και εξωτερικό από ό,τι βλέπω. Ταξί.
6: Γιατί είναι το
5: πράγμα. Νιέτ Βάσ. Τι είναι αυτό?
6: Τραμ.
5: Τι είναι αυτό? Ταξί. Ον φλίγκ νιέτ Βάσ. Τι είναι αυτό τώρα? Γερμανία.
6: Ο σκύλος είναι γερμανικός. Δεν καταλαβαίνω.
5: Άμστερνταμ, Άμστερνταμ.
6: Ολλανδικός, δεν καταλαβαίνει. Μπακετζή.
5: Πού να καταλάβει. Το έχω βάλει στη μεγαφωνική στο περιπολικό, λέει ο Δημήτρης. Θα φοβηθούν οι κλέφτες, οπότε καλά έκανε, Δημήτρη. Μια χαρά. Έκοψα τα αυτιά μου και τα πάταξα, λέει ο Δημήτρης. Το τραγούδι έχει αξία για τους Βολιώτες. Κατά τα άλλα, σαν τραγούδι παιδικής παράστασης, το πολύ ύμνος ποδοσφαιρικής ομάδας. Εδώ ο Νίκος που είναι από το Βόλο, λέει πρώτη φορά θα άκουγα. Πέτρο, σας ευχαριστώ. Α, περίμενε, Ευθύμης. Έφαγες ψάρι γρυβάδι, όχι. Πέτρο, σας ευχαριστώ για το τραγούδι. Έγινε θαύμα. Και σηκώθηκε η γιά μου που το κατάκητη γιατί έκανα κι άλλη τώρα. Βλέπεις?
6: Όλοι το ίδιο. Δεν μπορείτε να βρείτε κάτι άλλο να πείτε. Όλοι το ίδιο.
5: Ξαναβλέπω τώρα μπροστά μου το sorry Πετράν, πάω στον τζόχο. Γεια σου, Βασίλη από Πάντρα. Ευχαριστούμε, φιλαράκι, και εμείς και εσείς το ίδιο.
6: Εγώ.
5: Σοφία, κάποιος να μας λυπηθεί. Εντάξει, σήμερα εμφανίστηκα
6: πάρα πολύ. Εγώ θα σας λυπηθώ.
5: Μαύρης η ψυχή μου.
6: Τάσο.
5: Φτάνει.
6: Τάσο.
8: Αυτή η νύχτα με.
6: Για αύριο. Ποιος ξέρει. Τραγούδα Πέτρο μαζί μου.
5: Υπάρχουν αυτοί.

0: Πολύ ωραία. Μια κάνουμε μια μέρα εκπομπή αφιερωμένη.
1: Όχι, μόνος, όχι. Μπορεί να κάνει από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Βάλτε και Γαϊτάνο.
0: Τι σχέση έχουν.
1: Άδεια. Παιδιά έρχονται μηνυματιέ κάρτα.
0: Εγώ ό,τι ήθελα να κάνω για εσά το έκανα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
1: Καλό είναι αυτό που λέτε. Το βάζει αυτό το πρωί στο μαγαζί κάπου τι πέντε. Και θα μιλήσω για δύο μέρε.
0: Μικρό το μπουκαλάκι.
1: Βιλέ. Ναι, εντάξει, πήγαινε. Μια εβδομάδα σου λέω. Θα κρατήσει μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα λε.
1: Και πολύ μπορεί να σου.

0: Κανά, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
1: Καλό είναι αυτό που λέει. Το βάζει αυτό το πρωί στο μαγαζί, κάπου τι 5
0: και θα βάλω για δύο μέρες. Μικρό το μπουκαλάκι, βιλέ.
1: Ναι, εντάξει, πήγε. Μια εβδομάδα, σου έδωσε μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα λες.
1: Και πολύ μπορεί να σου το. Προβλέψει για Παναθηναϊκό

0: ήταν το πρωί στο μαγαζί, κάπου τις 5 και η γυναίκα βάλω... για δύο μέρες.
1: Μικρό το μπουκαλάκι.
0: Έβηλε. Ναι, εντάξει, πήγαινε. Μια εβδομάδα, σου έδωσε μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα λες.
0: Και πολύ μπορεί να σου λέει. Προβλέψει για Παναθηναϊκό στις εκφάνσεις της κοινωνίας.
1: Όχι, ρε,
0: σούπα. Όχι, τίποτα. Θέλει κάτι.

0: κοινωνία.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Ένα σούπα. Όχι, δεν θέλει κάτι διαφορετικό.
1: Πρώτα θα μάθετε εσεί και μετά θα μάθετε.
0: Επειδή δεν ακούω στο παγάσι, γιατί. Θεύσουμε λίγο Μαρίνο. Όχι πάλι τον Τρίφωνα να λυπηθείτε μας, γιατί λέει ότι μοιάζει με τη φωνή του Τρίφωνα Σαμαρά.
1: Εδώ, άμα τους έλεγα ότι θα συνεχίσω, θα ήταν.
0: Ναι, καλά.
1: Ναι.
0: Ψοφάνε.
1: Καλά.
0: Κοίτα εδώ, ο Γιώργος. Παιδιά, ναι. Γιαγιά, καλή. Πού θα το κάνεις το μαγαζί, λέει ο Στέλιος.
1: Θα σου ειδοποιήσω.
0: Ο ορισμός της τέχνης, κύριε Πετρομού, σωστά. Ήταν πέναλτι, κυρία μου. Λέω, Γιάννη, 7 να είστε καλά. Στα SMS. Μάγκε, έχω κλείσει διακοπέ κουφών. Των ακροατών σα είναι ο παδί των ράπερ, τράπερ και τη Χρυσή Αυγή. Τι περιμένετε. Στο λέει ψαρά, μη πήρα. Ξέρω ψαρά.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξανακούσει αυτό.
0: Βασίλη, με του ακού, στη ζωή υπάρχει ποικιλία και όχι κονσέρβα που τρώνε κάθε μέρα. Δυστυχώ πιο υποκριτικό. Μπράβο, ρε Βασίλη, ο Πετράκη είναι απέδευτο μουσικά. Το παλιότερο

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φόρο τιμής στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτυχε ο Πρωθυπουργός μιλώντας λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Τόνισε την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Στεκόμαστε, είπε, στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Ο Πρωθυπουργός απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, καθώς, όπως είπε, έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες ημέρες και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα συνδράμει τη Γαλλία και την Ισπανία στην κατάσβεση μεγάλων πυρκαγιών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και θα παραλάβει το πρώτο νέο πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Καναντέρ το 2028 μετά από Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Χάρακα στις Κερατές. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέρες. Πριν από λίγο στάλθηκε μήνυμα από το 112. Όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο Νίκος Τάμου, αντιδήμαρχος Λαβριωτικής, η φωτιά είναι δίπλα στη διασταύρωση με τη λεωφόρο Λαβρίου που μπαίνει για τον οικισμό. Δεν υπάρχουν κατοικίες κοντά στο σημείο. Η φωτιά είναι σε χαμηλή βλάστηση, ελιές και σχήνα. Έχει ξεσπάσει δίπλα στον δρόμο και αν με αυτή τη στιγμή τη πρόχνουν προς τη θάλασσα. Διακόπτουμε και πάμε να ακούσουμε την εισήγηση, κυρίες και κύριοι, του Πρωθυπουργού κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εγχώντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.

0: Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών. Είναι μια εξέλιξη εθνικής σημασίας, η οποία γεννά μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Πριν από δύο μέρες είχαμε στην Κύπρο την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ενωμένων εδώ και πολλά χρόνια, 16 χρόνια για την ακρίβεια, μετά την τελευταία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού στο νησί. Επισκέφθηκε τη Μεγαλόνησο ο Αντώνιο Κουχαίρες. Είναι ένα γεγονός που αποδεικνύει ότι το Κυπριακό παραμένει ψηλά στην διεθνή ατζέντα, και όπως ξέρετε και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματα που προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο Γενικό Γραμματέα. Είναι κάτι στο οποίο πια συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον εκτελεστικό της Αντιπρόεδρο, τον Ραφαέλ Αφίτο, να επισκέπτεται και αυτός τις επόμενες μέρες στην Μεγαλόνησο. Είναι μια σημαντική, είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, και μάλιστα με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό. Είναι μια κινητικότητα που δηλώνει ότι, όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο Οικουμενικός Ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα. Έρχομαι τώρα εντάξει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Το πρώτο αφορά την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους. Είναι ένα στοίχημα διαρκείας, καθώς επί δεκαετίες κάθε χρόνο η χώρα μας θρηνεί εκατοντάδες ζωές στην άσφαλτο. Είναι όμως και ένα στοίχημα, και γι' αυτό και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό, εν όψει της καλοκαιρινής εξόδου, αλλά και σύνθετο, αν στις πολλές πλευρές τους προσθέσουμε και την τελευταία τάση για μετακίνηση με πατίνια, η οποία εμφανίστηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα. Για όλα αυτά, όπως ξέρετε, η πολιτεία έχει ήδη φροντίσει με θεμέλιο το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το ίδιο και με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ψηφίσαμε πρόσφατα σχετικά με την μικροκινητικότητα. Θέλω να τονίσω ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες αποδίδουν. Αρκεί να σκεφτούμε ότι μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαμε τη μείωση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 31% σε σχέση με τα στοιχεία του 2019 και κατά 12% σε σχέση με τα ήδη μειωμένα στοιχεία του 2025. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια έλεγχοι, βεβαιώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες παραβάσεις. Είναι νομίζω ένα ρεκόρ το οποίο έφερε και η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων πια του Υπουργείου Μεταφορών, η διάθεση περισσότερων δυνάμεων στα σημεία υψηλής επικινδυνότητας, ο συγχωρισμός των τεχνικών μέσων, η παρακολούθηση των οδικών αξώνων και φυσικά οι πολύ συστηματικοί έλεγχοι οι οποίοι γίνονται έχουν μπει πια για τα καλά στη ζωή μας, και ευτυχώς σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, ειδικά τις βραδινές ώρες. Τις επόμενες μέρες θα τεθούν σε λειτουργία επιπλέον σχεδόν 400 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής. Αυτές θα λειτουργήσουν σχετικά στις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και ακόμα σε 250 κάμερες που θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Ενώ με τις ψηφιακές κλήσεις, τις φορητές συσκευές των αστυνομικών, αλλά και με το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο έχει τεθεί πια σε λειτουργία, πιστεύουμε ότι και η κατάσταση στους δρόμους και ως προς το κυκλοφοριακό θα βελτιώνεται όλο ένα και περισσότερο. Δίπλα ωστόσο στην πολιτική βούληση, η οποία είναι δεδομένη, απαραίτητη είναι και η αλλαγή της κουλτούρας της συμπεριφοράς μας στον δρόμο. Γιατί δυστυχώς εδώ τα προβλήματα δεν χωρίζονται σε μικρά και σε μεγάλα, καθώς ένα πολύ μικρό λάθος μπορεί να φέρει ένα μεγάλο δράμα. Γι' αυτό και μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί και η επικοινωνιακή καμπάνια «Θα ζήσω» και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών, σε συνεργασία πάντα και με τον κλάδο της ενοικίασης των οχημάτων, Μπαίνοντας συνεπώς στον μήνα Αύγουστο με τις αυξημένες μετακινήσεις, ειδικά στους τουριστικούς προορισμούς, το μήνυμα είναι ένα, απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς, με μηδενική ανοχή στην υπερβολική ταχύτητα, στην χρήση κινητού, την ώρα της οδήγησης, στο αλκοόλ, πάντα με τη ζώνη στο αυτοκίνητο, μπρος και πίσω θέλω να θυμίσω, πάντα με κράνος στη μηχανή. Η οδική ασφάλεια δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα, είναι μια κοινωνική υποχρέωση, είναι και ένας δείκτης πολιτισμού και ειδικά για αυτήν την κυβέρνηση είναι μια πολιτική επιλογή και μια καθημερινή μάχη και προτεραιότητα. Έρχομαι συνέχεια, κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος, στο δεύτερο θέμα. Θα το προτάξουμε στη συζήτηση, γιατί ξέρω ότι πρέπει να βρεθείτε στη συνέχεια στη Βουλή, το οποίο δεν είναι άλλο από την διαχείριση του νερού. Και σήμερα, μάλιστα, ψηφίζεται στην Ολομέλεια μια πολύ σημαντική δομική μεταρρύθμιση, για την οποία θα μιλήσει στη συνέχεια πιο αναλυτικά ο κ. Υπουργός. Το πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού, είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων. Ήδη κάνουμε μια πολύ σημαντική συγχώνευση 70 διαφορετικοί φορείς μαζί με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΔΑΘ συνενώνονται, δημιουργώντας ένα πολύ πιο αποτελεσματικό και συνεκτικό σύστημα κάλυψης αναγκών και ίδρυψης αλλά και άρδευσης πια σε περιοχές όπου κατοικεί πάνω από το 50% του πληθυσμού της χώρας. Ταυτόχρονα, θέλω να το ξαναπώ, διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας και ένα ηχηρό μήνυμα, μια ηχηρή απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση, τάχα για εμπορευματοποίησή του, κατεπορεμώντας επίσης τις διαρροές, την άσκοπη σπατάλη και ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Θα έλεγα ότι είναι το πρώτο βήμα μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης για το ζήτημα της διαχείρισης του νερού στην πατρίδα μας. Θέλω να θυμίσω ότι με βάση τα επίσημα κλιματολογικά δεδομένα, όλη η λεκάνη της Μεσογείου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κινδύνου. Η χώρα μας κατατάσσεται ως 19η παγκοσμίως σε κίνδυνο λειψιδρίας, δεύτερη μετά την Κύπρο στην Νότια Ευρώπη, με κριτήριο το υδατικό στρες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση, το Πασόκ μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις και εμείς σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε, παραμερίζοντας τις όποιες πολιτικές αντιδράσεις και θα αναμένετε και άλλες ανακοινώσεις πολύ σημαντικές για τα ζητήματα της διαχείρισης του νερού εν όψη και της παρουσίας μας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άρα, κύριε Υπουργέ, έχετε την απόλυτη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσετε σε αυτήν την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Και τέλος, έχουμε και ένα ζήτημα ακόμα το οποίο έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία και αυτό αφορά μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την δημιουργία μιας διυπουργικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Δεν αναφέρομαι εδώ πέρα στην τυχόν κατασκευή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση και χάραξη ενός οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα μας να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων. Γι' αυτό και γνωρίζουμε ότι όλα ένα και περισσότερες χώρες στρέφονται στην λύση των μικρών αφορτών αντιδραστήρων παραγωγής ρεύματος. Είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Οφείλουμε, αν μη τι άλλο, να την μελετήσουμε ώστε να έχουμε όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μας πριν καταλήξουμε σε οποιαδήποτε απόφαση. Και αυτό ακριβώς θα κάνει αυτή η Υπουργική Επιτροπή. Σταματώ εδώ. Θα έχουμε επίσης, όπως σε κάθε Υπουργικό Συμβούλιο, μια ακόμα ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργού για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης την 31η Αυγούστου. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους για την συνεργασία σας σε αυτήν την πολύ δύσκολη και απαιτητική άσκηση. Θέλω να θυμίσω ότι 117 έργα και όροσημα βρίσκονται σε εξέλιξη και προφανώς πρέπει όλα να ολοκληρωθούν όπως τα έχουμε προγραμματίσει μέσα στον επόμενο μήνα.
1: Μάλιστα. Αυτή ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού
2: στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Εδώ πέρα από το έχουμε...

Μπέρτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM. Μπέρτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

Εδώ είμαστε στα μισά της μέρας και κάτι, αρκετά δηλαδή μετά τις 12, 12 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα, καθώς ακούσαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε μέχρι τη μία εδώ στα θέματα της δικής μας εκπομπής. Μας ακούτε από τα FM 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία και όπου και αν βρίσκεστε εκτός, μας ακούτε από το διαδίκτυο πλατφόρμα ακρόασης. Εμείς προτείνουμε την ΕΡΤΕΚΟ με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε μία σελίδα. Εσείς μπορείτε να αναζητήσετε κι άλλες που θα τις βρείτε κάνοντας μια αναζήτηση στο ΕΡΤ Καλαμάτας. Όταν σας βγει τα αποτελέσματα μάλλον αυτής της αναζήτησης, θα βρείτε πλατφόρμες ακρόασης, θα μας βρείτε στα social media, στο X, στο Instagram και στο Facebook. Θα βρείτε φυσικά το ERT News, όπου μπορείτε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε για την ειδησιογραφία της περιοχής. 2721 0 95 3.

0: είναι ότι η φιλία μεταξύ των λαών, των χωρών, των πολιτισμών και των ατόμων ακόμα μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, σήμερα είναι και μια άλλη παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Μια μέρα που κρίθηκε αναγκαία να καθιερωθεί το 2013 με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και βέβαια σκοπό έχει να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενός από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είναι γνωστή η εμπορία των ανθρώπων με τον αγγλικό όρο trafficking, έτσι έχει επικρατήσει, και έχει ως αντικείμενα κυρίως την εξαναγκαστική εργασία στην ιδιωτική οικονομία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την αφαίρεση οργάνων και ιστών του σώματος. Είναι μια διεθνοποιημένη επικερδής επιχείρηση με τζίρο, ακούστε τώρα, 24 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στόχος είναι, στόχος γίνονται γυναίκες, άνδρες, κορίτσια, αγόρια που βρίσκονται σε μια ευάλωτη θέση. Είναι μια διεθνής μορφή εγκλήματος, διεθνική μάλλον μορφή εγκλήματος, που συμβαίνει σε κάθε χώρα και ήπειρο με διαφορετικά επιμέρους χαρακτηριστικά. Πάμε τώρα στα καθημάς εδώ, αφού σας ενημέρωσα για αυτά. Πάμε στη θεματική της εκπομπής, που σήμερα είναι αφιερωμένη σε ένα φεστιβάλ, σε μία διοργάνωση που γίνεται για έκτη χρονιά, είναι πια θεσμός, ό,τι περνάει την πενταετία γίνεται θεσμός. 2026 λοιπόν η έκτη διοργάνωση του Beer Festival Πελοποννήσου, κάτι που ξεκίνησε και ξεκινήσαμε μαζί. Το 2021. Οι διοργανωτές είναι εδώ. Εύφης Πυλιοπούλου, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, Μαρία μας. Όπως το πες, μαζί.
0: Μαζί, ναι. Μαζί. Λοιπόν, Μιχάλη Βαρνά, επίσης καλώς ήρθες.
2: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, Μαρία.
0: Εγώ κάθε καλοκαίρι θυμάμαι, κάθε φορά που έρχεται μάλλον η διοργάνωση, θυμάμαι την πρώτη ραδιοφωνική συνέντευξη που έκανα με τον Μιχάλη όταν προετοιμαζόταν το φεστιβάλ.
2: Αυτό θα σου έλεγα. Ναι. Θυμάμαι ακριβώς που ήμουνα, γιατί ήταν τηλεφωνική.
0: Ναι, ήταν τηλεφωνική η πρώτη. Λοιπόν, και μετά θυμάμαι κάθε καλοκαίρι πόσο ζεστή είναι η ώρα και η μέρα που δίνουμε την τηλεοπτική συνέντευξη. Κάνουμε την τηλεοπτική.
1: Είσαι το γούρυπα. Τώρα τι να λέμε.
0: Εντάξει.
1: Ξεκινήσαμε μαζί.
0: Αυτό και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Γαζούλης έχει κάνει και τηλεοπτική και επίσης είναι γούρι. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, παιδιά, φεστιβάλ μπίρας. Πώς αποτιμάμε αυτά τα 6 χρόνια και τι είναι αυτό που κάνει το φεστιβάλ ξεχωριστό, Μιχάλη?
2: Έχουμε πάρει, είμαστε περήφανοι που έχουμε συμβάλλει και εμείς από το δικό μας μετερίζει στη διάδοση της ελληνικής μικροζωοτοπίας, γιατί αυτός ήταν εξ αρχής ο σκοπός μας, καθαρά αυτός. Έχουμε αποκομίσει πολλές εμπειρίες και πήρα πια στις διοργανώσεις των εκδηλώσεων και έχουμε εισπράξει πολύ καλά λόγια. Δηλαδή η αποτίμηση είναι θετική. Από την αρχή ήταν θετική.
0: Ναι.
2: Ήμασταν θετικοί. Εμείς ξεκινήσαμε θετικά. Δεν μας επηρεάζει τίποτα. Ό,τι και να γίνει, εμείς θα ήμασταν θετικοί. Αλλά έχουμε εισπράξει πολύ θετική ενέργεια.
0: Μάλιστα. Έφη.
1: Ξεκίνησε όλο λίγο αθώα, λίγο ρομαντικά και ακόμα συνεχίζει να είναι ρομαντικό, δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια. Θέλαμε να έχει συνέχεια. Εξ αρχής δηλαδή λέγαμε θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα αποτελέσει θεσμό και να εξαπλωθεί και να μεγαλώσει. Αλλά τώρα έτσι που με φαίνεις πίσω με την έναρξη όλα αυτά τα χρόνια, τα 6 χρόνια και τις πρώτες δυσκολίες, δεν ξέρω αν είχαμε και εμείς αντιληφθεί ακριβώς τον αντίκτυπο. Θέλαμε.
0: Ναι.
1: Θα θέλαμε, αλλά τον αντίκτυπο που έχει ήδη δημιουργηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από αυτό το φεστιβάλ.

0: Έχει αγαπηθεί, αυτό μας κάνει χαρούμενους και ευγνώμονες, αυτό που λέω συνέχεια και από τον κόσμο και από τους ζηθοποιούς και από τα καλλιτεχνικά τα σχήματα.
1: Γιατί είναι, γιατί είναι ένα φεστιβάλ που...
0: Μάλλον επειδή ξεκίνησε έτσι με αγάπη και ρομαντισμό και όλο αυτό...
1: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Είναι ένα φεστιβάλ που... καθιέρωσε κιόλας έναν χώρο όπως είναι εκεί το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που γίνεται που τον καθιέρωσε ως ένα χώρο φεστιβαλικό, ως ένα χώρο εκδηλώσεων.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι εκεί πέρα δεν ήταν εξ αρχής
1: η
2: επιλογή μας ήταν το πάρκο του Λιμενικού.
1: Το πάρκο του Λιμενικού.
2: Ευτυχώς όμως που δεν έγινε εκεί και με την παρότηση και με του Δημάρχου πήγαμε εκεί. Που εκεί πέρα, όπως λέω χαριτολογώντας, δεν πήγαν ούτε βατράχια. Και τώρα δεν υπάρχει εβδομάδα που να
1: μην γίνεται. Δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην γίνει διοργάνωση, πραγματικά.
2: Ναι. Δείξαμε πώς γίνεται ένα φεστιβάλ σε χώρους που δεν το φαντάζεσαι. Να το πούμε έτσι.
0: Άνοιξε μια καινούργια προοπτική για την πόλη.
1: Άνοιξε μια καινούργια προοπτική. Και. Η αλήθεια είναι πως θυμάμαι εκείνη την πρώτη χρονιά πολύ διστακτικά όλοι.
0: Είναι,
1: διστακτικά όλοι ότι είναι απόμερα. Ότι... Δεν είναι απόμερα, ίσα ίσα. Λοιπόν,
2: κόσμο, για τον κόσμο διστακτικά.
1: Ναι, για τον κόσμο.
2: Γιατί. Τελείωσε ένα
1: ήθελα να πω λοιπόν ότι εντάξει, κάπου λέγαμε. Μωρέ, τώρα θα πετύχει αυτό. Είναι λίγο απόμερα. Πώς θα πάει. Διαπιστώσαμε ότι. Περπατητά. Περπατητά. Έχει πολύ χώρο για να αφήσει το αυτοκίνητο. Δηλαδή έχει πάρκινγκ.
2: Μη σου πω ότι αναδείξαμε όλη τη γειτονιά. Όχι μόνο ότι δείξαμε πώς γίνεται ένα φεστιβάλ. Έχουμε αναδείξει όλη την περιοχή.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι
2: εγώ δεν είχα πάει. Πόσες φορές είχες πάει στο πάρκο κυκλοφοριακές
1: αγωγές? Μία για ρεπορτάζ αναγκαστικά. Δηλαδή, ναι, πραγματικά. Για βράδυ όχι.
2: Αυτό αναγνωρίζεται και από τον κόσμο. Γι' αυτό έχει αγαπηθεί. Γιατί. Γίνονται όλα επαγγελματικά. Για μένα δεν αποτελεί τίποτα έκπληξη στην πορεία και έχει ακόμα παραπάνω. Και σημαντικό είναι ότι το πόσο έχει πια
1: καθιερωθεί ο χώρος.
2: Καθιερωθεί, όχι ο χώρος, το φεστιβάλ, το πόσο έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού και επαγγελματική σωστή δουλειά είναι το γεγονός ότι ο Δήμος και η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι από την πρώτη στιγμή μαζί μας.
1: Βέβαια. Στηρίζουν.
2: Καταλάβατε. Δεν θα συμμετείχαν σε κάτι που δεν αξίζει. Έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Καλαμάτας, τον κύριο Θανάση Βασιλόπουλο, τον δήμαρχό μας και φυσικά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Περιφερειάρχη τον Δημήτρη Πτωχό και τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού τον κύριο Μιχελόγκονα. Το Visit Πελοποννής θα είναι.
1: Θα έχει το δικό του χώρο εκεί, όπως κάθε χρόνο.
0: Όπως κάθε χρόνο. Και τους ευχαριστούμε και τους φορείς όλους και το επιμελητήριο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο αποκλειστικά στις ελληνικές craft χειροποίητες, δηλαδή μπύρες. Δεκάδες ελληνικές μικροζυθοποιίες από όλη τη χώρα.
2: Από όλη τη χώρα.
1: Πάνω από 250 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. Συνδυάζει γευσιγνωσία street food. Κάθε βράδυ φιλοξενεί μεγάλες συναυλίες και θέλω να μου πείτε φέτος αν η ντόπια παραγωγή μπύρας μεσσηνιακή και καλαματιανή εννοώ είναι παρούσα.
2: Φυσικά. Δεν γίνεται να μην είναι παρούσα.
1: Παρούσες.
2: Ναι. Οι δύο ζηθοποιήσεις οι δικές μας έχουν κάνει μεγάλα βήματα πρόοδου. Και
1: το Beer Company.
2: Ναι, και η Καλαμάτα Beer Company. Και η μεσσηνιακή ζηθοποιία που είναι στη Μάνη, στο Πετρεχώρη. Όσοι δεν έχετε πάει, χάνετε το ζηθοποιείο να επισκεφτείτε, γιατί είναι και επισκέψιμο. Έχουν κάνει πολύ μεγάλα βήματα πρόοδου και. Οι μπύρες τους είναι
1: εξαιρετικές.
2: Συγκαταλέγονται σε κορυφές.
0: Ναι. Και με αυτούς δηλαδή μεγαλώσαμε μαζί.
2: Και με αυτούς μεγαλώσαμε μαζί.
1: Ναι, πραγματικά. Και με αυτούς
0: ξεκινήσαμε μαζί.
2: Κοίτα να δεις, ας πούμε τα παιδιά της Καλαμάτα Beer Company όταν ξεκινήσαμε δεν είχαν ζητοποιείο.
1: Ναι.
2: Ποιο είναι η διαφορά το δικό μας φεστιβάλ? Ότι εμείς έχουμε μόνο παραγωγούς.
1: Παραγωγούς, ναι.
2: το 98% είναι μόνο παραγωγή. Υπάρχει ένα 2% που μία-δύο θέσεις που είναι άνθρωποι σοβαροί που έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους και το βλέπουμε κι εμείς να ανοίξουν το τοπίο. Ας πούμε, η Καλαμάτα Μπρικόπανη τον πρώτο χρόνο δεν είχε
1: στο τοπίο.
2: Μετά από εκεί και πέρα έκανε.
1: Ναι, βέβαια. Και εγώ βλέπω επίσης τις τοπικές, τις δικές μας μπύρες και θα αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτές. Σας με συγχωρήσουν οι υπόλοιποι. Γιατί το λέω, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω τις μπύρες, γιατί δεν είμαι πότης, οπότε μια μπύρα πίνω χωρίς αλκοόλ, ίδιες μου φαίνονται όλες. Οπότε δεν το λέω από την άποψη της γνώστριας, αλλά επειδή μου αρέσει να βλέπω τις ετικέτες, βλέπω ότι η Καλαμάτα είναι σε όλο και περισσότερα μαγαζιά. Έχει πετύχει πάρα πολύ αυτή η διαφήμιση που έχουν κάνει με το λεωφορείο. Και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Ναι, είναι βασικό.
1: Χαίρομαι γι' αυτό, δηλαδή πραγματικά. Και η Μάνη αντίστοιχα, έτσι.
0: Ναι, είναι βασικό η εστίαση και να στηρίξει τα τοπικά προϊόντα. Ναι. Είτε είναι μπύρα, είτε είναι κρασί, είτε είναι λάδι. Δηλαδή
2: θέλω να πιστεύω ότι έχουμε βάλει ένα λιθαράκι σε αυτό.
1: Όλο
2: και περισσότερα μαγαζιά στη Μεσσηνία έχουν δικές μας μπύρες.
1: Λοιπόν. Να πάμε λίγο στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα τώρα, της πρώτης μέρας, για να ακούσουμε κιόλας ένα τραγούδι. Και μάλλον όχι όλο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα το πάμε. Έφη.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Το line-up μας για φέτος, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Λοκομόντο. Δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Εντάξει, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Το συγκρότημα τελείωσε. Η μπάντα και open act θα κάνει ο μικρός μας, ο αγαπημένος μας εισαγγελέας.
1: Μεγάλωσε τώρα πια και αυτό
0: Μεγάλωσε το παιδί. Μεγάλωσε και αυτό.
1: Είναι φοιτητής νομικής. Ο στόχος του ο μεγάλος. Και νομίζω εγώ αυτόν θέλω να ακούσουμε.
2: Okay.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του εισαγγελέα και επιστρέφουμε.
3: Ξέρεις πως είναι να σπάς σε κομμάτια και έπειτα να τα μαζεύεις. Ξέρεις πως είναι να σε παρατάνε, να λένε στον κόσμο τους πως περισσεύεις. Πως είναι εκείνο που αγάπησες τόσο, πίσω να αφήνεις με πόνο να φεύγεις. Μ' ό,τι κι αν έγινε, όσο κι αν πόνεσαι.

0: Κάποιος και το κοφτέρ. Λοιπόν, Γιώργη Σεντεμέντε, η εισαγγελέα, είναι αυτό που θα ανοίξει το Beer Festival αύριο, 31 Ιουλίου. Και θέλω, παιδιά, να δούμε λίγο και την δυσκολία που έχει κάθε χρόνο να συγκεντρώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μικροζυθοποιοί, να έρχεστε στις απαραίτητες συνεννοήσεις, να ξεκουβαλιέται ένα πολύ μεγάλος όγκος υλικών για να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να στείλουν τα περίπτερά τους εδώ. Έχει αυτό, έχει ένα κόπο, γιατί, το λέω γιατί έρχονται από όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Έχει, καταρχάς, είναι και ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, γιατί οι ζυθοποιοί το συνδυάζουν λίγο και με διακοπές. Όλοι σχεδόν ένα 90%, τι όχι, όλοι έρχονται και με τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, θα μείνουν, θα γυρίσουν τη Μεσσηνία, θα δηλαδή συνδυάζουν και το φεστιβάλ, αλλά και τις διακοπές, τους. Λίγο
0: ναι, γιατί φαντάζομαι τώρα, ας πούμε, έρχεται άλλος από την Ικαρία, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα έρθει τόσο δρόμο. Για ένα τριήμερο. Ναι. Θα το κάνει πενταήμερο, εξαήμερο, είναι σίγουρο.
2: Όχι. Θα σου πω. Ναι. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε το απίστευτη κούραση για να γίνει όλο αυτό.
0: Να, βέβαια.
2: Και για μας και για τους ίδιους
0: ανθρώπους.
2: Αν εξαιρέσουμε το φεστιβάλ χορού,
0: ναι,
2: νομίζω είναι η μεγαλύτερη μετακίνηση επαγγελματιών και εξοπλισμού. Αν έχει συμπελοπώνηση στη Μέση Νέα, σίγουρα. Ναι. Πρόσεξε, δεν μιλάω, παίρνω τη βαλτσούλα μου και πάω.
0: Ακριβώς, μα γι' αυτό το λέω. Αυτή χρειάζεται καταστάσεις για να.
2: Μετακίνηση εξοπλισμού.
0: Εξοπλισμού, ναι.
2: Που γίνεται κάθε καλοκαίρι. Είναι απίστευτη η ταλαιπωρία και η κούραση. Και για μας να τους πείσουμε.
0: Αξίζει τον κόπο. Και έξοδα πολλά.
2: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό εμείς έχουμε τεράστια ευθύνη. Δηλαδή. Δεν είναι ένα απλό event που λες, εντάξει, άμα δεν πάω καλά θα.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν
0: ναι.
2: πειράζει θα γίνεται. Εμείς έχουμε την ευθύνη και για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Βέβαια.
2: Να περάσουν καλά, να φύγουν ευχαριστημένοι.
0: Και θα πρέπει να ερχόμενοι αυτοί εδώ να ξέρουν πού θα μείνουν.
2: Βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή, όλο το πλαίσιο. Οπότε ναι, καταλαβαίνω. Γι' αυτό το ρωτάω. Θέλω να μου πείτε τώρα πόσο έχει εξελιχθεί αυτή η διοργάνωση και τι έχει κάθε χρόνο, αν έχει κάθε χρόνο καινούριο, να ανακαλύψει ο επισκέπτης.
2: Ναι, αυτό που έχει να ανακαλύψει ο επισκέπτης είναι καινούργιες γεύσεις. Καταρχήν, κάθε χρόνο γίνονται μερικοί φίλοι ζωτοποίοι, γιατί πια είμαστε φίλοι σχεδόν με τον 90% από σε όλη την Ελλάδα. Να μην πω 95 των παραγωγών και των επιχειρηματιών. Κάθε χρόνο φτιάχνονται μπύρες ειδικά για το φεστιβάλ.
0: Ειδικά για το φεστιβάλ. Ναι.
2: Σίγουρα μερικές. Δύο-τρεις.
0: Είναι limited edition κάποιοι. Ναι.
2: Θυμήσαμε τι άλλο.
0: Ότι τι έχει να ανακαλύψει κάθε χρόνο καινούριο.
2: Και πόσο έχει καθιερωθεί.
0: Ναι.
2: Έχει καθιερωθεί. Εντάξει, όσο και να θέλουμε να μην ευλογήσουμε τα γένια μας, έχει καθιερωθεί και αυτό φαίνεται και από την ανταπόκριση που γίνεται στην Αθήνα. Γιατί κάτι αντίστοιχο γίνεται, το αντίστοιχο γίνεται και στην Αθήνα.
0: Και στην Αθήνα.
2: Απλώς έχει άλλο όνομα, γιατί δεν είναι Πελοπόννησο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά είναι ακριβώς όπως είναι εδώ, με τις ίδιες ημέρες. Μέσα θα μπει, μπαίνει σαν αξιάσιο και μιλήσει Καλαμάτα.
0: Θα το πούμε και αυτό, θα το πούμε και αυτό για την άλλη διοργάνωση. Απλά ήθελα τώρα να εξαντλήσουμε τα. Του φεστιβάλ του τριημέρου εδώ.
1: Λίγο να διαμορφώνουμε και λίγο το χώρο όσο γίνεται να είναι πιο όχι μόνο όμορφος και λειτουργικά.
0: Και λειτουργικός.
1: Δηλαδή να βοηθάει τους επισκέπτες.
2: Να μην κουράζει το μάτι του επισκέπτη.
0: Ναι,
1: τους ανθρώπους. Φέτος έχουμε πάλι new entry και σε ζυθοποιία και να το πούμε και σε φαγητό.
0: Ναι.
1: Θα έρθει πρώτη φορά από Κρήτη,
0: ναι,
1: ηθοποιία.
0: Ωραία.
2: Όχι από Κρήτη, η συγκεκριμένη. Από Κρήτη έρχονται συνέχεια.
0: Ναι. Μία συγκεκριμένη από Κρήτη, ναι.
1: Και έχουμε Και εκτός από τα Burger Nom θα έχουμε και την καντίνα της Μιχαλακοπούλου φέτος.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία, ναι, τέλεια.
1: Σε φαγητό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι μπραντ από μόνο
1: και
0: του, έτσι,
1: θα έχουμε, ναι. Mm. Και θα έχουμε επίσης αυτό που, σε αυτό που αναφέρθηκε ο Μιχάλης, τις νέες τις ετικέτες που θα έρθουν, αλλά και τις φεστιβαλικές μπύρες, σε εισαγωγικά, τις μπύρες που φτιάχνουν για το φεστιβάλ.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πόσες περίπου μπύρες μπορεί να δοκιμάσει κάποιος μέσα σε ένα τριήμερο.
1: Όσο αντέχει.
0: Όσο αντέχει, ρε παιδιά, ναι, αλλά ξέρεις γιατί το λέω. Όχι, θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί είναι μπύρες με μέλι, μπύρες με κάστανο, ωραία. Άλλη μπύρα περίεργη.
2: Με πιο πολύ λυκίσκο.
0: Λυκίσκο, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό. Λοιπόν, δηλαδή πέρα από μια μπύρα συμβατική.
2: Με μάγκο.
0: Με μάγκο, άκου τώρα. Αυτό λέω, πέρα από μια συμβατική μπύρα. Έτσι.
2: Δεν υπάρχουν συμβατικές μπύρες.
0: Ναι, παιδί μου, δεν υπάρχουν συμβατικές, αλλά ενώ πέρα από μία μπύρα. Οκ, okay, συνηθισμένη.
2: Δεν υπάρχουν συνηθισμένες μπύρες.
1: Εντάξει, υπάρχει ένα δίκιο. Δηλαδή ναι, δεν έχει καμία σχέση. Τα έχουμε πει πολλές
0: φορές. Ναι, μωρέ, τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά κάθε φορά μας ακούει καινούριος κόσμος.
2: Κατάλαβα τι λες. Ναι. Πάμε, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πόσες μπύρες. Λέμε πάντα βέβαια ότι καταναλώνουμε και δεν οδηγούμε
1: πάντα
0: μετά.
2: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει στα φεστιβάλ, συγγνώμη. Οι ξένοι έρχονται από νωρίς.
0: Έτσι.
2: Πάνε πρώτα να φάνε το φαγητάκι τους.
0: Ακριβώς.
2: Να φτιάξουν το στομάχι
0: τους.
2: Να είναι έτοιμο. Και μετά μπορεί να κάτσουν μέχρι να τελειώσει. Να φύγουν μετά από εμάς.
1: Ναι. Και αυτό που είπες, προσοχή. Εδώ συζητάμε, πίνουμε πάντα υπεύθυνα. Δεν οδηγούμε μετά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά θα έχουμε και το αστικό λεωφορείο.
2: Όπως πάντα.
0: Όπως πάντα. Δίπλα
1: μας, όπου θα έχει τα δρομολόγια έξω από.
0: Έξω από το χώρο τη διοργάνωση. Ναι. Και νομίζω κάθε μισάωρο ή
1: κάθε
0: τέταρτο.
1: Κάθε τέταρτο. Έχει ανταπόκριση από την Κρήτη, την οδό Κρήτη. Κάθε τέταρτο σχεδόν θα έχετε. Ναι.
0: Που σημαίνει ότι δεν παίρνουμε.
2: Και στην επιστροφή, έτσι.
0: Ναι, ναι. Δεν παίρνουμε όχημα. Πίνουμε όσο αντέχουμε.
2: Απαγορεύεται το ανήλικα να πιούνε.
0: Εννοείται. Απαγορεύεται.
2: Τα έχουμε και αναψυκτικά και νεράκια.
0: Άλλωστε, αυτό πήγα να πω. Ότι και αναψυκτικά και παγωτά, νομίζω, φυσικά, πέρσι υπήρχαν. Ωραία.
2: Και λουκουμά.
0: Και λουκουμά, δε τέλεια. Εγώ. Μπορώ να ακολουθήσω τα ανήλικα, να φάω τα γλυκίσματα.
1: Τα γλυκίσματα και τα αναψυκτικά.
0: Και μπύρα χωρίς αλκοόλ. Εντάξει.
1: Υπάρχει και μπύρα χωρίς αλκοόλ.
0: Λοιπόν, θέλετε, επειδή είναι πολύ συνυφασμένο το φεστιβάλ με ωραίες μουσικές, θέλω να μου πείτε πώς επιλέγετε κάθε φορά τα συγκροτήματα.
1: Να πούμε και τα υπόλοιπα. 1 Αυγούστου θα έχουμε 48 ώρες και
2: Σάββατο.
1: 2 το Σάββατο, ναι. Και την Κυριακή 2 Αυγούστου θα έχουμε τους Strunk Spunks με opening band της Electroshocks, την Electroshocks Band, τη δικιά μας.
0: Πολύ μάτα, ωραία. Ναι. Πώς επιλέγετε, ρε παιδιά, κάθε χρόνο τα συγκροτήματα?
1: Ο σκοπός είναι να δει, δηλαδή, και το line-up φέτος, όπως και γενικότερα τα line-up, είναι να πλαισιώσουμε σε εισαγωγικά λίγο διαφορετικά είδη μουσικής. Δηλαδή να πιάσουμε, προσπαθούμε να πιάσουμε ένα ευρύ κοινό, όλα τα γούστα. Αυτό, δηλαδή, Λοκομόντο φέτος, εντάξει, είναι αγαπημένο σχεδόν για όλους. Οι 48 ώρες είναι περισσότερο party band 90s. Χορό, άλλο στυλ. Και οι Frank Spunks είναι ένας συνδυασμός θρακιώτικου, παραδοσιακού, εκπληκτική και αυτή με ροκ.
2: Άλλος ερώτηση όμως.
1: Άλλο ρυθμό.
0: Αυτός. Όχι, τι ρόλο, πώς, τι ρόλο, πώς, πώς ναι, το επιλέγετε. Ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Καταρχήν πάμε, αρχίζουμε από το, με τους Λοκομόντο, έχουμε σχέση πια.
0: Ναι.
2: Είναι, σε 2 χρόνια είναι η τέταρτη φορά που συνεργαζόμαστε μαζί με την Αθήνα. Λοιπόν, αρχίζουμε από εκεί. Τι μας αρέσει, πάει αυτό, φεύγει το ότι μας αρέσει και κοιτάμε τι πιάνει το σφιγμό του κόσμου. Ακούμε τον κόσμο, δηλαδή πολλές φορές έχουν μπει συγκροτήματα και εδώ και στην Αθήνα που εγώ δεν το είχα ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είμαι λίγο πιο λαϊκός, να το πω έτσι. Αλλά κοιτάμε τον κόσμο, τι αρέσει τον κόσμο. Ας μην μας αρέσει. Που και το 99% μας αρέσει και εμάς.
0: Εντάξει, και προφανώς πρέπει να έχετε και στο νου σας ποιοι από τους καλλιτέχνες είναι διαθέσιμοι το καλοκαίρι, ποιοι δεν έρχονται να κάνουν άλλη συναυλία.
2: Μα
0: οι συμφωνίες
2: έχουν γίνει. Ναι, εννοείται. Ναι. Οι συμφωνίες γίνονται χειμώνα.
0: Χειμώνα γίνονται, ρε παιδί μου, αλλά ο κάθε μάνατζερ έχει στο νου του περιοδία που θα βγάλει τον καλλιτέχνη, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, θέλετε να ακούσουμε ένα Λοκομόντο, να ακούσουμε τους Λοκομόντο να τραγουδάνε. Και δεν έχουμε λοκομόντο. Δεν έχουμε. Ωραία, εντάξει, μην τους ακούσουμε τους λοκομόντο. Έχουμε Frank Spanks. Α, ωραία. Μάλιστα, λοιπόν. Και θέλω να πούμε λοιπόν... Όχι, εγώ θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Όχι, όχι. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε, συνεχίζουμε παιδιά. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι όμως, ας ακούσουμε ένα τραγούδι. Ναι, για να συνοηθούμε.

0: Αυτή ήταν η Thrunk Punks, Thrax Punk, όπως καταλάβατε. Στο τέλος θα ακούσουμε Locomondo, που είναι αυτοί που ανοίγουν, είπαμε, την πρώτη μέρα. Την Αυριανή, δηλαδή, είναι κοντά μου οι διοργανωτές του έκτου φεστιβάλ μπίρας Πελοποννήσου. Only Craft, παρακαλώ, μόνο χειροποίητες μπίρες. Ο Μιχάλης Βαρνάς και η Εύφης Πλιοπούλου. Και θέλω να μου πείτε, παιδιά, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή αυτών των 6 χρόνων.
1: Πολλά. Έχω καλά ότι έχουν γίνει πολλά σκηνικά έτσι κατά
0: ευτράπελα.
1: Τη διάρκεια, ναι, δύσκολα και αστεία κατά τη διάρκεια των
0: τη διοργάνωση κάθε χρόνο, ναι.
1: Νομίζω όμως το πιο δύσκολο ήταν τα πρώτα χρόνια να πείσουμε, όχι, να καταλάβει ο κόσμος τον πρώτο κυρίως χρόνο τι θέλουμε να κάνουμε, αυτό, ότι δεν ήταν άλλο ένα
0: μια διοργάνωση,
1: μια συναυλία, ότι αυτό είναι κάτι που συνδυάζει το Expo μαζί με το συναυλιακό, μαζί με το συναυλιακό, και ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό οι πρώτοι επισκέπτες μπήκαν σε ένα τεράστιο ταπρούμ και είχαν ενθουσιαστεί και έφυγε από στόμα σε στόμα. Νομίζω ότι αυτό είναι, ότι θα βρεις κάτι διαφορετικό. Δεν θα βρεις μια μπύρα που και εγώ δεν πίνω πια τη σειρά πλέον. Θα σταματήσει. Όχι,
0: δεν μπορώ.
1: Δεν γίνεται. Πραγματικά, αυτό δεν γίνεται. Ότι είναι κάτι διαφορετικό. Διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετικό vibe. Αυτό νομίζω ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που είχαμε, η αρχική.
0: Μιχάλη, εγώ θέλω να μου πεις από σένα το εξής. Θέλω το εξής. Πώς έφτασες στο μηχανοστάσιο στην Αθήνα? Τι είπα, στο μηχανοστάσιο? Στο αμαξοστάσιο, στην Αθήνα, η διοργάνωση. Ήταν μια πρόταση από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην Καλαμάτα, βρε παιδιά, γιατί δεν κάνετε κάτι πιο κεντρικά?
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, ήταν μια πρόταση και ψάχναμε να βρούμε το κατάλληλο χώρο. Ήταν μια πρόταση, γιατί δεν γινόταν κάτι αντίστοιχο μόνο... αποκλειστικά αφιερωμένο στην ελληνική craft. Και ήταν πρόταση να γίνει στην Αθήνα και ψάχναμε τον κατάλληλο χρόνο. Το πρώτο χρόνο να γίνει στο ΣΕΦ.
0: Στο Διορίνης και Φιλίας, ναι, έχεις δίκιο.
2: Και μετά είπαμε να πάμε πιο κεντρικά. Και έχουν γίνει και προτάσεις για άλλες πόλεις.
0: Ναι.
1: Για το εξωτερικό και για την Ελλάδα.
2: Και για νησιά. Σε ένα νησί. Σίγουρα θα γίνει αν είμαστε καλά.
0: Ναι.
2: Άλλο ένα στην Βόρεια Ελλάδα. Ένα σε ένα νησί.
0: Δεν το λέμε το νησί.
2: Όχι.
0: Και...
1: Αιγαίου.
0: Να το μαντέψω.
2: Και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει και σε άλλη μια πόλη της Πελοποννήσου.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Όλα αυτά την επόμενη χρονιά?
2: Όχι.
0: Τώρα.
2: Μελλοντικά.
0: Μελλοντικά τώρα, μέσα στο 26.
2: Μέσα στο 26. Όχι στο 26, δεν προλαβαίνουμε.
0: Αυτό λέω την επόμενη χρονιά.
2: Α, ναι, ναι. Όχι όλα μαζί όμως.
0: Όχι όλα μαζί, προφανώς.
1: Μας έχουν καλέσει και στην Τσεχία πάντως.
0: Αλήθεια.
1: Και η Τσεχία θέλει να έρθει εδώ. Και η Πολωνία θέλει να έρθει εδώ. Αλλά μας έχουν καλέσει και στην Τσεχία.
0: Στην Τσεχία που είναι η κατασκευάστρια περιοχή, χώρα.
2: Είναι.
1: Πηγή.
2: Και η κατακεφαλήν είναι η πιο. Πώς θα λένε, κατανάλωση.
0: Ναι,
2: η πιο μεγάλη κατανάλωση.
0: Η μεγαλύτερη κατανάλωση. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας ότι η Γερμανία είναι, αλλά όχι. Είναι σε αυτές τις μπύρες, σε αυτού του τύπου, της craft δηλαδή, είναι η Τσεχία.
1: Τσεχία και μετά Βέλγιο, Ολλανδία, αγαπάνε εκεί, αγαπάνε πολύ αυτά. Αλλά όχι, και η Πολωνία αγαπάει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα. Ο κόσμος έρχεται, βγάζει το ειστήριό του λοιπόν, και μπαίνει στο χώρο. Με το εισιτήριο αυτό μπορεί να ακούσει, να πάει στις συναυλίες, έτσι?
1: Ναι, είναι ενιαίος ο χώρος.
0: Είναι ενιαίος ο χώρος, να περιηγηθεί στις συναυλίες και στο χώρο, τέλος πάντων. Και ό,τι από εκεί και μετά θέλει να πιει, να φάει κλπ. Εννοείται πως είναι έξτρα, το πληρώνει απευθείας στους ανθρώπους, στους παραγωγούς που είναι εκεί.
2: Η διοργάνωση δεν έχει καμία σχέση με τα...
0: με τα χρήματα, ναι. Ναι. Λοιπόν, άρα είναι μια, πώς το λένε, απευθείας κιόλας σχέση που αναπτύσσει ο καταναλωτής με τον παραγωγό.
2: Φυσικά, αυτό είναι το κέρδος.
0: Αυτό.
2: Μα αυτό θέλαμε να κάνουμε εξ αρχής. Ναι. Το B2B. Mm. Μα γι' αυτό έρχονται οι ίδιοι παραγωγοί.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή δίνουν ραντεβού κάθε καλοκαίρι. Ναι. Πολλοί. Έρχονται, πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει με μωράκια που ξαφνικά που μετά μεγαλώσανε. Άλλοι έχουν έρθει σε ενδιαφέρουσες που την άλλη χρονιά είχαν παιδί.
0: Όντως.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι καθιερωμένο ραντεβού.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο πάντως το τελευταίο. Γιατί πραγματικά έχουμε ζευγάρι το οποίο είναι αγαπημένο και έχουμε γίνει και φίλοι μετά από τόσα χρόνια που έχει μπει ερωτευμένο.
0: Αυτό είναι. Γνωριστήκανε.
2: Και καταλήξαν δύο παιδιά. Μπορεί να έχει φάει το κι άλλο.
1: Βγήκε παντρεμένο, μετά ήταν έγκυος και μετά και
0: με το δεύτερο μωρό.
1: Και με το δεύτερο, ναι. Είναι ωραία. Πολύ ωραίο όλο αυτό.
0: Ωραίο είναι αυτό να δημιουργούνται παρέες.
2: Και, και σε βιντεάκια, μα δεις τα βιντεάκια μας, είναι αποσπάσματα και από όλα τα φεστιβάλ. Θα δεις ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει και έχουν, τα χαρακτηριστικά τους έχουν αλλοιωθεί.
0: Αλλάξει λίγο, ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν
2: εμείς
0: εδώ. Εκ το φεστιβάλ μπύρας Καλαμάτα, Πελοποννήσου, συγγνώμη, Only Craft. 31 Εβδόμου από αύριο μέχρι και 2 Αυγούστου, Κυριακή δηλαδή. Εύης Πιλιοπούλου, Μιχάλης Βαρνάς, εκ των διοργανωτών. Παιδιά, πόσοι άνθρωποι δουλεύουν, εκτός από εσάς τους δύο που δουλεύετε όλο το χρόνο γι' αυτό.
1: Έχουμε πάρα πολλούς
2: συνεργάτες. Πολύ
0: κόσμο, συνεργάτες.
1: Πάρα πολλούς συνεργάτες. Γιατί έχει και αυτό που λέμε και μεγάλη τεχνική μελέτη όλο αυτό, αλλά έχουμε και, είμαστε πάνω από 100 άτομα. Δηλαδή σε συνεργασία δεξιά και αριστερά.
0: Ναι, γιατί πρέπει να στηθούν εξέδρες, ηχητικά, περίπτερα.
2: Δεν τα βάζουμε αυτά.
0: Α, όχι.
2: Άμα βάλουμε και τους εξωτερικούς συνεργάτες που δεν τους αλλάζουμε, εμείς δεν δύσκολα αλλάζουμε συνεργάτες. Αυτοί που στείλουν τον ήχο, ο Χρήστος ο Σικάς, να το πούμε.
0: Είναι χρόνια.
2: Είναι και στην Αθήνα.
0: Έτσι, ναι.
2: Το παίρνουμε μαζί μας.
0: Είναι 6 χρόνια εκεί σταθερός.
2: Λοιπόν, άμα βάλουμε και τους εξωτερικούς συνεργάτες, φτάνουμε πάνω από 200 άτομα.
0: Μάλιστα.
2: Σίγουρα.
0: Μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Πάντα καταναλώνουμε υπεύθυνα από 18 και πάνω, παιδιά, έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Στη Δυτική Παραλία, στο Πάρκο Κυκλοφορία και Εισαγωγή, στο επόμενο ραντεβού από αύριο μέχρι και την Κυριακή. Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε για τον ήχο μας. Γεια σας.
3: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
5: Τρίτη, υδράργυρο θα σημειώσει άνοδο.
6: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
7: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε
8: ολόκληρη τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και ξεστήριξη των ανέμων.
9: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
10: Για αύριο Σάββατο

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζο, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 30 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ρέθυμνο που έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, κάηκαν σπίτια και εκενώθηκαν οικισμοί. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Στη Σιτία καλύτερη εικόνα, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί μετά από ολονύχτιες προσπάθειες των πυροσβεστών. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά για τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρών. 6χρονο παιδάκι τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση σκύλου στον Βόλο ενώ έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου χθες έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες 28 και 60 ετών, κάηκαν σπίτια και εκενώθηκαν οικισμοί. Τα ενέργεια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν σήμερα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με το μέτωπο να έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα. Στη Σιτία η εικόνα είναι καλύτερη. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί μετά από τις ολονύχτιες υπεράνθρωπες προσπάθειες της πυροσβεστικής, καθώς το μέτωπο και εκεί ήταν πολύ μεγάλο και κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, να πούμε βέβαια ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες επιχειρούν ακόμη με 12-18 οχήματα. Ουσιαστικά η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Υπάρχουν κάποιες μικρές αιστείες σε μια βουνοκορφή, σε δύσβατη περιοχή, όπου εκεί ο σκοπός της πυροσβεστικής είναι να μην υπάρχει αναζωπήρωση λόγω των ισχυρών ανέμων. Έγιναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες όλο το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να σβηστούν, να περιοριστούν όλες οι αιστείες κοντά οι κατοικημένες περιοχές, όπως ο Γούδουρας, όπως η Ζήρος και άλλες περιοχές εκεί στην Σιτία. Να σας πω λοιπόν ότι η φωτιά πέρασε στο εργοστάσιο του Ανθρωπινόλακου χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Ανθρωπινόλακο, με αποτέλεσμα να καλούν εγκαταστάσεις εκεί. Κάηκαν δύο οχήματα, δύο πυροσβέστες έχουν εγκάβματα και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κεράπετας εκτός κινδύνου. Mm-hmm. Κάηκαν εγκαταστάσεις άρδευσης περίπου στα 20 χιλιόμετρα στην περιοχή. Είχαμε ζημιές σε πνευμοστάσια. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο ήταν περίπου στα 10 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είχε βέβαια μεγάλη βλάστηση. Είχαμε χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Αλλά ήταν τέτοιες οι ρηπές στο αέρα που φανταστείτε ότι βρισκόμουν εκεί στο αυτοκίνητο της αστικής υπηρεσίας και έσπασε το τζάμι του αυτοκίνητου. Ήταν τέτοια δύναμη
0: αέρα.
1: Του αέρα και οι ρηπές που μετέφεραν τα κάρβουνα και σε μεγάλη απόσταση δημιουργούνταν μια καινούργια αιστεία. Αυτή λοιπόν, και βέβαια οι δυνάμεις δεν ήταν πολλές, γιατί οι περισσότεροι επιχειρούσαν στο Ρέθυμνο με την πονική πυρκαγιά του Ρέθυμνου. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να τις πρώτες πρωινές ώρες να περιορίσουν, ουσιαστικά να ελέγξουν σε μεγάλο σημείο την φωτιά. Παραμένουν δυνάμεις εκεί για το φόβο της αναζωπήρωσης. Δεν μπόρεσαν τα αέρια μέσα το πρωί να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον Ταβλά. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη φωτιά στο Γήθιο, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη. Καλό μεσημέρι, Πέγκη. Μας ακούει η Πέγκη Μπρούσαλη?
2: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, σ' ακούμε.
2: Ωραία,
0: Πέγκη.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι βαρύ το πένθος και στη Λακωνία. Ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός, εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αχυρανό Γηθίου. Εντοπίστηκε από τους συναδέλφους του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και αναμένουμε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του αξιωματικού του πυροσβεστικού σώματος. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα και εδώ στην Πελοπόννησο, όπως και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγκη Μπρούσαλη. Στην Λέσβο θα πάμε για τη συνέχεια, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εκεί της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι, και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία δεν έχουμε ενεργό μέτωπο φωτιάς. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από τα ξημερώματα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Απλά υπάρχουν εκείνα τα σημεία που φοβούνται οι πυροσβέστες ότι μπορούν να προκαλέσουν αναζωπηρώσεις, γιατί φυσούν βόρειοι άνεμοι με 7 και αναμένεται από το μεσημέρι να ενισχυθούν. Τα ενέργεια μέσα δεν μπορούσαν να πετάξουν το πρωί. Έκανε μόνο μία ρήψη νερού, ένα αέριο μέσο και αποχώρησε. Οι επίγειες δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες αναλαμβάνουν το έργο τώρα και της κατάσβεσης. Εχθές είχαμε ένα τραυματισμό, πυροσβέστη έπαθε κάταγμα σε μια επιχείρηση κατάσβεσης στο πόδι του, ενώ ένας άλλος εθελοντίζοντας, ο πυροσβέστης, είχε προβλήματα αναπνευστικού εξαιτίας του πάρα πολύ καπνού. Έχουν καεί ευτυχώς, παρά το ότι η φωτιά έλειψε πολλές φορές στο χωριό, τον οικισμό του Πλωμαρίου, δεν έκαψε σπίτια, πλησίασε δύο φορές σε μία αυλή, αλλά χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έκαψε δύο μάνδρες, η μία είχε γεωργικά μηχανήματα. Είχαν και ζώα, αλλά παρά τα αυτά, τα ζώα, εντάξει, λες και τα προστάτεψε ο Θεός, δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα. Επίσης, εξετάζεται τώρα από το πώς προέκυψε αυτή η φωτιά, τι την προκάλεσε, αν ήταν ανθρώπινη ενέργεια. Οι κάτοικοι στο χωριό λένε ότι μπορεί να ήταν από βραχυκύκλωμα, είτε από κολόνα της ΔΕΗ, είτε από κεραία κινητής στην περιοχή του Προφήτη Ηλία. Τα στρέμματα τα οποία κάηκαν είναι περίπου 1000. Οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν σε ένα ανάγλυφο ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Δεν είναι μόνο η Λόφη και η γύρω περιοχή του Πλωμαρίου που δεν έχουν καλό οδικό δίκτυο, αλλά και μέσα στο χωριό υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Εάν δινόταν η εντολή εκένωσης, πραγματικά δεν γνωρίζω τι θα γινόταν χθες το βράδυ, καθώς οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί και με τα βία σκοράνε ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι. Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις υπεύθυνες αρχές, οι οποίες ασχολούνται με το σχεδιασμό τέτοιων δράσεων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Δήμητρα Λαχουρή. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της αρμόδιας διεύθυνσης. 4 από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο, όπου εκεί συνελήφθησαν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, ένας υπάλληλος του Δήμου, και οι υπόλοιπες αφορούσαν έναν οδηγό απορριμματοφόρου και δύο Έλληνες σε Εύβοια και Γήθιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού έγιναν και στην Κρήτη. Πάμε στην Πάρο να δούμε εκεί. Πρόκειτο να πάνε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελένη Μπουγά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, που εδώ έχουν οδηγηθεί οι 4 συλληφθέντες για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Από την διερεύνηση των αιτιών και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, μιλήθηκαν χθες το βράδυ, όπως υπόθηκε, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Τους έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο 8.437,5 ευρώ. Να σας πω ότι εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από αυτοανάφλεξη ή εστία καύση εντός της μάζας των απορριμμάτων, ενώ ερευνάται αν τηρούνταν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εντός του ΧΙΤΑ, καθώς για ένα περίπου μήνα είχε σταματήσει η συλλογή των ανακυκλώσιμων εντός του νησιού. Σε αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισε το Earth News, να σας πω ότι φαίνεται το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, φαίνεται ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά που καίει τα απορρίμματα και έχει πάρει διαστάσεις προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Τους συλληφθέντες συνόδευσε μέχρι εδώ, μέχρι την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, και ο Δήμαρχος Σύρου Αλέξανδρος Αθανασίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, όπου εκεί, όπως προείπαμε, η πυρκαγιά και η ακόμη ανεξέλεγκτη. Είναι περίπου στα 15 χιλιόμετρα το μέτωπο, με τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να επιχειρήσουν σήμερα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Η Βαλέρια Δολαψάκη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι δεν αφήνουν περιθώριο εξυχασμού. Η εικόνα είναι βελτιωμένη. Δεν είναι αυτό το τεράστιο ενιαίο μέτωπο πια. Είναι χωρισμένο στα 3. Δεν είναι τόσο ισχυρό όσο χθες σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι αρχές και οι πυροσβεστικοί με πολύ μεγάλη δυσκολία δίνει θετική εικόνα, διότι είναι τέτοιες οι ρηπές. Μιλάμε για περισσότερο από 10-12 μποφόρ κατά τόπους.
0: 10 με 12 μποφόρ είναι φοβερό αυτό που μας λες.
5: Ναι, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Δεν μπορούν ότι οι ίδιοι οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν. Δηλαδή, παίρνει ο αέρας, ακόμη και τα πυροσβεστικά βλέπουμε κινούνται. Δεν μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η σωτήρια, ας πούμε, κίνηση των εναέριων δυνάμεων, το σωτήριο έργο τους, δυστυχώς δεν έχουμε υποφεληθεί από αυτό, διότι δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, παρότι προσπάθησαν με το πρώτο φως της ημέρας και πάλι δεν τα κατάφεραν, δεν καταφέρουν ούτε να ανεφοδιαστούν με τέτοιους ισχυρούς ανέμους, οπότε όλο το βάρος πέφτει και πάλι στους πυροσβέστες. Να πω σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, είχαμε ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Χρήσης και Πολιτικής Προστασίας ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από αυτή την πυρκαγιά, την τεράστια πυρκαγιά. Η κήρυξη, να σας πω, ότι θα ισχύσει για 3 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλες οι ζημιές, ακόμη δεν έχουμε επίσημη καταγραφή προφανώς, αλλά από μαρτυρίες με κατοίκους που μιλήσαμε, μας είπαν ότι έχουν υποστεί ζημιές, εκείνοι, τα σπίτια τους, οι επιχειρήσεις τους, κάποιοι είχαν ζώα που τους κάηκαν. Είναι και μια περιοχή τουριστική, με πολύ τουρισμό, με πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Οπότε σίγουρα θα χρειαστεί πολύ βοήθεια. Ωστόσο, αυτό που όλοι σκέφτονται δεν είναι αυτό το πρώτο. Είναι οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους επί το έργο, την ώρα που μάχονταν με τις φλόγες, οι δύο πυροσβέστες, ο 25 ετών Παντελής Διαμαντάκης και ο 58 ετών Εμμανουήλ Στρατιδάκης. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που, όπως μας περιγράφουν οι κάτοικοι, ήταν έμπειροι πυροσβέστες, όμως η φωτιά είναι τόσο ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη. Είναι τέτοια τα φαινόμενα τα οποία είναι και πρωτοφανή, που δυστυχώς φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να εγκλωβίστηκαν μέσα στη φωτιά. Ήταν ο τρόπος που κινήθηκε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, αλλοπρόσαλος, δηλαδή από και προς πάσα κατεύθυνση. Γι' αυτό και διαπέρασε τόσους οικισμούς, γι' αυτό και τα αλλεπάλληλα 112, γι' αυτό και οι συνεχείς εκενώσεις. Κάποιοι κάτοικοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν, ωστόσο ήταν πάρα πολλοί, χιλιάδες οι κάτοικοι που κοιμήθηκαν έκτος της στέγης τους, και πολλοί και οι τουρίστες βεβαίως. Ήταν μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και διαθαλάσσης. Σήμερα ο άνεμος δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Ίσως κάποιοι λένε ότι είναι και ισχυρότερος από χθες. Το μέτωπο δεν είναι έντονο όπως χθες. Ωστόσο, κανείς δεν εφησυχάζει, αρκεί πάρα πολύ λίγο. Οι καμένες εκτάσεις, όπως τις βλέπουμε και εμείς που περνάμε από τα χωριά και τους οικισμούς, δυστυχώς είναι αρκετά εκτεταμένες. Ελπίζουμε όμως να ήταν η τελευταία μέρα η σημερινή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για την άμεση ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Τις δραματικές αυτές ώρες που πέρασαν το βράδυ, κάτοικοι και τουρίστες, περιέγραψε στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή.
6: Μαύρη μέρα ήταν και χθες και σήμερα έχουμε και τις κηδείες των ανθρώπων, των δικών μας ανθρώπων εδώ. Τώρα το πρωί το μόνο καλό που μπορεί να πει κανείς, γιατί δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι οι ίδιες, πάρα πολύ κακές. Οι ρηπές δηλαδή του αέρα μπορεί να είναι και 10 και 11 μποφόρ κάτω στην περιοχή. Ήρθε βοήθεια το πρωί, πεζοπόρα τμήματα που είχα από Αθήνα με πρωινά πλοία. Δυστυχώς προσπαθήσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα το πρωί από τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά τίποτα. Δεν μπορούν ούτε καν τη θάλασσα να πλησιάσουν, να γεμίσουν νερό, ούτε να χαμηλώσουν το ύψος τους για να κάνουν ρήψη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε χθες. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιδιώτες στο λιμενικό, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ. Γιατί ορισμένα τμήματα, κυρίως νότιο-δυτικά, δηλαδή Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Λίκες κλπ, κάναμε κένωση από θαλάσσες, διότι ήταν αδύνατο να πλησιάσουν τα λεωφορεία που είχα πάει. Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Λίκες κλπ, κάναμε κένωση από θαλάσσες,
7: διότι ήταν αδύνατο να πλησιάσουν τα λεωφορεία.

0: Έγινε εγκαίρος η εκένωση και πάρα πολύ συντεταγμένα.
1: Στο σταθμό μας μίλησε και ο αντιδήμαρχος από το Αμάρι Ρεθύμνου, Μανώλης Ψαρδάκης, να τον ακούσουμε.
2: Υπάρχει μια ενεργή εστία στην περιοχή του Γαλιανού Αγίας Παρασκευής προς την Τηλιόπετρα. Αυτό είναι το δεδομένο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όμως συνεχίζουν, δηλαδή έχουμε ανέμους και στο νότιο Άι Βασίλη και στο νότιο Αμάρι πάνω από 9 μποφόρ και με ρηπές ανέμου. Αυτό που όμως βιώνουμε εμείς ως αμαριώτες σήμερα είναι η απώλεια των δύο πυροσβεστών που ήταν παιδιά, κατάγονται την περιοχή, παιδιά δικά μας και δεν υπάρχουν λόγια δηλαδή για την περιοχή. Εμείς γνωριζόμαστε όλοι. Είναι μια μέρα μεγάλων λόγων και υποσχέσεων. Νομίζω ότι είναι μια μέρα περισυλλογής, σεβασμού και υπόσχεσης ότι θυσία αυτό το συμπατριωτό μας, το συνδημοτό μας, δεν θα ξεχαστεί και δεν θα αντιμετωπιστεί σαν μια ακόμα ολιγόλεπτη τραγική είδηση. Μας αφορά όλους, γιατί δεν θα αρκεστούμε και δεν πρέπει να αρκεστούμε στα συλληπιτήρια και στο θρήνο, γιατί τα τελευταία χρόνια στις περιοχές αυτές βλέπουμε ξανά και ξανά μεγάλες πυρκαγιές. Με τον ίδιο τρόπο, με τους ίδιους τόπους και σε ημέρες με ακραία καιρικά φαινόμενα, με συνθήκες δηλαδή που μετατρέπουν την κάθε εστία, την κάθε εστία φωτιά σε πύρη λέλαπα, που δεν επιτρέπουν στα αέρια μέσα όσα και να έχουμε να επιχειρήσουν και είναι και πολύ δυσχερή και πολύ επικίνδυνο για τα επίγεια μέσα.
1: Για τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται και δίνουν μέχρι και τη ζωή τους οι πυροσβέστες, μίλησε στον 102 FM ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Γιώργος Τζαλέπης.
3: Η χθεσινή μέρα ήταν μια μαύρη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Περνούμε τρεις συναδέλφους, τρεις ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν άλλες ζωές και άλλες περιουσίες πολιτών. Δυσκολεύονται να επιχειρήσουν τα εναέρια λόγω των ισχυρών ανέμων. Το μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο και είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό λέμε και συνεχώς ότι όλα τα μέσα, τα βοηθητικά χρειάζονται και είναι απαραίτητα, αλλά στις δύσκολες συνθήκες και τον τελευταίο λόγο πάντα τον έχει ο πυροσβέστης. Δυστυχώς εκεί που δεν μπορούν ούτε και τα ποιητικά μέσα και το οτιδήποτε να προσφέρει, αυτοί που επιχειρούν ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες είναι οι Έλληνες πυροσβέστες. Είμαστε κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι, αλλά κάθε συμβάν είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο ότι η κάθε πυρκαγιά που θα ξεσπάσει, η εξέλιξή της θα είναι η προβλεπόμενη. Ο συντονισμός είναι με το α και το ω, το πώς θα κατευθυνθούν και το πώς θα επιχειρήσουν οι διαθέσιμες δυνάμεις εκείνη τη στιγμή, είναι το α και το ω. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε συνεχώς ότι θα πρέπει να παραλάβουμε και νέα οχήματα. Ενδεχομένως, εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα μεγαλύτερο όχημα με περισσότερο νερό, υποθετικά βέβαια το λέμε, ίσως το αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό, γιατί το συγκεκριμένο όχημα που είχαν οι δύο συνάδελφοι είχε μόνο 500 λίτρα νερό και στη φωτιά πραγματικά τα 500 λίτρα νερό είναι πάρα πολύ λίγα. Έχουμε οχήματα 25-30 ετών, παλιά. Τα νέα οχήματα από το πρόγραμμα Αιγής έρχονται με το σταγονόμετρο. Εδώ στην Βόρεια Ελλάδα είναι ελάχιστα τα οχήματα τα οποία μας έχουν έρθει. Έρχονται μόνο μικρά, όπως αναφέραμε και πριν, 500 λίτρων, τα οποία ναι μεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν είναι αυτά που θα έπρεπε.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο Τραγανό της Βόρειας Ηλίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε οικισμό Ρωμά. Ευτυχώς είναι καλά τα νέα, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ευτυχώς η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στο Τραγανό του Δήμου Πηνίου αντιμετωπίστηκε άμεσα χάρη στην κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως από τα Λεχενάλα και την Αμαλιάδα. Κάηκαν περίπου 15 με 20 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων κοντά σε οικισμό Ρωμά, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα. Η πυροσβεστική επιχείρηση άμεσα δεν χρειάστηκαν ένα αέρια μέσα, οπότε ευτυχώς δεν είχαμε αρνητική εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, να επισημάνουμε ότι αυτή την ώρα έχουμε πολύ μεγάλα μποφόρ. Είμαστε στο 4 με 5, οπότε χρειάζεται προσοχή, διότι και η θερμοκρασία είναι υψηλή.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής, όλη η πυροσβεστική βεβαίως, βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του επόμενου διαστήματος, κατά το οποίο οι μετεωρολογικές συνθήκες βαίνουν προς επιδείνωση, όπως όλα δείχνουν, ευνοώντας και την ανάφλεξη αλλά και την ταχύ ανάπτυξη των δασικών πυρκαγιών. Και έτσι απευθύνονται αυστηρές συστάσεις στους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από πρόθεση είτε και από αμέλεια. 48ωρος συναγερμός έχει σημάνει για φωτιές σε όλη τη χώρα σχεδόν, καθώς τα μποφόρ είναι σημαντικά ενισχυμένα. Μαζί μας είναι ο φυσικός πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κ. Θοδωρής Γιάνναρος. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχουμε κάποιες περιοχές που μπορούμε να ξεχωρίσουμε, κύριε Γιάνναρε, που είναι σε δυσχερέστερη, πιο επικίνδυνη θέση ή γενικά αφορά τη χώρα?
1: Βεβαίως. Θα έλεγα ότι οι περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή και μέχρι και τουλάχιστον το Σάββατο αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως λόγω των πολύ ενισχυμένων βόρειων ανέμων πάνω από το Αιγαίο, το γνωστό σε όλους Μελτέμι, είναι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως είναι η Λίμνος, η Λέσβος και η Χίος, η Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, της Εύβοιας και τμήματων της Ανατολικής Πελοποννήσου, αλλά και το νησί της Κρήτης και οι Κυκλάδες. Αυτές είναι οι περιοχές όπως περιμένουμε να έχουμε τις πλέον δεσμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, λέω ξανά, έως και τουλάχιστον το Σάββατο. Αυτό φαίνεται προγνωστικά αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη χώρα, στη δυτική δηλαδή χώρα, αλλά και στη βόρεια, θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας, θα ανέβει δηλαδή η θερμοκρασία αρκετά, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στο να ξεραθεί η βλάση ακόμη περισσότερο και να είναι εύκολη η έναρξη πυρκαγιών. Το λέω αυτό για να προσέξουμε όλοι μας πάρα πολύ. Είμαστε στο ξεκίνημα του Αυγούστου, σε λίγες ημέρες. Η βλάστηση κουβαλάει στη μνήμη της τις συνθήκες που έχουν επικρατήσει τους προηγούμενους δύο μήνες. Επομένως, είναι εξαιρετικά εύκολη και η ανάφλεξη και η πολύ γρήγορη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.
0: Κύριε Γιάνναρε, δηλαδή τα περιμένουμε χειρότερα, σε να λέμε, γιατί από την Κυριακή σταδιακά μπορεί να κοπάζουν οι άνεμοι, αλλά ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Πάμε σε κάτι που μπορεί να μοιάζει με καύσωνα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή η τάση, το τονίζω αυτό ότι μιλάμε για τάση, διότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πρόγνωση από τώρα για την Κυριακή. Υπάρχει η τάση ότι αμέσως μετά την υποχώρηση των βορείων ανέμων, την οποία αναμένουμε σταδιακά από την Κυριακή, να υπάρξει άνοδος σημαντική της θερμοκρασίας. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν θα είμαστε σε επίπεδα καύσωνα ή όχι, όμως σε κάθε περίπτωση η άνοδος θα είναι σημαντική. Θα βρεθούμε δηλαδή 2 έως 4 βαθμούς πάνω από τις λεγόμενες φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας, και το στοιχείο αυτό θα έρθει να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το τοπίο σε ό,τι αφορά την τροτότητά του σε δασικές πυρκαγιές. Ο Αύγουστος δυστυχώς είναι παραδοσιακά ένας μήνας κατά τον οποίο η χώρα μας καταγράφει αρκετές καμένες εκτάσεις, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε όλοι. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε και να το επικοινωνήσουμε αυτό, ότι μπορεί οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες να είναι δύσκολες, μπορεί ο καιρός να βοηθάει τη φωτιά, αλλά από μόνος του ο καιρός δεν οδηγεί σε έναρξη πυρκαγιάς. Δυστυχώς η πλειονότητά τους ξεκινάει από κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα. Επομένως, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους, αυτή είναι η έκκληση στην οποία απευθύνω.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Γιάνναρε, βλέπουμε και στην Ευρώπη πάλι Γαλλία, Ισπανία, πύρινη κόλαση στη χώρα μας, κάθε χρόνο τα ίδια, ενώ δίνονται πολλά χρήματα για προγράμματα, για τεχνολογία. Γιατί αυτά δεν περνάνε ως αποτελέσματα στον κόσμο?
1: Αν έπρεπε να το συνοψίσουμε, θα σας έλεγα ότι έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να πολεμάμε τη φωτιά καλύτερα. Δεν έχουμε μάθει όμως να την προλαμβάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχουν δαπανηθεί και ερευνητικά εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την ανάπτυξη συστημάτων, για την ανάπτυξη νέων προηγμένων μέσων δασοπυρόσβεσης. Όλα όμως αυτά φαίνεται ότι δεν φτάνουν αφενός εκεί πέρα όπου πρέπει να φτάσουν, δηλαδή στον άνθρωπο που θα εφαρμόσει αυτή τη γνώση για να μπορέσει να κάνει καταστολή μιας πυρκαγιάς, και αφετέρου δεν εστιάζουν όσο θα έπρεπε στον τομέα της πρόληψης. Να προλάβουμε δηλαδή τις ενάρξεις πυρκαγιών, ώστε αυτές με τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν, να μην εξελιχθούν σε μια καταστροφή. Αυτό το οποίο δυστυχώς είδαμε στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τους κάσονες και με τις ακραίες δασικές πυρκαγιές, είναι η νέα κανονικότητα. Και θα θυμίσω σε όλους ότι σε λιγότερο από πριν από ένα χρόνο, το 2025, η Ευρώπη κατέγραψε τη χειρότερη θατυπηρική περίοδο. Η φετινή είναι σε τροχιά να ξεπεράσει τα περσινά ρεκόρ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Φωτιά ξέσπασε χθες σε διόρροφη κατοικία στο χωριό Καλαφατιώνες εντός του οικισμού. Ευτυχώς η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και δεν είχαμε τα χειρότερα. Ωστόσο, ο πρόεδρος της κοινότητας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι υπάρχουν κρουνοί που δεν λειτουργούν στην περιοχή. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα μέσα στον οικισμό των Καλαφατιώνων, από τον πρώτο όροφο κατοικίας, όπου ευτυχώς δεν διέμενε κάποιος και έγινε άμεσα αντίληπτη από τους ενίκους του Ισογείου. Έσπευσαν στο σημείο τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα πληρώματά τους και οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, με βασικό στόχο ένα, να μην επεκταθεί η φωτιά τόσο στα γειτονικά σπίτια του χωριού και στα όμορα οικόπεδα, βέβαια, που υπήρχε και πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Στο χωριό υπήρξε, όπως μπορούμε να κατανοήσουμε, μεγάλη αναστάτωση. Τους κατοίκους να έχουν βγει στον δρόμο, προσπαθώντας να βοηθήσουν όπου και όπως μπορούν να μην εξαπλωθεί η φωτιά. Αυτό ήταν που ενδιέφερε όλο τον κόσμο και φυσικά και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο βρέθηκε και η αστυνομία για την περίπτωση ανάγκης εκένωσης του οικισμού. Ευτυχώς αυτό δεν χρειάστηκε. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, μετά από μια περίπου ώρα, με τον πρώτο όροφο της κατοικίας να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Στο μεταξύ, όμως, όπως επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Σπύρος Μπράτος, στο χωριό δεν λειτουργούν όλοι οι κρουνοί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και για τον λόγο αυτό υπάρχει και ένα εναλλακτικό σχέδιο για την προστασία της περιοχής για τη χρήση δεξαμενών, πηγαδιών και πηγών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε τώρα στη Χαλκιδική και τον Παύλο Σαρόκλου να δούμε άλλη μια περίπτωση όπου ναυαγοσώστες έσωσαν ένα 12χρονο παιδί από πνιγμό. Παύλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ένα περιστατικό το οποίο έγινε χθες στην περιοχή του Χανιώτη, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, όπου ο 12χρονος τουρίστας από την Σερβία κολυμπούσε κοντά στην ακτή, εξαιτίας όμως και του κυματισμού που υπήρχε. Σε κλάσματα του δευτερολέπτου το παιδί βρέθηκε κάτω από το νερό. Ωστόσο ήταν άμεση και η επέμβαση των γονιών του που μόλις είδανε το παιδί να μπαίνει κάτω από το νερό, άμεσα έστρεψαν και το έβγαλαν στην ακτή. Ήταν σωτήρια και η επέμβαση των δύο ναυαγοσωστών οι οποίοι παρακολουθούσαν με τα κιάλια από τους πύργους τους, έστρεψαν άμεσα στο σημείο, παρήχαν τις πρώτες βοήθειες βάσει πρωτοκόλλου, ξεκίνησαν να κάνουν εμφυσίσεις και στη συνέχεια παρήχαν και οξυγόνο. Και μάλιστα το παιδί άμεσα ανέκτησε τις στήσεις του. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν μηχανή ταχείας επέμβασης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά ο 12χρονος διακομίστη στο κέντρο υγείας Κασανδρίας, ακολούθως στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, είναι σε σταθερή κατάσταση, είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, καθώς στην ίδια περιοχή, στο πολύχρονο Κασάνδρας, πριν από λίγες ημέρες, ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο και εκείνο είχε ανασυρθεί από τη θαλάσσια περιοχή χωρίς τις ευθύνες.
0: Ευτυχώς, λοιπόν, πήγαν όλα καλά και για τα δύο παιδιά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλε Σαρόγλου, και να πάμε να δούμε ένα άλλο παιδάκι, 6χρονο, τι έπαθε στον Βόλο. Καθώς έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης, δέχθηκε επίθεση από σκύλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο αυτί και να χρειαστεί μάλιστα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ελένη Μανώλη, καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, να σας πω τα καλά νέα, ότι είναι δηλαδή καλά στην υγεία του και σε 3-4 μέρες θα επιστρέψει στο σπίτι του εξάχρονος Μάριος,
0: ευτυχώς,
2: που δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης στο Βόλο. Το παιδί μεταφέρθηκε ασπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε χθες βράδυ σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση αποκατάσταση στο αυτάκι του, γιατί 3 εκατοστά τα είχε αφαιρέσει το σκυλί. Τώρα, το θέμα είναι ότι όπως έλεγε ο παππούς του παιδιού σήμερα στην ΕΡΤ Βόλου, η κατάσταση υγείας του εξελίσσεται ομαλά και η μητέρα του που είχε δεχθεί και αυτή η επίθεση στην προσπάθειά της να τον σώσει είναι και εκείνη καλά, μόνο με γρατσουνιές. Το περιστατικό, να υπενθυμίσω απλά ότι σημειώθηκε χθες το πρωί περίπου στις 11.30 όταν ο εξάχρονος με τη μητέρα του μαζί, με το αυτοκίνητό τους δηλαδή, πήγαν εκεί στον προαύλιο χώρο για να παίξει το παιδάκι με την μπάλα του, όταν δέχτηκε αυτή την επίθεση από το σκυλί, σύμφωνα με την περιγραφή της μητέρας και του παππού. Ήταν μια ευνηδιαστική, είπαν, επίθεση.
0: Απρόκλητη εντελώς δηλαδή. Σκύλο.
2: Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί να πήγε η μπάλα ή να τρόμαξε το ζώο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη. Το θέμα είναι όμως ότι ήταν ένα μη δεσποζόμενο ζώο, mm-hmm, στην οποιαδήποτε περίπτωση. Έτσι. Δέχτηκε κίνητα κομματιές και γρατσουνιές. Η παρέμβαση κατοίκου της περιοχής ήταν καθοριστική, ο οποίος άρχισε να φωνάζει προς το σκύλο με αποτέλεσμα το ζώο να απομακρυνθεί, και ύστερα ο ίδιος με το αυτοκίνητό του πήγε πρώτα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου ευτυχώς οι γιατροί έγκαιρα είπαν ότι το παιδί πρέπει να μεταφερθεί για να γίνει αποκατάσταση στο αυτή και πήγε στην Αθήνα. Ο παππούς ακόμα σήμερα είπε ότι θα κινηθεί νομικά η οικογένεια κατά των υπευθύνων, δηλαδή τόσο του Δήμου Βόλου όσο και κατά φιλοζωικών οργανώσεων, γιατί θεωρούν ότι είναι υπεύθυνες και έχουν ευθύνη για τη διαχείριση του προβλήματος με τα δέσποτα ζώα. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται στα Ζωνιανά που αφορά τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Τους ελέγχους πραγματοποιούν 28 κλιμάκια και συνολικά 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα, ενώ τους συνοδεύουν σχεδόν 200 αστυνομικοί από ολόκληρη την Κρήτη. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, και ενώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο που το Νότιο Ρέθυμνο και η Κρήτη πλήττεται από τις φωνικές πυρκαγιές, όπως εξελίχθηκαν, έχουμε και τη συντονισμένη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 2-24 ώρα των αστυνομικών αρχών εδώ στην Κρήτη, καθώς Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν οργώσει το χωριό Ζωνιανά του Δήμου Μελοποτάμου στα όρινα του Ρεθύμνου, στο πλαίσιο καταγραφών για το κτηνοτροφικό κεφάλαιο που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι ελεγκτές. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του Air News, οι αστυνομικοί συνοδεύουν τους ελεγκτές, συνολικά 56 ελεγκτές 28 κλιμακίων, όπως είπες και εσύ σωστά, οι οποίοι πραγματοποιούν τις καταγραφές σε πλειάδα μητρών που κατέχουν παραγωγικό κεφάλαιο και λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ και άλλων φορέων, και ταυτόχρονα γίνονται αυτοψίες σε δεκάδες σημεία στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, αρκεί να πούμε ότι οι ελεγκτές, αλλά και οι αστυνομικές αρχές φυσικά που τους συνοδεύουν, έχουν αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, ενώ μάλιστα κατά τη διάρκεια των ελέγχων και των καταγραφών, οι αστυνομικές αρχές βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα έχουν εντοπίσει σε ρίζα ελιά, σε ένα τσουβάλι με πάνω από 2,5 κιλά ακατέργαστης κάναβης, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για ορφανή ποσότητα ναρκωτικών. Mm-hmm. Οι έλεγχοι και οι καταγραφές συνεχίζονται κανονικά αυτό το δεύτερο 24ωρο και όπως λένε οι πληροφορίες, αναμένεται να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν το προσεχές Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε μια κτηνοτροφική μονάδα 150 ζώων στη Δημοτική Κοινότητα Γέρμα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
4: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται εκ νέου κτηνιατρικές αρχές και κτηνοτρόφοι στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς μετά την επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδα στην τοπική κοινότητα Γέρμα, όπως είπε και εσύ. Ήδη από την πρώτη στιγμή έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του ζωονόσου. Ενώ η αγωνία και η απόγνωση των παραγωγών της περιοχής είναι έκδηλη, όπως όλοι μπορείτε να φανταστείτε. Η κτηνοτροφική μονάδα παριθμεί περί τα 165 εγωπρόβατα, τα οποία σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θανατώνονται δυστυχώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με την αρμόδια διεύθυνση κτηνιατρικής έλαβε μέχρι στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της ζωονόσου. Όπως προείπα, πρόκειται όμως για μια δύσκολη περίοδο, γιατί είναι η περίοδος μεταφοράς των ζωοτροφών αλλά και αναπαραγωγής των ζώων. Όλοι μένουν τώρα παραμένουμε στο σημείο και περιμένουμε να δούμε εάν θα εξελιχθεί αυτό σε κάτι χειρότερο, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο πως πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Ας ελπίσουμε να μην είναι τόσο σοβαρό όσο φαίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Κωνσταντινίδη. Από την 1η Αυγούστου ξεκινά η καταβολή του τελευταίου 14% της κρατικής αρρωγής προς επιχειρήσεις και αγρότες της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Ντάνιελ, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Είχε ολοκληρωθεί η ένταξη σχεδόν όλων των δικαιούχων στις αποφάσεις τελικής επιχορήγησης. Ο Γιάννης Γιάτσικος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Λάρισα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 6.136 επιχειρήσεις και 23.354 αγρότες είναι το σύνολο των πληγέντων από τις θεομηνίες του Ντάνιελ και του Ηλίας του Σεπτέμβριο του 2023. Έχουν χορηγηθεί μέχρι στιγμής μέσω της κρατικής αρρωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας από τον περιφερειάρχη τον κύριο Κουρέταρα και τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, 292 εκατομμύρια ευρώ στη Θεσσαλία. Και το συνολικό ποσό θα φτάσει στα 312 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπες και εσύ, από την 1η Αυγούστου θα αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρου ουσιαστικά για την καταβολή και του τελευταίου 14%. Και στόχος βεβαίως είναι να διεκπεραιώνονται, όπως αναφέρθηκε, περίπου 3.000 έως 4.500 φάκελοι κάθε μήνα μέσω στενής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρρωγής. Αυτό που οφείλουμε να προσθέσουμε, Γκέλη, είναι ότι, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, από το Σεπτέμβριο η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα ενισχυθεί με 40 στελέχη τεχνικής υποστήριξης, τα οποία θα συνδράμουν αποκλειστικά στην ολοκλήρωση των φακέλων κρατικής αρρωγής. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών, το οποίο προβλέπει την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών επισκευής, νέα εργαλεία οικονομικής ενίσχυσης για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, τη δυνατότητα για αποζημίωση σε αποθήκες και τη δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων ελεγκτών, προκειμένου να υπάρχει επιτάχυνση στις διαδικασίες με τις αυτοψίες τόσο για επιχειρήσεις αλλά και αγροτικές εκμετάλλευσεις. Ενώ προωθείται και η δημιουργία ψηφιακού κόμβου κρατικής αρρωγής που θα διασυνδέει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες με στόχο την ταχύτερη διαχείριση των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο μέλλον και τη στήριξη βεβαίως των πληγέντων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για αγρότες, είτε πρόκειται για απλούς πολίτες. Γέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Γιάτσκιο. Και από τη Λάρισα να πάμε στα Ιωάννινα και την Αλεξάνδρα Αγγελή, εκεί όπου δεκάδες παραγωγοί της Λαψίστας είδαν τις καλλιέργειες τους να πλήττονται από τη σοβαρή έλλειψη νερού και τώρα παίρνουν ανάσα μετά από μήνες αναμονής αφού ανοίγει ο δρόμος για την οικονομική ενίσχυσή τους. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης των παραγωγών και της ευρύτερης περιοχής της Λαψίστας, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές απώλειες στις καλλιέργειές τους λόγω των προβλημάτων άδρευσης που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και προβλέπει τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ίσονος σημασίας της γνωστής ενίσχυσης στους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που επλήγησαν από τη λειψιδρία και την αδυναμία ομαλής άδρευσης των αγροτεμαχιών τους. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει στις αρχές του καλοκαιριού του 2025, όταν επιβλήθηκαν περιορισμοί στη χρήση του νερού εξαιτίας του αυξημένου ρυπατικού φορτίου. Το αποτέλεσμα ήταν πολλές καλλιέργειες να μένουν χωρίς την απαραίτητη ποσότητα νερού, και σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξή τους, προκαλώντας έτσι μεγάλες μειώσεις στην παραγωγή και σοβαρές οικονομικές απώλειες για τους αγρότες της περιοχής. Η ενίσχυση για τους παραγωγούς της Λαψίστας ξεπερνά συνολικά το 1.800.000 ευρώ και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ενισχύσεων συνολικού ύψους έως 24,6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά ακόμη παραγωγούς ρυζιού και καλλιεργητές που είχαν πληγεί από τον παγετό του 2021. Να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι οι δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που διαθέτουν ποτιστικά αγροτεμάχια και είχαν υποβάλει μια ενιαία αίτηση ενίσχυσης, γνωστή ως δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος του 2025. Στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται και η Ελεούσα και το Πέραμα, καθώς και οι κοινότητες Αγίου Ιωάννου, Αμφιθέας, Άνω και Κάτω Λαψίστας, Ασφάκας, Κανανούλας, Κρύας, Μεταμόρφωσης, Νεοφορείου, Περιβλέπτου, Πεθαλίου, Πρωτόπαπα και Ροδοτοπίου.
0: Σε ευχαριστούμε.
6: Τα ποσά δεν είναι ενιαία, mm-hmm. αλλά καθορίζονται αναστρέμα και διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση και πάμε στο Ρέθυμνο και την Δέσποινα Κρητικού, εκεί όπου οι ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα φουντώνουν τη φωτιά με περισσότερους από 220 πυροσβέστες και δασοκομάντος να είναι στη μάχη της πυρόσβεσης. Να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία ήδη στην αρχή της εκπομπής μας. Δέσποινα Κρητικού, καλό μεσημέρι.
7: Το νεότερο είναι ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει τεθεί σε κατάσταση έκρηξης mm-hmm. ανάγκης με απόφαση, με κυβερνητική απόφαση, όπως μας μετέφεραν οι αρμόδιοι πριν από λίγο, που βρέθηκαν για να αποχαιρετήσουν την τελευταία του κατοικία, τον 28χρονο πυροσβέστη. Σε 10 χιλιόμετρα ήταν το μέτωπο που ξεκίνησε χθες από την Κρία Βρύση. Τώρα οι αρχές επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη δυτική πλευρά και μάλιστα μας ενημερωθήκαμε από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου ότι έχουν επιστρέψει από τις μοίρες Ηρακλείου στην Αγία Γαλήνη όσοι χθες έφυγαν με το 112. Δεν έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Το μόνο που συμβαίνει είναι οι έρευνες της Διεθνούς Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Το μέτωπο είναι βόρεια της Αγίας Παρασκευής. Κάποιες αιστείες διάσπαρτες υπάρχουν σε όλη την περιοχή και νοτιοδυτικά και ανατολικά από την Κρία Βρύση, από το σημείο που άρχισε η πυρκαγιά, που ξεκίνησε η φωτιά. Είναι το μέτωπο αυτό της Αγίας Τριάδας. Mm-hmm. Και πριν από λίγο είχαμε και την εξωδιοκολουθία του 25χρονου πυροσβέστη εδώ στο Δήμο Αμαρίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του, όταν εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους μέσα σε φωτιά από ανέμους και σε μικρή απόσταση από μια δεκάδα πυροσβεστών δεν κατάφερε κανείς, δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε και δεν μπόρεσε κανείς να τους βοηθήσει. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης αποχαιρετήθηκε με χειροκροτήματα, παρακαταμένα χειροκροτήματα εκτός του Αγίου Νεκταρίου, και στις 5 το απόγευμα θα γίνει εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι, πάλι στο Δήμο Αμαρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ο Δήμος Μαρονίας Απών είναι ο δεύτερος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης της Ροδόπης που αντιδρά με ψήφισμά του στην κατάργηση της δωρεάν διέλευσης από τα διόδια της περιοχής των μόνιμων κατοίκων. Δηλώνει μάλιστα ότι θα στηρίξει κάθε θεσμική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Να πάμε στην Κομωτινή και τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρόνιας Απών υιοθέτησε ομοφόνος το ψήφισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης της αντιπολίτευσης Επανεκκίνηση, Δίνος Χαριτόπουλος, ο οποίος τόνισε πως η απόφαση για την κατάργηση της απαλλαγής από την καταβολή διοδίων για τις τοπικές μετακινήσεις για τους μόνιμους κατοίκους, αρχικά για τα επαγγελματικά οχήματα και στη συνέχεια για όλα, έστω και αν έχει ανασταλεί προσωρινά, εν τούτης δημιουργεί σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Δια του ψηφίσματος εκφράζεται η κατηγορηματική αντίθεση του συλλογικού οργάνου στην κατάργηση της απαλλαγής από την καταβολή διοδίων των μόνιμων κατοίκων, καθώς όπως υπογραμμίζεται, πρόκειται για ένα πρόσθετο κόστος στη μετακίνηση των κατοίκων που επιβαρύνει το ίδιο αυξημένο κόστος ζωής, πλήττει την τοπική επιχειρηματικότητα και δημιουργεί αντικίνητρα για επενδύσεις. Ζητείται δε η μόνιμη συνέχιση του προηγούμενου καθεστώτος, αλλά και η έναρξη διαλόγου με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής εν ώψη οποιασδήποτε μεταβολής του. Το ψήφισμα διαμηνύει ακόμη πως οι ακριτικές περιοχές χρειάζονται ειδικά μέτρα στήριξης και όχι νέες οικονομικές επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα σταθεί, όπως είπες πολύ σωστά, στο πλευρό των πολιτών και των φορέων και θα στηρίξει κάθε θεσμική πρωτοβουλία που θα λάβουν αυτοί προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, ανάλογο ψήφισμα έχει εκδώσει προημερών και ο Δήμος Ιάσμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα στην Κοζάνη, 50 πολίτες προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση των διαδικασιών κατεδάφισης των 5 πύργων ψήξης και συνοδών εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημήτριου. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει στην κατεδάφιση των 5 ευρηματικών πύργων ψήξης του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη φαίνεται πως δεν θα υλοποιηθεί χωρίς δικαστική μάχη. Το μέλλον ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβουλα της ελληνικής αλληλεγγύης βιομηχανίας περνά πλέον από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο καλείται να αποφασίσει αν θα αναστείλει τις διαδικασίες αποξήλωσης μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση της ουσίας. Η Πρωτοβουλία Πολιτών Ενέργεια Περιβάλλοντος κατέθεσε αίτηση ακύρωσης και αναστολής κατά της ΔΕΗ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αριθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, υποστηρίζοντας ότι η κατεδάφιση θα οδηγήσει στην ουσιαστική απώλεια μιας κρίσιμης ενεργειακής υποδομής, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη ως στρατηγική εφεδρεία σε περίοδους ενεργειακής ή γεωπολιτικής κρίσης. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της απολιθνητοποίησης. Από τη μία βρίσκεται ο σχεδιασμός της ΔΕΗ για την αποξήλωση των παλιών εγκαταστάσεων και τη μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή, και από την άλλη οι πολίτες και φορείς υποστηρίζουν ότι η πλήρης κατεδάφιση θα κλείσει οριστικά κάθε δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του μεγαλύτερου ελληνικού σταθμού που λειτουργήσε ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι, μέχρι την έκδοση των πρώτων δικαστικών αποφάσεων, το έργο κατεδάφισης βρίσκεται πλέον υπό τη σκιά της δικαστικής κρίσης, με το Συμβούλιο της Επικρατείας να καλείται να αποφανθεί εάν οι εργασίες θα συνεχιστούν ή θα παγώσουν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια απάντηση της ΔΕΗ επί της συγκεκριμένης δικαστικής προσφυγής. Ωστόσο, η διαδικασία κατεδάφισης εντάσσεται στο σχεδιασμό που εφαρμόζει η επιχείρηση για την απομάκρυση παλαιών αλληλεγγυητικών υποδομών μετά τον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του σταθμού το Μάιο, αν θυμάσαι καλά, Γκέλη, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο και της αξιοποίησης των εκτάσεων για νέες επενδύσεις. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτίνη. Η άμεση σχέση του αεροδρομίου της Καλαμάτας με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές τουριστικές αγορές παραμένει ιδιαίτερα έντονη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πάμε στην Καλαμάτα και τη Μαρία του Μαρά. Καλησπέρα, Μαρία.
10: Καλό μεσημέρι. Στην κορφή, λοιπόν, αυτών των αφήξεων είναι το Ηνωμένο Βασίλειο.
11: Έφτασαν στην Καλαμάτα στο πρώτο εξάμηνο 23.300 επιβάτες, ένα ποσοστό 34% του συνόλου των διεθνών αφίξεων. Σειρά δεύτερη, η Γερμανία με 14.500 επιβάτες, 21%, και οι δύο αυτές χώρες είναι συνολικά πάνω από το 50%, 56% της διεθνούς επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου. Τώρα, έχουμε πολύ καλά ποσοστά από την Ολλανδία, από την Ελβετία, την Ιταλία και κατόπιν έρχεται η Αυστρία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Νορβηγία. Τα στοιχεία που έδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δείχνουν ότι 9 στους 10 επιβάτες που φτάνουν στην Καλαμάτα είναι από ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία του αεροδρομίου εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως από την ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό είπαμε ότι έχει και άμεση σχέση με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγοράς στο αεροδρόμιο. Παράλληλα, αποτυπώνεται η έντονη εποχικότητα, καθώς η επιβατική κίνηση αυτή που είπαμε σε διεθνές επίπεδο αυξάνει από τον Απρίλιο και κορυφώνεται τον Ιούνιο. Τότε γίνεται και η έναρξη των περισσότερων απευθείας αεροπορικών συνδέσεων από το εξωτερικό. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει βεβαίως τη σημασία των παραδοσιακών αγορών για τον τουρισμό της Ελλάδας και της Μεσσηνίας ειδικότερα, και φυσικά την ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας του προορισμού σε νέες αγορές, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό χωρών, όπως συμβαίνει τώρα με τις ευρωπαϊκές χώρες που προανέφερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Τομαρά. Στη Ρόδο τώρα συναντώνται σήμερα οι περιφερειάρχες των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, προκειμένου να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας. Να πάμε στη Ρόδο και τη Μαριέτα Γαβριλιώτη. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τρεις δυστυχώς από τους 4 επικεφαλείς νησιωτικών περιφερειών της χώρας συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στο Μέγαρο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οικοδεσπότης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος. Εδώ βρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτσούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής. Δεν μπόρεσε λόγω των τραγικών εξελίξεων στην Κρήτη να είναι παρόν ο Περιφερειάρχης της Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Είναι μία ακόμα συνάντηση συνεργασίας των νησιωτικών περιφερειαρχών, οι οποίοι αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να πετύχουν και την χάραξη ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής αλλά και εθνικής πολιτικής, και να συνεργαστούν ακόμα περισσότερο σε θέματα που προβλήματα μεγάλα των νησιών, όπως είναι η πολιτική προστασία αλλά και η έλλειψη στέγης στις νησιωτικές περιοχές. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία ακόμα συνάντηση και την υπογραφή της διακήρυξης της Ρόδου. Η υπόσχεση είναι ότι το επόμενο ραντεβού θα γίνει στην Κρήτη, αφού δεν μπόρεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης να είναι παρόν. Ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 4 περιφερειάρχες, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, μαζί με τα 3 επιμελητήρια της Δωδεκανήσου, το εμπορικό, το οικονομικό και το τεχνικό, διοργανώνουν σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του επιμελητηρίου εδώ στη Ρόδο ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Πιερακάκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και στην Ιρέα της Γορτινίας και στα Λούτρα, όπου εκεί ξεκινάει η λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου, το οποίο τελεί υπό την διοικητική ευθύνη του Δήμου Γορτινίας. Ο Σταύρος Ορμπαλάς είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Σταύρο.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μιλάμε για την Αρκαδία, μιλάμε για τις ιαματικές πηγές των Λουτρών. Είναι θυούχες και με καλή ποιότητα νερών. Ήδη ξεκίνησαν. Αύριο η τελετή αγιασμού θα λειτουργήσουν μέχρι και το φθινόπωρο. 20 καμπίνες με 20 μπανιέρες, εκ των οποίων οι 3 είναι για υδρομασάζ. Ανακαινισμένο το υδροθεραπευτήριο. Λειτουργεί με αυτεπιταστία του Δήμου. Είναι πιστοποιημένο. Και βέβαια είναι μία από τις παλαιότερες δομές στην ελληνική επικράτεια. Λειτουργεί με βασιλικό διάταγμα από το 1900, παρακαλώ. Τα ιαματικά νερά της Ιρέας, σύμφωνα με ιατρικές μελέτες, ενδείκνυται για πολλά πράγματα, αρθρίτιδες, ρευματισμούς κλπ. Έτσι λοιπόν το υδραπευτήριο θα είναι ανοιχτό αυτό το καλοκαίρι μέχρι και το φθινόπωρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο, και από την Γορτινία στις Καστανίες του Εύρου, εκεί όπου από σήμερα επιστρέφει η 30η επετειακή συνάντηση στον Άρδα, μια νεανική πολιτιστική συνάντηση που εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της Βόρειας Ελλάδας, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Ναι, όντως, σήμερα έχουμε έναρξη για το φεστιβάλ του Άρδα, Άρδα 2026, στις όχθες του ποταμού στις Καστανιές. Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων του φετινού φεστιβάλ είναι τετραήμερο, ολοκληρώνεται την Κυριακή, δηλαδή 2 Αυγούστου, και έχει πάρα πολλά πράγματα και σε ημερήσιες δράσεις, θέλω να πω. Εντάξει, έχει και τις 19 συναυλίες, 19 σχήματα και καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν αυτές τις ημέρες εκεί στις όχθες. Έχουμε τουρνουά, αθλητικές δράσεις, υπασία, βόλτες με κανό στο ποτάμι, βόλτες με αγωνιστικά οχήματα 4x4, τοξοφολία, γκράφιτι, δρομικούς αγώνες. Είναι πολλές δηλαδή οι επιλογές που έχει κάποιος που θα αποφασίσει να πάει εκεί από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ με τις συναυλίες. Τώρα η σημερινή μέρα, η πρώτη, έχει ελεύθερη είσοδο, να πούμε, Γέλη, και θα εμφανιστούν φυσικά και οι πρώτοι καλλιτέχνες στη μουσική. Έχουμε τώρα για αύριο τις συναυλίες των Κόζα Μόστρα και Ελεονόρας Ζουγανέλη. Το Σάββατο 1η Αυγούστου είναι η Άλκη στην Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Την Κυριακή το κλείσιμο θα κάνει ο ράπερ Ρακ και η Ρία Ελληνίδου, ενώ ο επίλογος θα είναι πάρα πολύ φωτεινός και εντυπωσιακός, με drone light show, Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Χρυσούλα Σαμουρίδου και κλείνουμε με τη Σαμοθράκη και το 10ο Φεστιβάλ Αφήγησης που ξεκινάει σήμερα, παίρνει τον μπρι. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, και από μένα. 10η διοργάνωση λοιπόν φέτος για αυτόν τον ιδιαίτερο θεσμό, που στην ουσία είναι μια γιορτή αφιερωμένη στον προφορικό λόγο, τη μουσική, τη συλλογική μνήμη αλλά και το μεγαλείο της φύσης. 5 μέρες λοιπόν μύθων, μουσικής και παραμυθιών περιμένουν το κοινό στα θέρμα και το ιερό των μεγάλων θεών στην Παλαιόπολη, όπου μονοπάτια, πλατείες και δάση μετατρέπονται σε ένα φυσικό σκηνικό για το φεστιβάλ αφήγησης Σαμοθράκης. Η αφηγήτρια Ροδάνθη Δημητρέση και η εξαίρετη μουσικός Παναγιώτα Τηγανούρια θα συμπράξουν με αφηγήσεις και τραγούδια, ζωντανεύοντας μύθους, παραμύθια και θρύλους του νησιού, της Μικράς Ασίας, των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής, καθώς επίσης και παραμύθια από διάφορες χώρες του κόσμου. Η έναρξη πραγματοποιείται απόψε με τον αφηγηματικό περίπατο στο πλατανόδασος του Αϊγιώργη, που περιλαμβάνει ιστορίες, παραμύθια, μύθους και θρύλους για τα ίχνη που άφησε η ιστορία πάνω στους βράχους, για τα δέντρα αλλά και για τα πλάσματα του δάσους και του ουρανού. Σημείο συνάντησης και αναχώρησης στο γήπεδο της χώρας στις 6 και 4 το απόγευμα. Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Θυελώδης βόρεια άνεμη, 8 μποφόρ αύριο, τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ, προειδοποίηση κάνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα γενικά χαρακτηριστικά τώρα του καιρού: ο καιρός ήταν γενικά αίθριος, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια Αθήνα και την Κρήτη, άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8, στο Αιγαίο πιθανώς μέχρι 9, θερμοκρασία περίπου ίδια. Στα δυτικά υπηρετικά 37 με 38, στις Κυκλάδες 30, στην υπόλοιπη χώρα 32 με 36 βαθμούς. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουτσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού.

0: step που γνωρίζεις τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Air News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2.
7: Θρήνος ανίποτος, παγωμάρα και βουβαμάρα σε όλη τη χώρα για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες, τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, μια μάχη που συνεχίζεται σε Ρέθινο και Λέσβο, ειδικά στο Ρέθινο, ειδικά στην Κρήτη, και ενώ παραμένει στο κόκκινο σήμερα συναγερμός, ο κίνδυνος και ο φόβος για πολλές περιοχές της χώρας. Φόβος και ανησυχία για τις φλόγες όμως εντωμεταξύ και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς φουντώνει ξανά ο πόλεμος. Φλόγες και ανησυχίες που δεν μας χαρούν, δεν μας αφήνουν να χαρούμε το καλοκαίρι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 30 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Εφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κατάσταση έκτατης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Συνεχίζει τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Αγία Παρασκευή. Καθυλωμένα τα νεαρή μέσα λόγω των θελωδών ανεμονία στη ένταση πριν από λίγο στην περιοχή Ασώματος, εστάλει μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Του κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες, απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στις οικογένειες των πυροσβεστών, ανέφερε χαρακτηριστικά τον σε την ανάγκη για διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στην όλο ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Νωρίτερα το τελευταίο αντίο για τον 25χρονο πυροσβέστη στα Φούρφουρα Ρεθύμνου, στις 5 το απόγευμα κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος την ίδια. Και τέλος, θυελλώδεις βοριάδες σήμερα ως 9 Μποφόρ, 34 βαθμοί στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, αλλά όλα βέβαια έρχονται σε δεύτερο πλάνο, όλα τα άλλα να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα που μένονται σε διάφορες περιοχές. Μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο για δεύτερη μέρα δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αποξήρας, καθώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω ανέμων έως και 10 μποφόρ. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο με διάσπαρτα μέτωπα πολλών και συνεχή μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Θα πάμε σε λίγο στην Βαλέρια Δολαψάκη, την απεσταλμένη μας, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για τη δύσκολη μάχη που δόθηκε τις προηγούμενες ώρες. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος.
8: Η εικόνα είναι αρκετά δύσκολη εδώ. Τα εναέρια επιχείρησαν να κάνουν λήψη το πρωί. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν εφικτό από την άποψη ότι έχουμε ισχυρούς ανέμους. Οι οποίοι, όπως και χτες και σήμερα, δεν επέτρεψαν για να κάνουν λήψη τα εναέρια. Οπότε παλεύουν οι επίγειες δυνάμεις σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, από την άποψη ότι η ένταση των ανέμων είναι 7 έως 11 μποφόρ. Οι συνθήκες, λοιπόν, οι υπερμετεωρολογικές συνθήκες είναι ιδιαίτερες, οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Χθες κάναμε γενό σεισμών, συντεταγμένα δεν είχαμε προβλήματα. Βέβαια, αυτό που μας επισκιάζει είναι η απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, των δύο προσβεστών στο πεδίο, που επισκίασε όλη την επιχείρηση από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και πέρα, αυτό που προέχει τώρα είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, που για μας είναι το κύριο, και σε δεύτερο χρόνο να δούμε όλα τα υπόλοιπα.
7: Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά. Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα 3 μηνών έως και τις 29 Οκτωβρίου του 2026. Αυτό που ζήσαμε χθες ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, δήλωσε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου, Αντώνης Τσουρδαλάκης. Για να τον ακούσουμε.
9: Χθες, λόγω των καιρικών συνθηκών, αυτό το οποίο είδαμε ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Ενώ δηλαδή στις άλλες γνωρίζαμε κατά κάποιο τρόπο τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, από πού θα μπει, προς τα πού θα κατευθυνθεί, αν θέλετε και τους χρόνους που θα χρειαστεί, χθες η πυρκαγιά κινήθηκε σε όλες τις κατευθύνσεις, 360 μοίρες. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο την έκανε
10: ανεξέλεγκτη
9: και να έχουμε δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτά τα οποία είχαμε.
7: Εν τω μεταξύ, η κατάσταση είναι βέβαια βελτιωμένη σε κάποια σημεία, ωστόσο είναι δύσκολες οι συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Γιατί οι ρηπές του ανέμου που φτάνουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα φουντώνουν διαρκώς τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ στη μάχη βρίσκονται πάνω από 220 πυροσβέστες και δασοκομάντος. Θα πάμε σε λίγο στην Βαλέρια Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, ανίποτινη η θλίψη σε όλο το Ρέθυμνο και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, αλλά πόσο μάλλον στο Ρέθυμνο, για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης νότια του νομού. Σε βαρύ κλίμα, νωρίτερα το τελευταίο αντίο που είπαν συγγενείς και φίλοι στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, στον Φουρφουρά Ρεθύμνου. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, και δύο του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Ρέθυμνο πριν από λίγο από το Φουρφουρά Ρεθύμνου η Δέσποινα Κρητικού.
11: Όλοι ντυμένοι στα μαύρα ήρθαν να πούν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή. Όταν ακούστηκε το αιωνία εμνήμη από τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομο, λύγησαν ακόμη και οι πιο σκληροί κριτικοί. Έκλαψαν και μετά ακολούθησε ο επικίδιος του διοικητή πόλης Ρεθύμνου, του Δημήτρη Δεριανάκη, που βρισκόταν στο κλιμάκιό του ο Παντελής, που εκπαιδεύτηκε με την ομπρέλα του, όλο που βρίσκονταν τον τελευταίο καιρό στο κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής ως εθελοντής πυροσβέστης. Μέλος μιας πολυμελούς οικογένειας με πατέρα ιερέα, ήθελε να γίνει εθελοντής, τελείωσε τις σπουδές του πριν από 2 χρόνια και στη συνέχεια ήρθε στην πατρίδα του για να μπορέσει να ασχοληθεί με αυτό που αγαπούσε περισσότερο, με τον εθελοντισμό στην πυρόσβεση. Τον εκπαίδευσαν οι πυροσβέστες και έμελε να είναι η τελευταία του μέρα η χθεσινή στη μάχη εκεί με τις φλόγες κοντά στην Κρία Βρύση, όταν βρέθηκε νεκρός κοντά στο αυτοκίνητο που εγκλωβίστηκε μέσα στις φλόγες μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του, που πρόκειται να τον αποχαιρετήσει η περιοχή της Κρήτης στις 5 η ώρα το απόγευμα. Εδώ βρίσκονται και επίσημοι, βρίσκεται σύσσωμο το πυροσβεστικό σώμα, όσοι μπόρεσαν να απαλλαγούν για λίγες ώρες και να φύγουν από τα μέτωπα της πυρκαγιάς, που άοκνα συνεχίζουν να εργάζονται προς την κατάσβεση. Είναι η τιμή και η μνήμη προς τον 25χρονο Παντελή, μας έλεγαν φίλοι του. Δεν θα σταματήσουν να εργάζονται μέχρι την κατάσβεση της φωτιάς.
7: Βαρύ το κλίμα λοιπόν σε όλη τη χώρα, βαρύ το κλίμα, ιδιαίτερος βαρύ στο Ρέθυμνο για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν στα νότια του νομού. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ρέθυμνο και στην ανεπεσταλμένη μας, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δυστυχώς, Βαλέρια, δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα. Κατάφεραν τελικά, έχουν καταφέρει να πετάξουν τα νερά μέσα για να επιχειρήσουν?
10: Δυστυχώς, Γρηγόρη, ακόμη δεν τα έχουν καταφέρει. Οι άνεμοι είναι τέτοιοι που δεν αφήνουν περιθώρια. Και ενώ, όπως είπες ακριβώς, ο κόσμος μάχεται με τις φλόγες, ταυτόχρονα πενθεί για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Πολλοί από όσους συναντήσαμε τους γνώριζαν και μιλούσαν για δύο παιδιά, για δύο ανθρώπους έμπειρους στο πεδίο. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς τη μανία της φωτιάς και την ιδιαιτερότητα του πώς κινήθηκε. Μιλάμε για στροβιλισμούς, μιλάμε για μια φωτιά προς πάσα κατεύθυνση. Δεν μπορούσαν ούτε να την ελέγξουν ούτε να καταλάβουν πώς κατευθύνεται από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και ήταν μαζικές οι εκενώσεις των περιοχών, των χωριών, των κοινοτήτων, και εξελίχθηκε σε ένα μέτωπο χιλιομέτρων. Αυτή την ώρα, ενώ φαινόταν ότι λίγο είχε ηρεμήσει η φωτιά, ωστόσο μας έρχονται και πάλι κάποια 112. Να σας πω, το τελευταίο που λάβαμε ήταν για τις ενότητες, για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμπρε, να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται εκεί προς Λευκόγια.
7: Αν ακούσαμε καλά, γιατί έκανε κάποιες διακοπές, στάλη 112 για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, Βαλέρια.
10: Ναι, και πριν, και το αμέσως επόμενο ήταν για τις περιοχές Γιαννιού, Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης. Ήταν το νέο, το αναθεωρημένο προφανώς, να απομακρυνθούν πάλι προς Λευκόγια.
7: Άρα έχουμε νέο πυρήνο μέτωπο στον ασώματο αυτή τη φορά, σωστά, του Ρεθύμνου.
10: Ακριβώς, στον ασώματο, και φαίνεται, και είναι μια περιοχή αρκετά μακριά από το άλλο μέτωπο. Βλέπουμε πως κανείς δεν φυσικάζει, άνεμοι, είναι πρωτοφανής, μας το λένε και πολλοί κάτοικοι, που είναι μια περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου που έχει βρεθεί αντιμέτωπη συχνά με πυρκαγιές. Ωστόσο, αυτό που έζησαν χθες οι άνθρωποι δεν το έχουν ξαναζήσει όπως χαρακτηριστικά μας περιγράφουν. Είναι και μια τουριστική περίοδος, πάρα πολύ περιοχή και περίοδος. Πάρα πολλοί τουρίστες βρίσκονταν εδώ χθες. Έγιναν επιχειρήσεις απομάκρυνσης ατόμων πολύ μεγάλες. Χιλιάδες άτομα απομακρύνθηκαν και από τις οικίες τους και από τα καταλήμματά τους με ασφάλεια. Χρειάστηκε να μείνουν είτε στο κλειστό γυμναστήριο, στο κλειστό γυμναστήριο, είτε σε άλλες υποδομές.
7: Δύσκολες καταστάσεις σε κάθε περίπτωση, Βαλέρια, για όλους τους ανθρώπους, και για τους τουρίστες και για τους ντόπιους.
10: Βέβαια. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, ζώα που κάηκαν. Δεν έχει γίνει προφανώς κάποιος επίσημος απολογισμός. Είναι όμως με βάση τις μαρτυρίες των ατόμων εδώ. Το θέμα είναι τώρα αυτό το νέο μέτωπο στον ασώματο.
7: Να αντιμετωπιστεί, ευχόμαστε πολύ γρήγορα. Βαλέρια Δολοψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τη Δέσποινα Κρητικού νωρίτερα για το τελευταίο αντίο που είπαν φίλοι και συγγενείς νωρίτερα στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στο Ρέθυμνο. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, είναι και το τελευταίο αντίο στον άλλο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του, στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Συντετριμμένος για τις απώλειες, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νίκος Λαβράνος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους φυσικά των τριών συναδέλφων μας που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους, εν ώρα καθήκοντος, εν ώρα υπηρεσίας και στην προσπάθεια που έκαναν για να διαφυλάξουν τη δημόσια ζωή και περιουσία. Τώρα, όσον αφορά τα αίτια, θα περιμένουμε τα επίσημα πορίσματα από τις αρμόδιες αρχές υπηρεσιακού σώματος και φυσικά τις τοξικολογικές και ιατρικές εξετάσεις για να δούμε τα ακριβή αίτια. Μια συνηθισμένη περίπτωση στις θαλασσικές πυρκαγιές είναι η απότομη εναλλαγή του αέρα και μάλιστα με τις ρηπές του ανέμου επικρατούσαν στην περιοχή. Και όταν μιλάμε ότι οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούσαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, μιλάμε για μποφόρ 11 έως 12 σύμφωνα με την κλίμακα, την επίσημη κλίμακα μποφόρ. Το θέμα είναι ότι όταν έστει πυροσβέστης επιχειρεί, οι δύο συνάδελφοι συγχωρεμένοι που επιχειρούσαν το συγκεκριμένο όχημα, δεν μπορούν να γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή τις μεταβολές ενός αέρα και το τι μπορεί να επικρατεί 100 μέτρα πιο κάτω. Μην ξεχνάμε και το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή ή τους φυροστρόβιλους που, για παράδειγμα, ενώ έχεις μεταβεί να αντιμετωπίσεις μια πυρκαγιά που φαινομενικά είναι προς τα αριστερά σου, από την αριστερή δηλαδή πλευρά, το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή να εκτοξευθούν σπίθες, στάχτες και να δημιουργήσουν καινούργιες αιστείες πυρκαγιών από τα δεξιά σου, χωρίς εσύ να το γνωρίζεις, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να σε εγκλωβίσουν.
7: Τα ειλικρινέτως συλληπιτήρια για το θάνατο των πυροσβεστών στη μάχη με τις φλόγες εκφράζουν η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία, υπογραμμίζοντας το αίσθημα καθήκοντος και αυτοθυσίας των εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα. Με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, την παρέμβασή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις όλο ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
13: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση.
7: Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοφανείς πυρκαγιές που, όπως είπε, αντιμετωπίζουν χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
13: Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει, καλώς εχόντων, το 2028 το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
7: Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από όλους τη μέγιστη προσοχή, γιατί, όπως είπε, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο μήνα με τις πυρκαγιές.
13: Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα, ακόμα που μιλάμε, έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις

0: πυρκαγιά είναι οριοθετημένη και όπως βλέπετε αυτή την ώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε αυτό το λόφο πάνω στον οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά λίγο μετά τις 11.30 κάνοντας τελευταίες ρήψεις νερού ώστε να σβήσουν ακόμη και την τελευταία διάσπαρτη μικρή εστία, καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες που καπνίζουν, βγάζουν ένα λευκό καπνό. Επιχειρούν φυσικά, παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν και σκανάρουν ολόκληρη αυτή τη δασική έκταση. Χαμηλή βλάστηση έκαψε η φωτιά που βλέπετε και εσείς. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε παρά το γεγονός ότι στην περιοχή εδώ το Χάρακα της Κερατέας πνέουν θυελώδεις άνεμοι. Είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Σε εστιασμό μάλιστα και με τις υψηλές θερμοκρασίες ήταν πολύ δυσμενείς συνθήκες. Ωστόσο υπήρξε πολύ άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής τόσο των επίγειων, καθώς εδώ επιχείρησαν 95 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, καθώς και από αέρας όπου συνέδραμαν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη της πυροσβεστικής που έκαναν συνεχώς ρήψεις νερού και κατάφεραν να βάλουν να οριοθετήσουν τη φωτιά, η οποία σε λίγη ώρα αναμένεται να τεθεί και υπό μερικό έλεγχο. Φυσικά θα παραμείνει αυτή η εικόνα για αρκετή ώρα, καθώς στην περιοχή πνέουν θυελώδεις άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και φυσικά όσο υπάρχουν αυτές οι μικρές εστίες καπνού, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Οι πυροσβέστες φυσικά ελέγχουν όλο αυτό το λόφο πάνω από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά, κάνοντας μικρές ρήψεις νερού ώστε να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο αυτή τη φωτιά, η οποία ευτυχώς δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά το δύσκολο ήταν κυρίως οι θυελώδεις άνεμοι που όπως μπορείτε να δείτε πλέουν στην περιοχή.
1: Ευτυχώς πάντως, όπως ακούσαμε το ρεπορτάζ, η κατάσταση φαίνεται να είναι καλή, η εικόνα φαίνεται να είναι καλή από τον Χάρακα, από την φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή του Χάρακα και Κερατέας, και ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις φαίνεται ότι ελέγχουν την κατάσταση. Είχαμε όμως δυστυχώς ένα ακόμα μέτωπο εδώ στην Βιωτή αυτή τη φορά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάκρας Βιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Την ίδια στιγμή σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στη φωτιά συνδράμουν και υδροφόρες από τους

0: την ώρα που επιχειρούσε στο μέτωπο της φωτιάς, Πέγγι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ιατροδικαστική εξέταση είναι αυτή που θα δείξει τι ακριβώς έχει γίνει, με τα αίτια δηλαδή που οδήγησαν τον πυροσβέστη στο θάνατο. Μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο, 28 ετών, υποδιοικητής της Προσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εχθές κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

0: πρόσβασης στη φωτιά που είχαμε στον Ακερανό Γηθίου. Ο άτυχος αξιωματικός εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και το πόρισμα είναι αυτό που θα δείξει τα αίτια του θανάτου του νέου αυτού ανθρώπου, που να πω ότι ήταν στην υπηρεσία του Γηθίου, αλλά καταγόταν από το Αγρίνιο, Γρηγόρη.
1: Πέγκυ Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά κρίμα και για αυτόν τον νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες. Φεύγουμε από το Γήθο και πάμε τώρα στο Πλωμάρι. Πάμε στη Λέσβο, πάμε στο Πλωμάρι και στην ανταποκρίνηση.

0: δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Τους έχει επιβληθεί ήδη πρόστιμο 8.437,5 ευρώ και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον εισαγγελέα Σύρου για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Να αναφέρουμε και εσύ είπες ότι στο αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό φαίνεται λοιπόν το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο. Ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά που καίει τα απορρίμματα και έχει πάρει διαστάσεις. Ήταν μια μεγάλη φωτιά για την οποία κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα σας πω ότι εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από ανάφλεξη ή από εστία καύσης εντός της μάζας των απορριμμάτων. Ήταν μια πυρκαγιά η οποία τέθηκε χθες νωρίς το πρωί υπό έλεγχο με μικρές εστίες για την κατάσβεση των οποίων παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο νησί.
1: Τώρα για τις συλλήψεις και τις ευθύνες που αποδίδονται στους τέσσερις συλληφθέντες μίλησε στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Πάρου, ο Χάρης Γιουρτζίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα για τη λειτουργία του χώρου. Για να τον ακούσουμε.
2: Είναι ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο υπάλληλος του Δήμου του απορριμματοφόρου και ένας υπάλληλος που δουλεύει στο ΦΟΣΔΑ. Αυτό να το διευκρινίζουμε. Ο ΦΟΣΔΑ ανήκει στην περιφέρεια. Δεν ανήκει στο Δήμο Πάρου. Κάποτε ανήκανε ηχητά στους Δήμους. Μετά τους πήρανε τη διαχείριση και τους δώσανε στην περιφέρεια.
3: Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος γιατί συνελήφθησαν?
2: Έλατε, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος συνελήφθησαν διότι η εισαγγελέας Σύρο πιστεύει ότι αποθέθηκαν υλικά τα οποία δεν έπρεπε να μπουν εκεί. Έχουμε πει ότι τα ογκώδη αντικείμενα που παρεζεύουμε από τους δρόμους πάνε σε συγκεκριμένα σημεία που το διαχειρίζονται οι εργολάβοι που έχουμε κάνει την σύμβαση, πλαστικά, χαρτιά και ογκώδη. Τα ογκώδη είναι από πλυντήρια μέχρι σαλόνια. Εντάξει. Λοιπόν, το φορτηγό πήγε πάνω στο ΦΟΣΔΑ, άδειασε τα σκουπίδια που είχε και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ό,τι ξεκίνησε. Τώρα τι είχε μέσα στα σκουπίδια, τι θα σας πω. Δεν ξέρω.
3: Μάλιστα. Άρα, δεν διαφωνεί κανείς ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη Χωματερή.
2: Ναι.
3: Εσείς λέτε όμως ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας και του φορέα διαχείρισης, διότι δεν είναι πλέον αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμος τα πετάει και τελειώνει εκεί η ευθύνη του.
2: Έτσι.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να γυρίσουμε σελίδα. Βεβαίως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις με τα πύρινα μέτωπα και ενημερώνουμε διαρκώς τους αγροτές μας σε όλη τη χώρα, όπου υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως προς το παρόν στην πολιτική επικαιρότητα να επανέλθουμε στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακούσαμε νωρίτερα το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τις απώλειες των πυροσβεστών και βεβαίως για την κατάσταση με τις πυρκαγιές παντού, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε άλλα σημαντικά ζητήματα, από την οδική ασφάλεια, την οποία χαρακτήρισε ως διαχρονική πρόκληση, αλλά και έως την διαχείριση του νερού. Θέμα για το οποίο επεσήμανε ότι διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας, όπως είπε, μια ηχηρή απάντηση όσους μιλούσαν για ιδιωτικοποίηση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη. Να ξεκινήσουμε όμως, Νότι, με ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει να κάνει με το Κυπριακό, με τις εξελίξεις και την κινητικότητα των τελευταίων ημερών στο Κυπριακό. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κύριε Σιτήρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτός ατζέντας, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο Κυπριακό, που παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και με την κάθοδο του Αντώνη Κουντέρες, Γενικού Γραμματέας ΓΟΕ, στο νησί και με την πενταμερή που προωθείται, δηλαδή πρόσωπος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωπος από τα κατεχόμενα Υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας της Τουρκίας και σύμφωνα με πληροφορίες και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας θα δουν αν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση και σε ποιο πλαίσιο. Βέβαια τα δεδομένα από την ελληνική πλευρά είναι γνωστά, δηλαδή η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμβαρίσταται αφενός, αφετέρου δε το πλαίσιο είναι πάντοτε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αλλά πάνω σε μια κινητικότητα έχει το ενδιαφέρον της, πόσο μάλλον που αυτή ξυλώνεται, Γρηγόρη, προς τη λήξη τέλος του έτους, λίγη θητεία του Αντωνίου Κουτέρες στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Οπότε υπάρχει και η διάθεση να αφήσει κάτι πίσω του σε ένα θέμα που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς σχολιαστές ως μια σειρά αλυσιτελών αποδεικτικών εδώ και 52 χρόνια.
1: Να ακούσουμε το σχετικό οχητικό, την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
6: Είναι μια σημαντική, είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό και μάλιστα με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό. Είναι μια κινητικότητα που δηλώνει ότι, όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο Οικουμενικός Ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα.
1: Τώρα πάμε νότι και στα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει άμεσα, αφού είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το καλοκαίρι.
5: Ναι, θα έλεγα ότι γενικότερα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο κεντρική θέση έχουν τα ζητήματα, είχαν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Η κατάσταση στους δρόμους είναι ένα από αυτά. Το χαρακτήρισε στοίχημα διαρκείας στην εισαγωγή του, παρέμβασε ο Πρωθυπουργός, ότι δεκαετίες υπογράμμισε η χώρα μας ασθενή χαμένη ζωή στην άσφαλτο και πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες πλέον αποδίδουν μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί μάλιστα και η καμπάνια «Θα ζήσω» και ένα κύκλο στοχευμένη ενημέρωση των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο των οικίες ισοκυμάτων. Το μήνυμα είναι απλό. Απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς. Και τα λοιπά. Είχαμε ένα σημαντικό θέμα αυτό της διαχείρισης του νερού. Κυβέρνηση βάζει, θέλει πάλι ένα οριστικό τέλος σε έναν αδιανόητο, όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, πολυκερματισμό, δηλαδή μια σημαντική μεταρρύθμιση, ώστε η πολιτεία να αναλάβει την προστασία του πολίτη αυτού δημοσίου αγαθού, διασφαλίζοντας, όπως υπογραμμίζει, το δημόσιο χαρακτήρα, στέλνοντας μια ισχυρή απάντηση όσους μιλούσαν, διατάχα μου ιδιωτικοποίηση και τάχα εμπορευματοποίηση του νερού. Μάλιστα, με αφορμή αυτό, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση για την αντιπολίτευση. Λυπούμε, είπε, για τη στάση της και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε το Πασόκ είναι μια θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις. Και μάλιστα για τη διαχείριση του νερού, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Ωραία.
5: Είχαμε και αναφορές στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Νότι.
5: Ταμείο Αυγούστου. 117 έργα και ορόσημα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα είναι όλα ολοκληρωμένα, όπως έχουν προγραμματιστεί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, μέσα στο επόμενο μήνα. Ενώ έκανε και μια αναφορά στη σύσταση Διευθυντικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Δεν αναφέρεται σε τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην επιστημονική διερεύνηση χάραξη ενός οροδοτημένου πλαισίου, όπως έχει σχεδιαστεί, ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός των διεθνών εκτελεστών.
1: Νότι Ανανιάδησε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μεγάλο θέμα αυτό με το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ. Είναι σε εξέλιξη στη συζήτηση το σχετικό νομοσχέδιο για το νερό. Μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια του σημαντικού αυτού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με την επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Ύβρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύβρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να έχει βάλει στο στόχαστρό της την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θεωρώντας ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ουσιαστικά προωθείται η ιδιωτικοποίηση του νερού. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγματικότητας, την οποία έχει καταθέσει σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η πρώτη νόμενη ρύθμιση του νομοσχεδίου αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και αναγνωρίζει ως τοπικές υποθέσεις εκείνες που συμβαίνονται με την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Την ένσταση στηρίζει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε την απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου. Και να σημειώσω ότι πριν από λίγο, μιλώντας, ο Κυριάκος Βελόπουλος επί νομοσχεδίου, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, είπε ότι αν πρόκειται να βάλουμε ένα τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν «Πολίτε όπως είναι επιπλωμένο», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, σημείωσε ότι ξεπουλάτε τα πάντα, είστε ανίκανοι να προστατεύσετε την περιουσία της Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει και για το νερό, το οποίο πωλείται σε πολλούς νομούς σε Βρετανία φιότοδα και χαρίζεται το νερό στα ιδιωτικά συμφέροντα. Πριν από λίγο και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την απερίφραστη στήριξή της στην ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ.
1: Αντέλεια,
7: το
1: νομοσχέδιο
7: Μαραφιά θα ψηφιστεί αύριο το πρωί, καθώς έχει ζητηθεί υπάρχει έτοιμα νομαστικής ψηφοφορίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Αντρέα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Σε αυτό το νομοσχέδιο αναφέρθηκε η Ρένα Δούρου, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις συναντήσεις που είχε στην Θεσσαλονίκη με μέλη τριών των νομαρχιακών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε την κυρία Δούρου.
8: Τούτη τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δίνεται η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα του νερού. Και εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια τολμήσατε να βρωτοφωντάξετε το αυτονόητο ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα μπήκαμε μπροστά με πολλούς και πολλές συντρόφους και συντρόφισσες ώστε τα δύσκολα της πατρίδας μας σε λίγο καιρό να είναι παρελθόν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:39 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην υπόθεση που μας είχε σοκάρει όλους, νέα δεδομένα στην υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αστυνομικές αρχές, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, κατάφεραν μέσα σε λίγες ημέρες να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή της, ένα κρίσιμο βήμα για την πορεία των ερευνών. Πλέον το τμήμα ανθρωποκτονιών αναζητά απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας από την άφηξή της στην Ελλάδα έως τη στιγμή που χάθηκαν τα έχνη της. Για την εξέλιξη της έρευνας και τα επόμενα βήματα των αρχών μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Για να την ακούσουμε.
9: Πραγματικά, παρόλο που υπήρχε εκτεταμένη σύψη στη σωρό, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της μεγάλης θερμοκρασίας και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η σωρός, η αστυνομική της διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών κατάφεραν από αυτή τη σωρό να πάρουν αποτυπώματα. Μακάρι να μπορούσα να σας εξηγήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση.
3: Καταλαβαίνουμε,
9: Όμως πραγματικά έκαναν τόσο μεγάλη προσπάθεια και τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε αυτή τη γυναίκα. Έχουμε κάποιες σημαντικές μαρτυρίες βέβαια, καθώς η γυναίκα αυτή διέμενε σε ένα φιλικό σπίτι εδώ στην Αττική. Προσπαθούμε βέβαια να ζητήσουμε από ένα σημείο και μετά όπου χάθηκαν τα ίχνη τους ουσιαστικά και από τους οικείους της εδώ στην χώρα, πού βρισκόταν, πού κινούνταν αυτή η γυναίκα και τι συνέβη τελικά, καθώς αν θυμόμαστε όλοι και ο τροδικαστής δεν διαπίστωσε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, δεν διαπίστωσε κακώσεις ή άλλου είδους κακοποίηση στη σωρό, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε και την αιτία θανάτου. Ουσιαστικά δεν έχει προσδιοριστεί.
3: Πιστεύετε ότι είναι μια ιστορία που θα καταφέρει η αστυνομία να την εξιχνιάσει?
9: Μιλώντας χθες με κάποιους αξιωματικούς από το τμήμα ανθρωποκτονιών, θεωρώ ναι ότι και εδώ το συγκεκριμένο τμήμα θα καταφέρει να μας εκπλήξει και πάλι.
1: Να επανέλθουμε στο ζήτημα των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στην Πάρο. Έχουμε εξέλιξη. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη του Ερνιού στην Σοφία Ορφανού, γιατί έχουμε αναζωπήρωση του πυρηνού μετόπου. Σοφία.
10: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά, ξέσπασε νέο μέτωπο φωτιάς προς την περιοχή Τρίπιτη. Εκδόθηκε μάλιστα και μήνυμα 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό, με κατεύθυνση να κινηθούν προς το Βρυό. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, καθώς οι άνεμοι στο νησί πνέουν με ρηπές που αγγίζουν τα 10 μποφόρ. Μιλάμε για μια ουσιαστικά αναζωπήρωση στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς. Ωστόσο, στο σημείο ήδη έχουν σπεύσει επίγειες δυνάμεις. Αναμένουμε για το αν θα μπορέσουν να προσεγγίσουν τα ενέργεια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί, όπως μαθαίνουμε, αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις του λιμενικού σώματος για να επέμβουν όπου και εφόσον χρειαστεί. Καθώς υπάρχει για την απομάκρυνση των κατοίκων, υπάρχει ένας κεντρικός δρόμος, ένας επαρχιακός δρόμος. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη αυξημένη κίνηση είναι και ο μοναδικός δρόμος που μπορούν για να διαφύγουν. Υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Προσπαθούν και οι δασοκομάντος αλλά και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που βρίσκονται στο νησί να μπορέσουν να σβήσουν άμεσα αυτή την φωτιά, η οποία καίει αυτή τη στιγμή σε χαμηλή βλάστηση. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες οικίες, ωστόσο δίνουν μία μεγάλη μάχη προκειμένου να μην φτάσει η φωτιά προς τα εκεί. Το κακό με τη χαμηλή βλάστηση, ωστόσο, είναι ότι δίνει την όθηση στη φωτιά να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποια κτήματα εκεί με ελιές, όταν υπάρξει φωτιά, όπως μας έλεγαν, μία ελιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να σβήσει. Και με αυτόν τον τρόπο, με τον αέρα, πετάγονται σπίθες σε άλλα σημεία και δημιουργούνται νέες φωτιές, νέα μέτωπα, να το πούμε.
1: Μιλάμε για μια φωτιά, Σοφία, να θυμίσουμε ο κρατέρας, η οποία ξεκίνησε πότε, τη Δευτέρα?
10: Είχε ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου, περίπου στη 1:30 σε χώρα απορριμμάτων. Έχει κατακάψει τεράστια έκταση στο νησί και μάλιστα είχε σβήσει αυτό το μέτωπο στην παραλία Τρυπηδή, εκεί τώρα πάρα πολύ κοντά που είχε ξεσπάσει αυτό το νέο μέτωπο φωτιάς.
1: Και βεβαίως έχουμε και 4 συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, έτσι.
10: Σωστά, έχουμε 4 συλλήψεις που αυτή τη στιγμή έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της Σύρου προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία.
1: Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως, για οτιδήποτε νύτερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε ξανά και μακάρι να λήξει αυτός άμεσα και πολύ γρήγορα αυτός ο πύρινος εφιάλτης στην Πάρο, που έχουμε νέα αναζωπήρωση δυστυχώς του μετόπου. Τα νέα δεν είναι καλά. Οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί και δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο με τις φωτιές, αλλά και σε άλλα επίπεδα. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε Super Star Ferry, το οποίο πηγαίνει, Super Star, το οποίο πηγαίνει προς την Άνδρο, δεν μπορεί να προσεγγίσει και επιστρέφει, όπως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο λιμάνι της Ραφίνας.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα πυρήνα μέτωπα και να πάμε στη Χαλκιδική. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν εκεί όταν ένας 12χρονος κινδύνευσε στη θάλασσα. Η άμεση κινητοποίηση των ναυαγοσωστών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς με τις πρώτες βοήθειες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Πάμε στη Χαλκιδική, στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες από το περιστατικό αυτό. Παύλο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη περιστατικό στην περιοχή της Κασάνδρας μέσα σε λίγες ημέρες, με αίσιο τέλος. Να πούμε ότι ο 12χρονος είναι καλά στην υγεία του. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή του Χανιώτη, Κασάνδρας, χθες λίγο πριν το μεσημέρι, σε 10 η ώρα, όπου ο 12χρονος από την Σερβία, ο οποίος έκανε τις διακοπές του μαζί με τους γονείς του, βρέθηκε στη θάλασσα πολύ κοντά από την ακτή. Ωστόσο, επειδή όμως υπήρχε κυματισμός, βρέθηκε κάτω από το νερό. Αμέσως οι γονείς του, που κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει, τον έβγαλαν στην ακτή. Άμεσα έσπευσαν και οι δύο ναυαγοσώστες, όπου παρακολουθούσαν με τα κιάλια. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Βάσει πρωτοκόλλου, ξεκίνησαν αμέσως οι δύο ναυαγοσώστες εμφυσίσεις και παροχή οξυγόνου, με αποτέλεσμα ο 12χρονος να ανακτήσει γρήγορα τις αισθήσεις του. Στο σημείο να πούμε ότι άμεσα έστρεψαν και μηχανή ταχείας επέμβασης με εθελοντή, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομή στα αρχικά στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε καλή κατάσταση, σε σταθερή κατάσταση. Ενώ πριν από λίγες ημέρες, στην ίδια περιοχή, στο Πολύχρονο Κασάνδρας, δύο ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής. Η επόμενη είδηση, βεβαίως, μας έρχεται από το οικονομικό πεδίο, αλλά έχει να κάνει άμεσα με την δραστηριότητα των κομμάτων και μάλιστα την προεκλογική δραστηριότητα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή του νέου μηχανισμού ελέγχου των προεκλογικών εξαγγελιών των κομμάτων. Οι οικονομικές τους προτάσεις θα περνούν από διαδικασία κοστολόγησης με στόχο να αποτυπώνεται το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα μέσω του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Για το τι προβλέπει το νέο πλαίσιο και πώς θα εφαρμοστεί, θα μας πει ευθύς αμέσως η Ραλού Εξοπούλου, οικονομική μας συντάκτρια. Ραλού, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Και αφού μεσολαβήσει ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, όπου τα κόμματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήματα προς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, από τον Νοέμβριο δηλαδή, από 1η 11ου, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα μέτρα που θα προτείνουν προεκλογικά προκειμένου να κοστολογηθούν. Είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. ήδη εφαρμόζεται στο Βέλγιο και στην Ολλανδία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προαιρετικά, όλα τα κόμματα λοιπόν, ανεξαρτήτως αν εκπροσωπούνται στη Βουλή ή όχι, μπορούν να ζητήσουν να αξιολογηθεί ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των προγραμμάτων τους. Κατά προτεραιότητα θα εξετάζονται μέτρα με σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, δηλαδή πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για προτάσεις που σχετίζονται με τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, έμεση φορολογία όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η μισθή του δημοσίου ή μέτρα για την αναπροσαρμογή των συντάξεων. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν, χρειάζεται μάλλον να το πούμε πιο σωστά, να υποβληθούν 4 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία αυτή για το 2027, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, καθώς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβουλίο χρειάζεται περίπου 3 μήνες για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών. Τώρα, τα αποτελέσματα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν έγκριση του κόμματος το οποίο το έχει ζητήσει και όπως είπαμε είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει για παράδειγμα στην Ολλανδία όπου άρχισε να εφαρμόζεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τη δεκαετία του 80 και μετά μάλιστα είναι υποχρεωτικό για τα κόμματα που συμμετέχουν στο Κοινοβούλιο.
1: Ραλό Αλεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Είπαμε πριν από λίγο για την έναζο πυρίωση που έχουμε στη φωτιά στην Πάρο. Φωτιά όμως εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Παλαιόπολη Άνδρου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν οι υδροφόρες του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, αφήνουμε τις φωτιές στην Άδρο και στα νησιά και πάμε στις άλλες φωτιές, στις πολιτικές. Στην άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια μετά το αίτημα των βελγικών αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Πάμε και πάλι στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή και βεβαίως για την διαδικασία που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα και την αντίδραση του κ. Αβραμόπουλου, Ανδρέα.
13: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας, αλλά κατέθεσε υπόμνημα μέσω του οποίου ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίαμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας Επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου, αναφέρει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του ο κ. Αβραμόπουλος, με τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίζουν ομόφωνα να εισηγηθούν την άρση της κοινοβουλευτικής του ασυλίας. Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομες ενέργειες που συνδέονται με το Qatar Gate ή με δραστηριότητες υπέρ του Qatar ή άλλης τρίτης χώρας. Παράλληλα, επιχειρεί να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση των βελγικών αρχών το 2025 προκειμένου να εξεταστεί ως ύποπτος. Όπως αναφέρει, η επιλογή εκείνη δεν αντακλούσε πρόθεση αποφυγής της δικαιοσύνης, αλλά βασίστηκε στη νομική στρατηγική που του είχαν υποδείξει τότε οι συνήγοροί του. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι εκ των υστέρων θεωρεί πως διαφορετική στάση θα είχε οδηγήσει σε άλλη εξέλιξη της διαδικασίας. Τώρα, εκτιμώ, καταλήγει ο κ. Αβραμόπουλος, ότι αν είχε ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση του 2025, όπως προσωπικά θα είχα ήδη προσέλθει ενώπιον των βελγικών αρχών, θα είχα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και θα είχα καταθέσει όλα τα στοιχεία. Η εξέταση της υπόθεσης, η παραπομπή της εισήγησης στην Ολομέλεια θα γίνει μετά τις θερινές διακοπές, μόλις ανοίξει η Βουλή μετά τις θερινές διακοπές. Οπότε η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει επί της εισήγησης της Επιτροπής Βιοτολογίας για άρση ασυλίας του βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, γιατί είχαμε νωρίτερα να ευθεί επίθεση από το ΠΑΣΟΚ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα κομματικά χρέη προς τις τράπεζες και τις αιχμές που ανταλλάσσονται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών σχηματισμών. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία. Μας ακούει, Ευγενία Λούζου.
14: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι. Η κόντρα ξεκίνησε ύστερα από μία ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε απλώς, αλλά ανήκουν στις τράπεζες, γιατί καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει στην κατάσχεση λογαριασμών. Πρόκειται για θαλασσοδάνεια, ανέφερε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα οποία δεν θα αποπληρωθούν ποτέ την ώρα που τα φανς πληστηριάζουν σπίτια πολιτών. Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ Γρηγόρη απάντησε άμεσα με ανακοίνωση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι προφανές ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους κόμμα Τσίπρα έχει επιλέξει διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Τονίζουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ στην απάντηση πως επιφόφης γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρυθμίστηκαν τα χρέη του κόμματος με την καταβολή μεγάλου μέρους της κρατικής επιχορήγησής του κάθε χρόνο. Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές, λένε από τη Χάρη Λάο Τρικούπη. Το θέμα είναι να απαντήσετε εσείς ποιοι είναι οι χορηγοί του κόμματός σας.
1: Το εσείς πάει προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εν τω μεταξύ, μένει στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί νωρίτερα είχαμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ με την ηγεσία του κόμματος να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις και την πολιτική του στρατηγική. Είχαμε και επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη προς την κυβέρνηση. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
15: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
1: Ευγενία, τώρα να φύγουμε από το ΠΑΣΟΚ και να πάμε στην ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Μεγάλα μποφόρ εκεί, πολλά μποφόρ, εσωτερικές αναταράξεις με τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις, αλλά και τις αποχωρήσεις στελεχών προκαλούν προβληματισμό στην ηγεσία.
14: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Δύο μήνες μετά την ίδρυσή του, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού φαίνεται πως αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση και σημαντική δημοσκοπική κάμψη. Στο εσωτερικό του κόμματος, το εσωτερικό μάλλον του κόμματος, πλήττεται από αποχωρήσεις τελεχών, με τελευταία και πιο ηχηρή του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος έκανε λόγο χθες για φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων και παράλληλα σκιώδες γραφείου τύπου που δημιουργήθηκε εν αγνία του και που δεν συνάδει, όπως είπε, με το συλλογικό σχήμα που ευαγγελίζεται ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, μαζικές αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του κόμματος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για δημοσκοπική ανάκαμψη για το κόμμα Καριστιανού, εκτός και αν καλυφθούν με κάποιο πολιτικό λόγο οι ενδογενείς αυτές αδυναμίες και με τις περιοδίες που κάνει το τελευταίο διάστημα. Διάστημα μάλιστα πολύ έντονες η κυρία Καριστιανού.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Οι εικόνες από παραλία των Κουφονησίων που έκαναν το γύρο του διαδικτύου άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για τον υπερτουρισμό και τις αντοχές των δημοφιλών νησιωτικών προορισμών. Οι επαγγελματίες του νησιού υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο βίντεο αποτυπώνει μόνο μια στιγμή μεγάλης επισκεψιμότητας σε ημέρα με ισχυρούς ανέμους, όταν το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένη παραλία. Ωστόσο, παράλληλα αναγνωρίζουν ότι τις ώρες αιχμής υπάρχει αυξημένη πίεση στις παραλίες, κυρίως από τις ημερήσιες εκδρομές. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων του νησιού, Κώστας Παπαδόπουλος, μίλησε εδώ στο Air News Radio και υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν αποτυπώνει τη συνολική εικόνα. Όπως είπε, το ζητούμενο είναι η καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών.
17: Αυτές οι εικόνες σίγουρα συμβαίνουν μέσα στη full season σε όλους τους τόπους που προτιμάει ο κόσμος. Αλλά είναι για 20 μέρες. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Εν τω μεταξύ, αν υπήρχε φαινόμενο υπερτουρισμού, θα φαινόταν και το βράδυ. Δεν θα φαινόταν μόνο
18: Μα τη μέρα είναι που έρχονται τα καραβάκια, γιατί είναι δημοφιλής προορισμός και για τις ημερήσιες εκδρομές, τα ημερήσια tour που έρχονται από τα νησιά δίπλα, την Άξο και αλλού.
17: Είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ και με τις εταιρείες με τα καραβάκια, να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι παραπάνω που έρχονται γύρω στα 1000 άτομα την ημέρα, οι οποίοι κάνουν ημερήσια εκδρομή. Από τη στιγμή που το κουφονίσι έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που ήδη έχει κάποιο κόσμο ο οποίος πληρώνει καταλήμματα να μείνει κτλ.
1: Ο επιστημονικός συνεργάτης τώρα του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, Άρης Οίκου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με φαινόμενο υπερτουρισμού αντίστοιχο άλλων χωρών, αλλά με πιέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και περιόδους αιχμής. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
19: Υπάρχουν προβλήματα τοπικά και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα συνωστισμού, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αρνηθούμε. Από εκεί και πέρα όμως, για να πάμε στον υπερτουρισμό, ένα βασικό χαρακτηριστικό του υπερτουρισμού είναι η αντίδραση των κατοίκων, όπως στη Μαγιόρκα. Αυτό που ξέρουμε από τα στοιχεία που βγάζει κάθε χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι τα έσοδα ανά τουρίστα και ανά ημέρα στους παραθεριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα είναι ψηλότερα από ό,τι στις άλλες περιοχές.
16: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, να σου σύνταξη, για να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινήσαμε, Έλενα, το δελτίο μας με τις φωτιές εδώ, τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε Γαλλία και Ισπανία κυρίως. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Σε Γαλλία και Ισπανία φαίνεται να υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση, μια καλύτερη εικόνα. Στη Γαλλία οι αρχές κάνουν λόγο για μια σχετικά ήρεμη νύχτα, καθώς δεν εξαπλώθηκε περαιτέρω το μέτωπο της Ζηρόντ, ενώ οι ελπίδες υπάρχουν για την εξέλιξη της κατάστασης λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένονται σήμερα στην περιοχή αυτή. Επίσης, οι αρχές επέτρεψαν σε περίπου 84.000 ανθρώπους να επιστρέψουν στις εστίες τους από όπου είχαν απομακρυνθεί. Συνολικά είχαν εγκαταλείψει στις εστίες τους 220.000 άνθρωποι, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε σήμερα ότι συνολικά έχουν καεί στη χώρα 117.000 εκτάρια φέτος και έχουν ξεσπάσει 14.000 πυρκαγιές από την αρχή βεβαίως του καλοκαιριού. Τώρα στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός Σάντσεφ είδε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και της Άβυλα. Ωστόσο το μέτωπο εμένεται στην περιφέρεια της Καστελιών, ενώ ξέσπασαν νέες πυρκαγιές στα βόρειο-δυτικά, στην Ζαμόρα και την Λεόν, από όπου απομακρύνθηκαν τις εστίες τους περίπου 1.000 άνθρωποι. Οι αρχές βρίσκονται σε κάθε περίπτωση σε επιφυλακή λόγω και του κύματος κάψωνα και των συνθηκών που προκαλεί. Μεγάλη φωτιά όμως, πολύ μεγάλη πυρκαγιά, Γρηγόρη, μένεται και στο Σάφολκ της Ανατολικής Αγγλίας. Εκεί μάλιστα υπάρχει και ένας μεγάλος πυρηνικός σταθμός που προς το παρόν δεν απειλείται, δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτόν σύμφωνα με τις αρχές και λόγω και της κατεύθυνσης των ανέμων αυτή τη στιγμή. Ωστόσο καίγεται μεγάλη δασική έκταση, έχουν εκενωθεί κατασκηνώσεις και κατοικίες, ενώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη Βρετανία, το 50% της χώρας επίσημα πλέον βρίσκεται σε ξηρασία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Μια γρήγορη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ευρωπαϊκή βραδιά απόψη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
21: Ακριβώς, 9 παρατέταρτο μπαίνει πρώτο στη μάχη ο ΠΑΟΚ που δέχεται στην Τούμπα τη Δυναμό Κιέβου. 3-2 έχει κερδίσει στην ουδέτερη Πολωνία, οπότε θέλει απλά μία νίκη για να προκριθεί. Ενώ ο Παναθηναϊκός 9.30 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάνω από 30.000 στο πλευρό του, θέλει να κερδίσει την ΠΑΚ. Την έχει κερδίσει 2-1 και στην Ουγγαρία. Οπότε και οι δύο να προκριθούν και να μπουν στην μεθαυριανή κλήρωση.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
22: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
23: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
24: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
25: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
27: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

λίγο μετά τις 3:30 εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας. Από τις 3 έχουμε ξεκινήσει και μέχρι τις 5 κάθε μέρα εδώ σας κρατάμε συντροφιά μέσα από τις συχνότητές μας στους 107,2 και στους 104,4 στα FM και βέβαια και μέσα από το διαδίκτυο και την εφαρμογή erteco.gr. Υπήρχαν κάποιες μικρές διακοπές σήμερα το πρωί λόγω κάποιων εργασιών που γίνονται στις κεραίες, στους πομπούς των μεταδόσεων της ΕΡΤ Καλαμάτας, συγγνώμη. Αλλά τώρα εδώ μαζί μας και ελπίζουμε ότι όλα θα κυλήσουν κανονικά. Μία ακόμη παρουσίαση μόλις ξεκίνησε. Ακούσαμε και το σήμα και σήμερα θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε με τη Μαρία Παπαλεοντίου, μια ξεχωριστή ερμηνεύτρια η οποία επιστρέφει για να φέρει ένα φρέσκο δροσερό αέρα στο καλοκαίρι μας με το τραγούδι «Όλα είναι τώρα». Ένα τραγούδι που κινείται στο χώρο της alternative pop με μια ατμοσφαιρική και μυστηριώδη αισθητική που δημιουργεί από την πρώτη στιγμή μια έντονα κινηματογραφική αίσθηση. Όπως κάνουμε συνήθως, ακούμε πρώτα το τραγούδι που γίνεται και η αφορμή συνήθως για να κάνουμε στη συνέχεια την κουβέντα και όταν ολοκληρωθεί μιλάμε τηλεφωνικά με τη Μαρία Παπαλεοντίου να μάθουμε περισσότερα για αυτή την νέα κυκλοφορία, για αυτό το τραγούδι, που πηγαίνει, τι κάνει αυτό το διάστημα μουσικά, αν υπάρχουν κάποιες εμφανίσεις. Όλα αυτά όμως αφού ακούσουμε πρώτα το καινούργιο και πολύ ωραίο «Όλα είναι τώρα».

0: Ακούσαμε αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι με την Μαρία Παπαλεοντίου. Όλα είναι τώρα. Και σκέφτομαι πάντα μια φράση που το γυρνάει στο μυαλό μου. Είναι πάντα εδώ και τώρα, γι' αυτό ας μην το ξεχνάμε. Να καλησπερίσουμε την Μαρία Παπαλεοντίου, την ερμηνεύτρια αυτού του πολύ ωραίου τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Αγαπητή Μαρία, καλησπέρα. Τα έχουμε πει πριν από κάποιο διάστημα. Τα ξαναλέμε τώρα με αφορμή το καινούριο τραγούδι.
1: Καλησπέρα φιλάνθη μου και σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, βρίσκεσαι κάπου έτσι που είναι, πώς να το πω, πιο υποφερτά από την Αθήνα ή εκεί?
1: Φιλάνθη, είμαι ακόμα στην Αθήνα και μένα η άδειά μου, όπως φαντάζομαι τον περισσότερο κόσμο,
0: τα μπάνια του λαού.
1: Ακριβώς, τα ιερά όμως, τα ιερά, να το λέμε και αυτό. Ξεκινάει από 1η Αυγούστου, επομένως είμαι ακόμα έτσι σε ρυθμούς, πώς να πω, δουλειάς ακόμα.
0: Καθημερινότητας.
1: Καθημερινότητας, πολύ σωστά, ακριβώς.
0: Έχεις κάποια σχέδια για κάπου έτσι ωραία, λίγο εκτός μεγάλης πόλης?
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, ναι. Κάποια πράγματα για το καλοκαίρι τα έχω έτσι σχεδιάσει για τον Αύγουστο, δύο ταξιδάκια. Είναι απαραίτητο νομίζω για να αποσυμφοριστούμε και να γιώσουμε λίγο και να αδειάσουμε τις μπαταρίες μας, να μπορούμε να τις ξαναγεμίσουμε πάλι το χειμώνα που έρχεται. Έχουμε οι άνθρωποι γίνει πλέον τόσο πολυπράγμονες και είναι τόσο τα παιδεία που ο καθένας μας τρέχει, που νομίζω ότι είναι απαραίτητη αυτή η αποσύνδεση. Είναι απαραίτητη δηλαδή για την ψυχική μας υγεία, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Και νομίζω καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει.
0: Και δεν ξέρω πώς την έχουμε πατήσει έτσι κάποτε πιο νέα. Είχα και χρόνο να βαριέμαι λίγο. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω που έφυγε ο χρόνος, κάπου συμπιέστηκε, κάτι έγινε. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα, άλλο τρέχουμε όντως, υπάρχει άγχος. Όλα τα καλά.
1: Έχει αλλάξει εποχή λίγο, νομίζω. Είμαστε σε πολύ πιο έντονες, έτσι, σε μια πιο έντονη, πιο βιαστική εποχή σε σχέση με παλιότερα. Είναι πολλά πράγματα που έχουν αλλάξει και εμείς έτσι που είμαστε και λίγο, εγώ τουλάχιστον που είμαι πιο μια ηλικία τέλος πάντων, και μπορώ και θυμάμαι τα πιο παλιά. Έχω μεγαλώσει και στην Κρήτη, έχω μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον κοινοτισμού. Μπορώ να καταλάβω πολλές διαφορές και καμιά φορά με πιάνει έτσι και μια ψηλό νοσταλγία ή καμιά μελαγχολία, αλλά εντάξει, κάθε εποχή όμως έχει και τα καλά της και αυτά προσπαθούμε να δούμε και εκεί να εστιάσουμε.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχει μια πρόκληση το μέλλον, γιατί τώρα για καλά, δεν θα το πω καλά, θέλεις να δεις που ρε παιδί μου πάει και ελπίζεις να πηγαίνει κάπου καλά βέβαια. Αλλά έχεις δίκιο και για πιο έτσι ωραίες παλιότερες στιγμές. Και μιας και μιλάμε γι' αυτό, να μιλήσουμε και για τη μουσική, για τον τρόπο που γραφόταν τα τραγούδια που κυκλοφορούσαν, που ακούγαμε μουσική. Και είναι το παλιό βινίλιο, πολλό το λέμε, έχει ξανάρθει τώρα, αλλά μάλλον έχει έρθει λίγο σαν είδος πολυτελείας, δεν ξέρω πώς να το πω. Υπήρχε μια διαδικασία και στον τρόπο που άκουγες μουσική για να μιλήσουμε για την μουσική. Εσύ έχεις προλάβει αυτή τη διαδικασία, βινίλιο, ξέρω εγώ, CD, κασέτα μάλλον, βινίλια, CD, μετά MP3.
1: Αυτό το βιαστικό τρόπος, ας πούμε, με τον οποίο ζούμε, νομίζω ότι καθευτίζεται και στον τρόπο που καταναλώνουμε την τέχνη. Θυμάμαι ότι μου είχε πάρει ο μπαμπάς μου ένα Discman τότε. Και εγώ ήμουν μεγάλη φαν του Bryan Adams τότε. Ναι, και θυμάμαι ότι, ξέρεις, από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο του δίσκου, στο repeat, είχε μάθει όλες τις γέφυρες, όλα τα φωνητικά, όλους τους στίχους και σε όλα τα κομμάτια του δίσκου, ας πούμε. Και είχε έτσι μια δυνατότητα να εμπεδώσεις, να χαθείς μέσα στο συνέστημα που σου δημιουργούσε το κάθε τραγούδι. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Βλέπω έτσι μια... Υπάρχει μια υπερπληροφορία, φιλάνθη, νιώθω.
0: Και δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε, ούτε να την αναλύσουμε μπορούμε και να την αντιληφθούμε. Οπότε γίνεται ένα σαρταμά στο μυαλό μας, πιστεύω, μια σαλάτα. Θέλει πολλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Για να αποφασίσεις και που βρίσκεσαι έτσι, εσύ πάνω απ' όλα. Γι' αυτό είμαστε όλοι μέσα στο τρέξιμο, ψάχνουμε.
1: Εγώ λυπάμαι εσάς λίγο, να σου πω την αλήθεια, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς πραγματικά, που έχετε μια τόσο μεγάλη πληθώρα συνέχεια στα χέρια σας. Να διαλέξετε, να επιλέξετε, να ξεδιαλύνετε τέλος πάντων.
0: Κατάσταση.
1: Πραγματικά, είναι πολύ κουραστικό. Δηλαδή, μόνο το σκέφτομαι.
0: Τώρα σε αυτό που λες, σκέφτομαι ότι κάποτε αγόραζες δύο περιοδικά, αγόραζες και στην καλύτερη 5, 6, 7, 10 βινήλια και αυτό ήτανε. Εντάξει, έπεσε από αυτά, άλλαζες τραγούδια, ξέρω εγώ, έβρισες και κάποια άλλα, τα έπαιρνες εσύ οτιδήποτε. Τώρα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να ακούς. Πρέπει να αφιερώσεις υπερβολικά πολύ χρόνο.
1: Δεν θα πρέπει να κάνετε τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Ωραίο είναι, αλλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Να έρθουμε όμως και στο δικό σου τραγούδι, γιατί δεν μπορούμε να πάμε εμείς τώρα την κουβέντα μας. Πρέπει όταν κατέβεις έτσι στις βόλτες, όταν κατέβεις προς τα μέρη μας, προς το νότο εδώ, να έρθεις και εδώ στο στούντιο να τα πούμε πιο ήσυχα, να ακούσουμε και τα τραγούδια λίγο καλύτερα, να τα σχολιάζουμε, να λέμε και κάτι. Αλλά να μιλήσουμε τώρα για το όλα είναι τώρα. Τι είναι αυτό το τραγούδι, πώς προέκυψε?
1: Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που είπες, ότι όλα έτσι κι αλλιώς είναι εδώ και τώρα. Και
0: πάντα είναι εδώ και τώρα, ναι. Πάντα εδώ τώρα.
1: Βεβαίως,
0: όλα μαζί.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σωστό. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε κτήμα μας αυτό και, και ως νόημα δηλαδή, θα έχει μεγάλη. Θα άλλαζε πολύ η ζωή μας. Ναι, το τραγούδι αυτό είναι ένα τραγούδι σε στίχους Χάρη Γεωργικόπουλου και Βανέσας Αδαμοπούλου. Είναι μια σύμπραξη εδώ στη Χουργική. Και μουσική του Θοδωρή Νεοφώτιστου. Mm-hmm. Μπορώ να μιλήσω για το Χάρη με τον οποίο συνεργάζομαι με μια σχετική σταθερότητα εδώ και ένα χρονικό διάστημα και το Θοδωρή, ότι είναι δύο παιδιά, ξέρεις, από το καινούριο αίμα, που τα βρίσκω πολύ ταλαντούχα και τα δύο. Και θεωρώ ότι έχουν να δώσουν πράγματα, δηλαδή τα ονόματά τους να τα γράψετε κάπου, γιατί νομίζω ότι επειδή ακριβώς είναι πολύ, πολύ παραγωγικοί, θα τους συναντάμε και γράφουν και όμορφα τα παιδιά.
0: Τέλεια.
1: Δηλαδή, ναι, και είμαι πολύ νομίζω τυχερή που μου δώσαν αυτό το τραγούδι, ένα καλοκαιρινό έτσι τραγούδι με μια φρέσκια στιχουργική έτσι προσέγγιση. Ναι, τώρα ακούμε και το μέσο πλήθος ακούω παράλληλα και προσδονίζομαι λίγο.
0: Θες να πεις κάτι γι' αυτό?
1: Ναι, τον MC Γίνκα, όπου ραπάρει εδώ. Είναι ένα τραγούδι που βγάλαμε. Μια συνεργασία που έχουμε κάνει. Ναι, το μέσο πλήθος έτσι λέγεται αυτό το τραγούδι. Ναι, προσπαθούμε να πυροβολούμε αναδιαστήματα.
0: Πόσο φαίνεται αυτό το οι νέες μουσικές, αυτό το είδος? Από ό,τι έχεις συνεργαστεί βέβαια, καταλαβαίνω ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα, ενώ. Έχεις ανοιχτό μυαλό, σε ενδιαφέρουν και συνεργασίες και άμα κολλάνε και βγαίνουν ωραίες, μπορεί να είναι από οποιοδήποτε είδος.
1: Α, εννοείς με το ραπάρισμα
0: ναι.
1: που έχει γίνει εδώ. Αυτό είχε ξεκινήσει, η αρχή έγινε με το Σκέρτσο, όπου στο τραγούδι αυτό ράπαρε ο Πάνος Μουζουράκης. Είναι το κομμάτι που έχουμε στη φαρέτρα μας, που έχει ξαναμεταδοθεί ραδιοφωνικά πιο πολύ απ' όλα. Όχι, δεν έχω θέμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν, και αν παρατηρήσεις και το ρεπερτόριο, το δισκογραφικό, θα δεις ότι υπάρχουν αποκλίσεις υφολογικές. Εγώ κοιτάω το τραγούδι κάθε φορά, κοιτάω πρωτίστως το στίχο και δευτερευόντως αν είναι σε αρμονία με τη μουσική που το αγκαλιάζει. Και πώς να σου πω, αυτό δεν με ενδιαφέρει αν είναι τυφτετέλι, αν είναι πιο ποπίζον, ας πούμε, αν είναι πιο. Δεν είναι αυτό το νόημα.
0: Πιο χορευτικό, πιο πάντα μπαλάντα, πιο ανατολίτικο,
1: ακριβώς,
0: πιο
1: ακριβώς,
0: μοντέρνο.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι φιλάθη. Αλλά με ενδιαφέρει, ξέρεις, να είναι κάτι που.
0: Να σου αρέσει και να σου κολλάει, ξέρω εγώ.
1: Να μου αρέσει εμένα, ναι. Και νομίζω ότι στο μοναδικό μπορεί να με πεις ξινούλα, είναι το κομμάτι το στιχουργικό. Δηλαδή εκεί μπορεί να σου φέρω αντίσταση και να σου πω ή να σου απορρίψω, να σου πω όχι, δεν μου κάνει. Αλλά το υπόλοιπο κομμάτι, το μουσικό, δεν είναι εκεί το πρόβλημά μου, δεν είναι εκεί που θα εστιάσω, όχι.
0: Τι μπορεί να σου κλωτσίσει, να το πω έτσι? Μάλλον για να σε διευκολύνω, τι είναι αυτά που σου αρέσει. Τι, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν. Ας πούμε, μπορεί να έχεις αγαπημένες λέξεις, ξέρω εγώ. Αν υπάρχει τραγούδι που να λέει τη λέξη ουρανός μέσα, ξέρω, τυχαίο παράδειγμα. Τάκ. Έρχεται μια σύνθεση αμέσως. Έχεις αγαπημένα θέματα που κάνουν το κλικ πιο γρήγορα.
1: Ναι, αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι ψάχνω απλά μια ισορροπία που είναι λίγο λεπτή ισορροπία, που είναι ανάμεσα σε ένα στίχο που δεν είναι ποίηση, γιατί ο στίχος δεν είναι ποίηση, ο στίχος είναι κάτι άλλο, πρέπει να είναι πιο επικοινωνιακός, μπαίνει στα στόματα των ανθρώπων, έχει μια μαζικότητα μεγαλύτερη, αλλά την ίδια στιγμή να μην είναι και πρώτου επίπεδου ο στίχος. Δηλαδή με ενδιαφέρει να έχει ένα, ένα δεύτερο επίπεδο, ένα τρίτο ενδεχομένως, δηλαδή να λέει κάτι, να περνάει κάποιο μήνυμα.
0: Να έχει μια ποιητικότητα,
1: λοιπόν,
0: να...
1: Να έχει λοιπόν μια
0: έχει ποιητικότητα. Έχει τις μεταφορές σου, τις παρομοιώσεις, το όλο το...
1: Ναι,
0: τα ωραία κυρίως... αυτά που έχει η ελληνική γλώσσα και λέμε ότι είναι τόσο πλούσια. Να τα χρησιμοποιεί.
1: Ακριβώς, φιλάθη, ναι. Είναι μια λεπτή ισορροπία αυτή. Να μην γίνει ο στίχος ελιτίστικος που να απευθύνεται, ξέρεις, στους λίγους, ας πούμε. Αλλά από την άλλη να μην είναι και τελείως ευτελής. Καταλαβαίνεις, να έχει μια καλαισθησία, να έχει ένα νόημα κυρίως. Με ενδιαφέρει το νόημα, με ενδιαφέρουν αυτά που βγαίνουν από το στόμα μου να έχουν έτσι μια... Ναι, κάποιο νόημα.
0: Κάτι να πούν.
1: Ναι, και να κάνουν το καλό, όπως να σου πω.
0: Τώρα για αγαπημένα θέματα, παραδείγματος χάρη ο έρωτας, οι προσωπικές σχέσεις, αν θέλεις οι υπαρξιακές αγωνίες του ανθρώπου, σε ενδιαφέρουν τα κοινωνικά θέματα αυτά, ή όλα, ναι. Και αν αρκεί να είναι σωστό, θα σωστή ισορροπία, όπως είπες.
1: Ναι, ενώ όσο μεγαλώνει κανείς, εννοείται ότι εμπλέκεται περισσότερο με αυτό που λέγεται κοινωνικό, και σε μένα έχει συμβεί πάρα πολύ αυτό. Είμαι και σε Διεθνή Αμνηστία, τέλος πάντων, ασχολούμαι και με τα κινήματα και με το ακτιβιστικό κομμάτι. Παρόλα αυτά, στο στίχο έχω μια αιμονή με ένα θέμα το οποίο αιώνες τώρα απασχολεί τον άνθρωπο και το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και μάλλον άκρη δεν βρίσκουμε, που το θέμα αυτό δεν είναι άλλο πέρα από τον έρωτα και την αγάπη, από τον έρωτα μάλλον και την αγάπη. Αυτό είναι το θέμα, έτσι,
0: μάμα,
1: που
0: δεν τραγουδηθεί αυτό που είναι τα περισσότερα τραγούδια, μάλλον τα 9,5 στα 10 έχουν γραφτεί για αυτό το θέμα.
1: Και εξάπητο,
0: σίγουρα θα γραφτούν και θα συνεχίσουν να γράφονται, ενώ στην ίδια ποσότητα. Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνουν, βέβαια, γιατί και αν πιάσεις και τον εαυτό σου κάποια στιγμή μεγαλώνοντας, αυτά που θυμάσαι από κάποια στιγμή που άρχισες να καταλαβαίνεις είναι κάποιο τέτοιο για τους τραγούδια. Δύσκολα, ξέρω εγώ, θα θυμηθείς κάποιο που μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, αλλά να μιλάει για κάτι άλλο. Έτσι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που την αγαπώ αυτή τη θεματολογία και την προσεγγίζω και με μια ματιά πιο ρομαντική πάντα. Ναι, και επιμένω σε αυτό. Επιμένω σε αυτό, παρότι η εποχή έτσι έχει σκληρύνει αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Εγώ επιμένω να ανήκω στις ρομαντικές περιπτώσεις και αυτό να πρεσβεύω και με τη μουσική και τα τραγούδια μου.
0: Και καλά κάνεις και να επιμείνεις και να επιμείνουν και άλλοι άνθρωποι από το χώρο της μουσικής και γενικότερα της τέχνης, το ρομαντισμό. Μπορεί να ακούγεται ουτοπιστικό και κάποια στιγμή, ειδικά στην εποχή μας, κάποιος να χαρακτηριστεί και αφελής και αγαθός και να πιθανό να νιώσει και κοροϊδία, δηλαδή, από τον κόσμο γύρω του, αλλά εγώ πιστεύω σε αυτό. Πρέπει να πιστεύουμε στο ρομαντισμό και στην ποιήση. Είναι πολύ όμορφα πράγματα.
1: Φιλάθη μου, νομίζω ότι είμαστε συμπάσχους τώρα, έτσι όπως μιλάς.
0: Και δεν θέλω να αφήσω και κανένα να μου το πάρει, δηλαδή, γιατί να γίνει αυτό. Μπορεί να επιτρέψω στους άλλους να μην είναι έτσι, αλλά όχι όμως να μου τα αφαιρέσει από μένα.
1: Φιλάθη μου, πάρα πολύ τώρα θα γίνουμε φίλοι.
0: Πρέπει να έρθεις εδώ να τα πούμε.
1: Ναι.
0: Σηκώνει πολύ κουβέντα.
1: Ναι, σηκώνει πολύ κουβέντα και ταυτίζομαι με ό,τι είπες. Γιατί έχω βιώσει και αυτή την απαξίωση, ας πούμε, λόγω του ότι έχω αυτές τις ιδέες. Εντάξει, ο καθένας πορεύεται όπως κρίνει, αλλά νιώθω ότι δεν είναι. Μόνο φως νομίζω ότι μπορεί να φέρει έτσι μια τέτοια προσέγγιση. Mm.
0: Και ο Ιδωλήψης μας λέει εδώ να τον πάρουμε στην παρέα μας. Είναι και αυτός. Βρεθήκαμε από το πουθενά τρεις. Εντάξει.
1: Oh, τέλεια. Τέλεια. Υπέροχα. Εννοείται, η παρέα να μεγαλώνει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Μα δεν τολμάμε να γίνουμε λίγο ευαίσθητοι. Φοβόμαστε να δείξουμε λίγο κάτι, να δείξουμε λίγη τρυφερότητα, να δεχτούμε και να έχουν γίνει τα πράγματα. Καλά, εγώ θα το πω τελείως, θα σε ξαναγυρίσω στη μουσική, γιατί θέλω να μάθω τα νέα σου. Και η κουβέντα αυτή θα γίνει, το θα έρθεις εδώ βόλτα στην Καλαμάτα κάποια στιγμή.
1: Βέβαια.
0: Αν δεν πας πιο κάτω, νότια. Αλλά μπορεί και να βρεθείς για οποιοδήποτε λόγο, και για βόλτα και για κάποια
1: Βεβαίως.
0: Μουσική βραδιά, και να έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε περισσότερο και να φιλοσοφήσουμε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θα σε ξαναπάω στο όλα είναι τώρα, mm-hmm. για να σε ρωτήσω αν θα συνεχίσεις με κάποιο άλλο κομμάτι, υπάρχει κάποιο σχέδιο για κάποιο άλμπουμ αργότερα.
1: Mm-hmm. Φυλάθη το φθινόπωρο αυτό, δεν ξέρω, έχω βάλει ένα τελικό deadline στον εαυτό μου για το άλμπουμ που θέλω να βγάλω εδώ και κάμποσο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι ένα καθαρό αίμα έντεχνο άλμπουμ. Mm-hmm. Είναι, αν θέλεις, ο πυρήνας ο δικός μου και η πρώτη κατάθεση, αν θέλεις, η πρώτη ολοκληρωμένη κατάθεση η δική μου, νομίζω το χρωστάω στον εαυτό μου κυρίως, να σου πω την αλήθεια.
0: Και δεν έχει περάσει λίγο καιρός που είχες κάνει ένα διάλειμμα.
1: Ένα τεράστιο διάλειμμα είχα κάνει, δεκαετία.
0: Εντάξει, τώρα ο χρόνος είπαμε είναι σχετικός, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Σχετικός, ναι. Σωστά. Είχα κάνει ένα τεράστιο διάλειμμα, όντως. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταθέσει ακόμα μια ολοκληρωμένη δουλειά. Με μια συνοχή, ας πούμε, με μια, πώς να σου το πω, με μια mm-hmm. ταυτότητα, θέλεις. Και αυτός ο δίσκος θα έρθει το φθινόπωρο. Θα περιλαμβάνει βέβαια και άλλα πράγματα, όπως ο Βράχος, η Κορνίζα, δηλαδή τραγούδια που έχουν mm-hmm. ήδη, θέλω
0: Ωραία.
1: Να πω, που κυκλοφορούν
0: ναι,
1: ήδη.
0: Ναι.
1: Και είναι μέσα στο πνεύμα αυτής της δουλειάς. Επομένως, φιλάθλη μου, αυτό θα γίνει. Δηλαδή, το φθινόπωρο, αν μπορείτε να περιμένετε μια... την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά από μένα σε
0: τέλεια,
1: τέλεια.
0: Εντάξει, προσωπικά όχι τώρα να σε συμβουλέψω που δεν ξέρω να σου πω τέτοια πράγματα. Απλά μην αγχώνεσαι. Νομίζω ότι ξέρω εγώ, λες 10 χρόνια και τι έγινε. Όσο σου πάρει, να το φτιάξεις όπως θέλεις και να το ευχαριστηθείς και να το έχεις. Και έτσι κι αλλιώς, ότι δεν έχει βγει ένα άλμπουμ, έχεις κάνει τόσες συνεργασίες, έχεις βρεθεί σε τόσες, κοντά σε σημαντικούς ανθρώπους, έχουν γίνει πολλά πράγματα.
1: Δεν το συζητώ, φιλάνθη, δεν το συζητώ. Τα πρώτα 10 χρόνια της ενασχόλησής μου, ας πούμε, mm-hmm. με το τραγούδι, ήταν χρόνια δημιουργικά, παραγωγικά, έμαθα πολλά, έζησα πολλά. Και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για όλη αυτή την πορεία και για αυτή που ακολούθησε, φιλάνθη, γιατί έχω δύο παιδιά αυτή τη στιγμή που ένας είναι δεύτερη ηλικία,
0: αυτή
1: και
0: δηλαδή... κι αν είναι πορεία.
1: Ναι, μωρέ, θέλω να
0: αυτή
1: πω
0: κι αν
1: ότι,
0: είναι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι και αυτό. Και
0: τώρα που μεγαλώσανε λίγο θα βοηθήσουν όμως τη Μανούλα να πραγματοποιήσει και το δικό της όνειρο.
1: Έτσι, είναι δίπλα.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Ναι, με στηρίζουν πάρα πολύ. Με στηρίζουν πάρα πολύ και νομίζω ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Μάλλον αυτό ήταν το μονοπάτι. Και πάμε όπως μας πάει, φιλάνθη. Mm-hmm. Πάμε όπως μας
0: με
1: πάει. Όλα είναι τώρα. Mm-hmm. Ακριβώς. Όλα είναι τώρα. Και ακολουθούμε τη στιγμή και το momentum. Αυτό είναι.
0: Κάποιες εμφανίσεις. Έχεις κάτι που μπορείς να μας πεις, κάποιες έστω και συζητήσεις. Ή αυτό όχι για την ώρα.
1: Κοίταξε, για μέσα στο καλοκαίρι δεν υπάρχει αυτή mm-hmm, η πρόβλεψη. Mm-hmm. Τον Αύγουστο θα τον αξιοποιήσω για τις διακοπές μας. Mm-hmm. Γιατί δουλεύω και πρωινή δουλειά mm-hmm. εγώ. Επομένως είναι λίγο όλο πολύ φορτωμένο, όπως φαντάζεσαι, το πρόγραμμα. Αλλά το χειμώνα συζητάμε και έχουμε αποφασίσει ότι θα γίνουν κάποια live οπωσδήποτε. Νομίζω τα περιμένουν και οι φίλοι μας, αυτοί που μας αγαπάνε και είναι κοντά μας.
0: Που θα έχεις και το album με τα τραγούδια μαζεμένα, οπότε
1: ακριβώς,
0: να έχεις φτιάξει και μια λίστα, ένα πρόγραμμα εννοώ.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. μετά την παρουσίαση δηλαδή της δουλειάς αυτής, έχουμε σκοπό να κάνουμε κάποιες παραστάσεις, ναι.
0: Πολύ ωραία. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Καταρχήν θα ευχηθώ να περάσεις τόσο τέλεια το καλοκαίρι που να γεμίσεις δύναμη και ενέργεια.
1: Αυτό να μου πεις.
0: Παναγία μου, φτάσαμε και εγώ τα ίδια σκέφτομαι. Πώς γίνεται να ξεκουραστώ κάπου. Μετά σκέφτομαι ότι εντάξει, θα ξεκουραστείς κάποια στιγμή.
1: Οπότε,
0: όχι, λάθος κάνω. Βλακίες λέω τώρα, μου δίνει σημασία. Λέω ότι εντάξει, ζει σε πράγματα εννοώ, κάνει, δεν πειράζει αν κουραζόμαστε κάπως, ωραία είναι και όλα αυτά.
1: Σίγουρα. Ναι, είναι το αλάτι και το πιπέρι μας είναι, μωρέ φιλάνθια, γιατί εντάξει, και αυτή η συζήτηση ακόμα που κάναμε, αυτή η κουβέντα που έχουμε, όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στη μέρα μας, είναι πράγματα που αγαπάμε, είμαι σίγουρη και εσύ τα αγαπάς όπως και εγώ, επομένως διαθίζουν τη ζωή μας, πώς να πω.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και η μουσική είναι μεγάλος φίλος και πολύ μοναδικός φίλος από την αρχή μέχρι το τέλος. Και είναι ένα σημείο που μπορεί να κρατηθείς και για εσάς, εννοώ τους δημιουργούς, αλλά και για τους ακροατές. Οπότε στηρίζουμε και βοηθάμε οτιδήποτε.
1: Σωστά, φιλάνθη μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ τα ίδια.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε και από κοντά, εύχομαι. Και όταν βγει το άλμπουμ, είναι η επόμενη έστω τηλεφωνική μας κουβέντα.
1: Ακριβώς. Και ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Στη σημερινή παρουσίαση, με αφορμή το νέο τραγούδι «Όλα είναι τώρα», μιλήσαμε με την Μαρία Παπαλεοντίου, που ερμηνεύει αυτό το ατμοσφαιρικό alternative pop κομμάτι. Ακούμε όσο προλάβουμε και πάμε για ειδήσεις στις 4. Μετά εδώ παρέα μέχρι και τις 5 με τις μουσικές μας επιλογές.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ερέθυμνο και Πάρο. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, νέο μέτωπο ξέσπασε στην Άνδρο. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εξέδωσε στις 3:11 η πολιτική προστασία λόγω της πυρκαγιάς που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάρο. Οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική, ενώ πριν από λίγο νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Δαμάλια. Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή Άσπρο Χωριό για απομάκρυνση προς Δριό. Νέο μέτωπο στην Άνδρο, μήνυμα εστάλλε από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Αδυναμία προσέγγιση στο λιμάνι της Άνδρου παρουσίασε το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Superstar λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή. Συνεχίζεται η άνηση μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο, με τα πολλαπλά μέτωπα να αναζωπυρώνεται διαρκώς εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο. Νέο μέτωπο στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, ενώ νωρίτερα ξέσπασε νέα εστία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα. Σε άμεση ετοιμότητα είναι πλωτά και ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης προς παροχή συνδρομής. Επιπλέον στην περιοχή μεταβαίνουν 2 ιδιωτικά σκάφη και ένα σκάφος της δύναμης Frontex. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους 2 πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των 3 πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Την Νέα Δημοκρατία εκπροσώπησε ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θα παραστεί ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στο Ρέθυμνο βρίσκεται και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποτίσει φοροτιμή στους 2 πυροσβέστες. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οφείλουμε με σεβασμό στη στιγμή και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να πούμε καθαρά ότι οι δύσκολες συνθήκες δεν αρκούν ως εξήγηση για όλα, τονίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση μιλά για τιμή, αλλά αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες ως αναλώσιμους, σχολίασε το ΚΚΕ. Στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης, εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, που είναι το χειρότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επιπλέον 4 συλλήψεις, Εύβη, Αιγύθιο και Κρήτη, προχώρησαν οι αρχές για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 3 συλληφθέντες για τη φωτιά στο μπάτμιντον με την κατηγορία του εμπρισμού, καθώς εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψη σε βάρος τους και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες του ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελνε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος την ίδια. Τα ακριβή αιτία θανάτου της γυναίκας παραμένουν ακαθόριστα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Kalamatas. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
9: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Oublié qui jamais oublié qui m'ennuie.
1: David Walters και το Mama από το 2020, ίσως το πιο ωραίο του τραγούδι, αν μου επιτρέπετε. Έχει πολύ ωραία λόγια. Λοιπόν, και είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε καινούργιες ταινίες στα σινεμά, που σημαίνει ότι έχουμε Spider-Man καινούργια μέρα. Αυτή η ταινία βγαίνει σήμερα στις αίθουσες και νομίζω ότι οι περισσότεροι αυτοί θα επιλέξουν να δουν, έχω αυτή την εντύπωση. Πώς πάει το story? Μετά το ξόρκι λησμονιάς, ο Πίτερ Πάρκερ ζει μια μοναχική καθημερινότητα, η οποία όμως θα φέρει στο δρόμο του τους παλιούς του φίλους MJ και Ned, αλλά και μια καινούργια πανίσχυρη απειλή. Και γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι ένα νέο κεφάλαιο που ξεκινάει, και παρόλο που η συνταγή μένει η ίδια και απαράλλαχτη, η ισορροπία ανάμεσα στο υπερηρωικό θέαμα και το δράμα χαρακτήρων επικεντρωμένο στο άγχος ενηλικίωσης μιας περιθωριοποιημένης γενιάς είναι απόλυτα πετυχημένη. Spider-Man λοιπόν, καινούργια μέρα από σήμερα στα σινεμά. Έχουμε και ωραίες επανεκδόσεις σήμερα.

Leon Bridges επέστρεψε πριν από μερικές ημέρες με ένα EP με 4 τραγούδια που είναι προπομπός από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στο τέλος του Σεπτέμβρη.

Αυτό ήταν το Light the Way, το πρώτο single. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις. Έβλεπα τώρα ότι αν είστε από εκείνους που ταξιδεύατε σήμερα ή πιθανά και αύριο, οι ισχυροί άνεμοι φτάνουν λίγο μέχρι και τα 9 μποφόρ και φέρουν αναβολές και αλλαγές στα οκτοπλοϊκά δρομολόγια. Οπότε υπομονή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχες με νέα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίσει οι αναζωπυρώσεις, αλλεπάλληλα τα 112 για εκενώσεις οικισμών. Μένεται για δεύτερη μέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πολλαπλά τα μέτωπα. 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες, Εύρο, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Φόρο τιμής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση, τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε κλίμα οδύνης, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από χθες στην κομιτεία Suffolk σε απόσταση περίπου 6,5 χιλιόμετρων από τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Στη φυλακή ο κρατούμενος που φέρεται ότι έδωσε εντολή για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Need Somebody to Break My Heart και λίγο πριν Revival και τέταρτο ημίωρο, όχι δεύτερο, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Θέλω να κάτσω κι άλλο μου φαίνεται, δεν μου φτάνουν οι 2 ώρες στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, μέχρι τις 6, για 19 λεπτά ακόμα έχουμε και θα φτάσουμε στις 6 και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

What It's Worth, και δεν θα πω όλοι αλλά θα πω οι περισσότεροι σύμφωνα με το άρθρο που διάβαζα. Νομίζουμε, μας έχει συμβεί, να νομίζουμε ότι χτυπάει το κινητό μας ενώ δεν χτυπάει. Το 80% λέει από εμάς έχει βιώσει κάτι παρόμοιο και αυτό έχει όνομα και λέγεται σύνδρομο δόνησης φάντασμα και αναφέρεται σε αυτή την εσφαλμένη αντίληψη ότι το κινητό μας τηλέφωνο δονείται ενώ δεν δονείται ή δεν είναι καν στον ίδιο χώρο με εμάς, γιατί συμβαίνει. Ο εγκέφαλός μας λέει έχει αποκτήσει αυτή τη νέα λειτουργία, μάλλον δυσλειτουργία θα την έλεγε κανείς, που θεωρεί ότι χτυπάει το τηλέφωνο ή δονείται το τηλέφωνο, αλλά δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα και είναι μια δυσλειτουργία την οποία αν σκεφτείς πριν από 20 χρόνια οι άνθρωποι δεν είχαν καν φανταστεί. Το αντίθετο όμως σε αυτό λέει είναι ο ψηφιακός μινιμαλισμός και είναι αυτή η φιλοσοφία και ο τρόπος ζωής γύρω από τη χρήση εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας και τεχνολογίας που αναγνωρίζει μεν ότι είναι απαραίτητα αλλά προτείνει τρόπους να επανακτήσουμε τον έλεγχο. Οπότε καλό είναι να μειώσουμε τον χρόνο που αφιερώνουμε στις οθόνες και να δώσουμε προτεραιότητα σε δραστηριότητες που ενισχύουν την προσωπική μας ανάπτυξη, τις ουσιαστικές συνδέσεις φυσικά και την ευημερία μας. Οπότε κάποια tips που δίνουν οι ειδικοί για να αλλάξουμε την στάση μας είναι ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αλλάζοντας τη διάταξη στις εφαρμογές, στην αρχική μας οθόνη, δηλαδή να κρατήσουμε μόνο τα απαραίτητα, να απενεργοποιήσουμε τις ειδοποιήσεις, αυτό το λένε όλοι, να ξεκαθαρίσουμε κάπως τα social media και στα προφίλ μας να βλέπουμε μόνο όσα δεν μας απορροφούν ενέργεια, να γυρίσουμε στα παλιά, για παράδειγμα να ελέγχουμε την ώρα από το ρολόι μας και όχι από το κινητό μας τηλέφωνο, να ακούμε μουσική από το ραδιόφωνο και όχι από το κινητό, να γράφουμε τη λίστα με τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ σε ένα χαρτί και όχι στο κινητό μας, και φυσικά να βάλουμε όριο στον χρόνο που αφιερώνουμε κολλημένοι στις συσκευές και στις οθόνες.

Έτσι που λέτε, φτάσαμε να μιλάμε για τον ψηφιακό μινιμαλισμό. Μου αρέσει αυτός ο όρος. Και φτάσαμε και στο τέλος παράλληλα. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα για τις επόμενες 2 ώρες. Στο απόγευμα της Πέμπτης μείνετε μαζί της. Ήταν ο Ηλίας Διαμάντης για τις 2 ώρες που πέρασαν στην φροντίδα του ήχου. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Love Me or Leave Me, του Bow Experience το 2026. Αυτή η εκτέλεση καλοκαιρινή δροσερή. 5 λεπτά μετά τις 6 στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένους 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό, με τον Χάρη Κουτουλογέννη σήμερα να φροντίζει τον ήχο μας. Όπου και αν βρίσκεστε, ο κόσμος είναι η παρέα σας, και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr όπου ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast, και ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, σε κάποιο νησί, σε κάποια χώρα μακρινή, ο κόσμος είναι η παρέα σου. Our day will come, Amy Winehouse.

μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στο Viber. Βολεύει πάρα πολύ το Viber. Ένα παρέακι μεγάλο και στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε για την παρέα. Messenger, official σελίδες που ακολουθείς, κόσμος δίπλα σου με όλους τους τρόπους επικοινωνίας.

Αλήσια Κάρα με την Νόρα Τζόνς στο I'm in Trouble και αυτό στη χρονιά αυτή. Love or Luck, They're Off από το άλμπουμ. Η Τζάνις Τζόπλιν με την παρέα της, ένα από τα πιο σπαραχτικά summertime. Είναι και αυτή μία από τις εκτελέσεις, γιατί είναι το πιο πολύ διασκευασμένο τραγούδι που διαφέρει και έχει τη δική της θέση ψηλά στην πεντάδα, θα έλεγε κανείς, με τα summertime.

Summertime, Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company και ο Willie Nelson. Το Dream Chaser, το καινούριο του άλμπουμ, Dream Chaser ο τίτλος, το 2026. Willie Nelson δημιουργικός πάντα και στα 92. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Dream Chaser είναι ο Willie Nelson. Dream Chaser και στα 90. Όταν είσαι. Dream Chaser είναι ο Willie Nelson. Dream Chaser και στα 90. Όταν είσαι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχες με νέα πυρήνα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίσει ένα ζωπηρό αλλεπάλληλα τα 112 για εκενώς οικισμών. Μένεται για δεύτερη ημέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με πολλαπλά μέτωπα. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσης από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Φόρο τιμής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση, τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νερό με την αντιπολίτευση να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να την κατηγορεί για σχέδιο ιδιωτικοποίηση. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στο Χιτά της Πάρου. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας. Επιχειρούν 800 πυροσβέστες. Ξηρασία, Ιταλία και Ελβετία. Σε συναγερμό, οι Ιταλικές αρχές για τη στάθμη των υδάτων στη λεκάνη του Πάδου. Σε καθεστώς ξηρασία στο 50% της Αγγλίας. Σε συνθήκες σοβαρής λειψιδρίας και ιουαλία. Με τα εμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Just in Town, Κόσμος 93,6, 7 παρα 25, απόγευμα Πέμπτης είναι. 30 Ιουλίου, άλλη μια μέρα για να φύγει ο Ιούλιος. Όχι ότι βιαζόμαστε να φύγει το καλοκαίρι. Και εμείς πίσω από τον ήλιο πάμε, όπως ο Γκίς Μοβαρίγιας στο τραγούδι που ακολουθεί. Follow the sun. Όπου είναι το φως, όπου είναι ο ήλιος. Από πίσω ο Γκίς Μοβαρίγιας. Και εμείς. Υπάρχουν βέβαια και σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων που δεν βρίσκουν το καλοκαίρι χαρούμενο ιδιαίτερο, αλλά κουραστικό. Ίσως και οι περισσότεροι τα τελευταία χρόνια να βρίσκουμε το καλοκαίρι λίγο πιο κουραστικό από παλιά. Λίγο πιο δύσκολο να πας διακοπές, λίγο πιο δύσκολη ζέστη. Σαν να έχουν δυσκολέψει όλες οι πίστες και του καλοκαιριού. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο της Μουσικές του Κόσμου, road trip μουσικό με τον Χάρη Κουτουλογέννη να φροντίζει τον ήχο.

Αμαντού και Μαριάμ, La Realité, 2-10-66-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο στούντιο του Κόσμου. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον Κόσμο. Διαδικτυακά ακούτε από το Erteco. Erteco.gr. Και application στο κινητό σου. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας στο Erteco. Ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Στέλνετε μηνύματα στο Viber, στο Messenger. Διαβάζω εδώ στα μηνύματα ότι είστε και το χειμώνα κάποιοι. Δεν είναι το καλοκαίρι η αγαπημένη εποχή. Για Gainsbourg είναι από ό,τι βλέπουμε εδώ. See Sex and Sun. Μόνο μάτρε το edit. Βραδάκι 5η έρχεται, 30 Ιουλίου.

0: από τους Ερμένους Γκουτιέρες, σεμνότητα και σεμνοτυφία. Για τον Γιάννη Ρίτσο ήταν αρετή η σεμνότητα, ταπεινότητα, εσωτερική ευγένεια, ποιότητα και σεβασμό στον άνθρωπο. Αντίθετα, και πολύ όμορφα το έλεγε πάντα, ότι η σεμνοτυφία ήταν μια κατασκευασμένη μάσκα της συντηρητικής κοινωνίας που καλύπτει πάντα την υποκρισία, τις ανασφάλειες πίσω από επιφανειακούς κανόνες κοσμιότητας. Θεωρούσε ο Γιάννης Ρίτσος ότι η σεμνοτυφία ντροπιάζει άδικα τη φύση του ανθρώπου, μετατρέποντας την ομορφιά της ζωής σε ενοχή. Για τον ποιητή, τίποτα το ανθρώπινο και αυθεντικό δεν είναι μεμπτό. Με άλλα λόγια, έβλεπε ο Γιάννης Ρίτσος τη σεμνοτυφία ως εχθρό της ελευθερίας, της αλήθειας. Και έλεγε πάντα ότι είναι μια μάσκα, ένα ψέμα, ότι είναι αυτό είναι που είναι χειδαιότητα ουσιαστικά. Το έλεγε πολύ όμορφα όμως. Και χωρίς φόβο, με ειλικρίνεια, το έβασε στο θέμα στο τραπέζι.
1: Con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλοπλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία Μαρία. Με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Englishman in New York, Sting. 5 λεπτάκια μετά τις 7 εδώ στον κόσμο, 93,6. 30 Ιουλίου με την Παντσέλινο χθες, με δυνατή Παντσέλινο. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Παρέα μέχρι τις 8. Ziggy Marley, Ben Harper. Spin it faster, ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε διαδικτυακά. Ακούτε κόσμο μέσα από το rteco.gr, ψηφιακά μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Παρέα μέχρι τις 8 εδώ, 93,6.

Spin it faster, λοιπόν. Ben Harper, Ziggy Marley. Μηνύματά σας διαβάζουμε στο Messenger, στο Viber, στις official σελίδες μας. Στα social media, Κόσμος 93,6 και στο Viber. Στην Τζαμάικα βρεθήκαμε καλοκαίρι 2026 και με πολύ αέρα σήμερα. Recuerdos, οι αναμνήσεις. Ραούλ Μάλλο μαζί με τους Mavericks.

Recuerdos y anamnesis, λέει ο Ραούλ Μάλλον. Σενέκα στο «Είναι μικρή η ζωή», εκδόσεις περίπλους 2000. Λέει τι ανοησίες κάνουμε οι άνθρωποι, έλεγε ο Σενέκας. Ότι είναι κωμικοτραγικό το ότι είμαστε σπάταλοι στη μοναδική περίπτωση που η τσιγκουνιά δεν είναι κατακριτέα, στο χρόνο δηλαδή. Μα τι ανοησία, λέει, είναι αυτή που κάνουμε θνητοί άνθρωποι και αφήνουμε για τα 50 ή τα 60 μας να ζήσουμε τις πιο καλές στιγμές της ζωής μας. Σαν να περιμένουμε δηλαδή να αρχίσουμε να ζούμε την ομορφιά της ζωής σε μια ηλικία που λίγοι καταφέρουν να φτάσουν. Κακόμοιροι. Ζούμε με τρόπο λες και η ζωή μας θα διαρκέσει 1000 χρόνια και ακόμη παραπάνω. Που και έτσι να ήταν, όλο και καλύτερα θα αξιοποιούσαμε τον χρόνο μας. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να μην έχουν κατασπαταλήσει, λέει ο Σενέκα, στα καλύτερα χρόνια της ζωής τους εξαιτίας αυτού του ελαττώματος της ανθρώπινης φύσης. Και είναι δυστυχώς αναπόφευκτο τα καλύτερα αυτά χρόνια μας να περνούν πολύ πολύ γρήγορα. Ταχύτατα. Γιατί ακόμα και αν η ολιγική επιδιώκει να επιβραδύνει την πορεία τους, είναι η ίδια η φύση που τα οθεί να προχωρούν ταχύτατα.

David Walters, Μπαλακές Σόκο, Αν Λότσο λέει στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, απογευματάκι Πέμπτης. Καβίνσκι έφυγε από τη ζωή χθες στα 50 του. Με το Night Call έγινε κάτι. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ. Εμείς θα το ακούσουμε εδώ τώρα από London Grammar. Πολύ ωραίο το Night Call. Σε αυτή την εκτέλεση 2 10 60 66 4 29 το τηλέφωνο στο στούντιο rteco.gr για να ακούσει διαδικτυακά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

σε αυτή την περίπτωση είναι ο κόσμος, 93,6 το ραδιόφωνο. Jason Emeraz κάνει την έκπληξη με ένα φόλ κομμάτι στο 2026, 8 παρα 25 η ώρα, απόγευμα Πέμπτης, βραδάκι έρχεται. 30 Ιουλίου στο τέλος του Ιούλιος, με πολύ αέρα θα φύγει ο Ιούλιος όλο το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα άπνοια. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας, Κλάουδια Μάτουλα είναι εδώ. Στο μικρόφωνο στις μουσικές ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, όχι μόνο στο Messenger. Viber, Messenger, official σελίδες στα social media που ακολουθείς. Mail υπάρχει, το τηλέφωνο 210-60-64-29. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, ό,τι χρειάζεται κανείς. Καλή και πάρα πολύ όμορφα τα λέει η Alison Krauss στο τραγούδι που ακολουθεί, ότι αυτό που χρειάζεται κανείς είναι μια απλή αγάπη. Απλή αγάπη και τα απλά όμορφα πράγματα στη ζωή είναι αυτά που κάποιος θα κοιτάξει πίσω να θυμηθεί. Τις σχέσεις με τους ανθρώπους που αγαπούσε, τις όμορφες στιγμές, όπως σε μία αυλή θυμάται η Alison Krauss με τον μπαμπά της, τη μητέρα της, να τραγουδούν country. Να υπάρχει μια απλότητα, μια ομορφιά σε ένα κήπο, ένα ωραίο φαγητό. Οι αγκαλιές, οι καλές παρέες, η όμορφη συμπεριφορά, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για μας. Simple Love, Alison Krauss.

Άλισον Κράους, τα απλά πράγματα, οι απλές αγάπες, οι όμορφες καθημερινές στιγμές με ανθρώπους είναι που μετράνε και αυτή η απλότητα είναι που έχει χαθεί, έτσι. Αυτό έλεγε ο Μπιλ Μάχερ, πολύ ενδιαφέρον είχε ο τρόπος που το λέγεται και χιούμορ πολύ. Στην εκπομπή του Real Time with Bill Maher στο HBO αλλά και στο podcast του, στο Club Random. Έχει τοποθετηθεί χρόνια πριν, έτσι, που να ξέρω ότι τότε που το είχε πει ο Μπιλ Μάχερ, πόσο χειρότερο έγινε αυτό, είχε σχολιάσει την αιμονή με τα οπίσθια. Καλή ώρα, με αυτό πήγαινε με την κοπελίτσα με το κόκκινο μαγιό, που πήγαινε viral. Το νούμερο ένα θέμα του πλανήτη, τα οπίσθια μιας κοπελίτσας με ένα κόκκινο μαγιό, που ούτε η κοπέλα δεν το περίμενε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Όλος ο πλανήτης θα ασχοληθεί με αυτό, βέβαια, εννοείται. Και το λέει ο Μπιλ Μάχερ χρόνια αυτό, ότι και λέει μάλιστα τους millennials, που και η Gen Z είναι εκεί, Generation Us, στηρίχθηκε στην έξαρση των Belfies στα social media, bad selfies, την επιρροή της Kim Kardashian, τα μουσικά βίντεο της εποχής. Όλα. Και έκανε ένα αστείο για την αισθητική. Χρησιμοποίησε ως την αιμονία αυτή ως σύμπτωμα μιας μεγαλύτερης πολιτισμικής κρίσης. Με τον ηλικιακό ρατσισμό, κατηγόρησε την αμερικανική κοινωνία ότι θεοποιεί την νεότητα, την επιφανειακή εικόνα, τα τρέντζ, αγνοεί την πείρα. Έχει fixation, ας πούμε, με τα οπίσθια. Αγνοεί την πείρα της σοφίας σε μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους. Και οι προτεραιότητες της κουλτούρας σχολίασε ειρωνικά ότι, είναι, ότι η δημόσια συζήτηση και η προσοχή των νέων καταναλώνεται από ανούσια αισθητικά πρότυπα, αντί για σοβαρά κοινωνικά ζητήματα. Αυτό το έλεγε για τους millennials, αλλά συνεχίζει μια χαρά. Όπως βλέπουμε τι γίνεται viral νούμερο ένα και παθαίνει πανικός όλος ο πλανήτης.

Stray από το Σκαλέξικο, Jimmy Cliff. Αυτή η απίστευτη προσωπικότητα γεννήθηκε 30 Ιουλίου σαν σήμερα, επέτειος γέννησης του Jimmy Cliff. Γεννήθηκε το 44 και έφυγε το 2025 το Νοέμβριο. Έτσι στα 81 του, ο άνθρωπος που έγραψε αυτό το απίστευτο τραγούδι που ήταν η επιτυχία της καριέρας του, εντάξει και όχι μόνο, πάρα πολλά έχει κάνει, από την Τζαμάικα, ένα παιδί που δεν υπήρχε ένας τρόπος εύκολος να βρει το δρόμο του στη μουσική για να πετύχει και απλά είχε προσπαθούσε, ονειρευόταν πώς θα ήταν αν έβρισκε το δρόμο του στη μουσική, και πάνω εκεί στο όνειρο, στα όνειρά του για τη ζωή που πίστευε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για εκείνον να διασχίσει όλες αυτές τις δυσκολίες, τους δρόμους, για να βρεθεί και για εκείνον μια καλή τύχη μέσα στη μουσική, το έγραψε αυτό που σκέφτηκε. Το έγραψε, το έκανε τραγούδι για όλες αυτές τις αμφιβολίες που είχε, τον πόνο, τις δυσκολίες του να φτάσει κανείς και να διασχίσει τόσους δρόμους, ποτάμια και βουνά. Και το κατάφερε μόνο και μόνο επειδή το έγραψε. Και έγραψε ιστορία μαζί με αυτό. Σαν από τα ωραιότερα τραγούδια που ακούσαμε ποτέ. Many Rivers to Cross, Jimmy Cliff.

Lovers του Cross. Λοιπόν, ακούσαμε τον Jimmy Cliff και λέει ότι πόσο μπορεί και δίκιο έχει, γιατί αυτό έκανε και ο Jimmy Cliff, προσπάθησε πάρα πολύ. Και όταν έχεις κίνητρο, πιστεύεις στον εαυτό σου, θέλεις να γίνει κάτι, τα πράγματα γίνονται και βρίσκεις το δρόμο σου. Και ο Bob Dylan είχε μιλήσει πολύ ωραία για τον Jimmy Cliff και για τις εκτελείς που έκανε τις, στα τραγούδια I Can See Clearly Now και διάφορα άλλα τραγούδια και που έχει διασκευάσει και που έχει γράψει.

Holy Mountain. Στην Ιγυρία αυτό. Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο μας. Βραδάκι Πέμπτης έρχεται με αεράκι όλο το Σαββατοκυριακό. Θα έχει αέριδες, θα πέσουν αέριδες τη Δευτέρα. Κλάουδια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο στις Μουσικές του Κόσμου. Ένα road trip μουσικό που είμαστε παρέα καθημερινά. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται ο Πέτρος Αδάμ. 30 Ιουλίου στο τέλος του και ο Ιούλιος. Ήρθε ο Αύγουστος του 2026. Νομίζω ότι το 26 έφυγε λίγο αστραπή. Έκανε μέχρι τώρα ό,τι έκανε, όπως και όλες τις τελευταίες χρονιές, και φεύγει έτσι αστραπή το 2026. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Ό,τι πιο σημαντικό, η καλή φίλη, η καλή παρέα στη ζωή. Και έτσι θα κλείσουμε με Wallows να λένε ότι βοήθεια χρειάζεται από τους φίλους. Οι φίλοι είναι ό,τι πιο πολύτιμο. With a little help from my friends.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι Πέμπτη σήμερα, φίλες και φίλοι. 30 Ιουλίου. Φεύγει και ο Ιούλιος σιγά-σιγά. Και μεθαύριο θα πούμε και καλό μήνα. Μπαίνουμε στον Αύγουστο. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, σε διακοπές και ακόμα και στην πόλη. Μην νομίζετε, αυτές τις μέρες η πόλη είναι μία ομορφιά. Βέβαια, έχει πιάσει ζέστη πάλι. Είχαμε πριν από 4-5 μέρες το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και τις βροχές. Είχαμε και τον καιρό. Τώρα πάλι η εποχή δείχνει ότι ο Ιούλιος είναι ένας πάρα πολύ ζεστός μήνας στην Ελλάδα. Καλή ακρόαση λοιπόν, καλή διασκέδαση. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

What's wrong with me? Αυτή είναι η Ολίβια Ροντρίγκο παρέα με τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Cure. Το έχουμε πει ότι ο Ρόμπερτ Σμιθ έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και εκτίμηση στο πρόσωπο της Ολίβια Ροντρίγκο εδώ και 2-3 χρόνια, και όχι μόνο επειδή εμφανίστηκε μαζί της στο Glastonbury πριν από 2 χρόνια και ήταν και 2 τραγούδια των Cure που ανέβηκαν επάνω στο live της Ολίβια Ροντρίγκο, αλλά και στο τελευταίο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο εδώ με τον ντουέτο, το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό. Την εκπομπή σήμερα άνοιξαν οι Rolling Stones. Rolling Stones από το καινούριο τους άλμπουμ και το Jealous Lover, ένα από τα τραγούδια που έγραψαν οι Jagger και Richards σε παραγωγή του Andrew Watt. Και εγώ προτείνω, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε τους Tindersticks και This Fire of Autumn.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Βρέθηκαμε για λίγο στη Νέα Υόρκη. Duran Jones and the Indications, The Way That I Do, ζωντανά πριν από μερικά χρόνια. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε τη Λίν Άντερσον.

Ήταν 30 Ιουλίου του 2015 όταν η Λίν Άντερσον φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Ήταν γεννημένη στη Βόρεια Ντακότα. Έκανε επιτυχία το 67 με το If I Kiss You, Will You Go Away. Αλλά όταν κυκλοφόρησε το I Never Promise You, A Rose Garden, ήταν το signature song τραγούδι της, το οποίο έφτασε στην κορυφή στα country charts στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ανέβηκε στο νούμερο 1 στο Billboard chart. Ωστόσο, το 74 η Λίν Άντερσον έγινε η πρώτη Αμερικανίδα τραγουδίστρια της country που πήρε American Music Award και την ίδια χρονιά έγινε η πρώτη τραγουδίστρια της country που ήταν headliner και έκανε sold out στο διάσημο Madison Square Garden.

Αυτό είναι το Αγωνία. Αυτός είναι ο Άντριαν Κεσάδα. Και ο Άντριαν Κεσάδα με το Μπολέρος Ψυχεντέλικος και το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Είναι εξαιρετικά αυτά τα άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει. Το Έτερο Νήμιση των Black Pumas θυμίζουν ιδιαίτερα τον ήχο της δεκαετίας του 60 και της δεκαετίας του 70. Θα έλεγα ότι αγγίζουν λίγο τις μελωδίες της Λαλούπε, μπορεί και των άλλων τραγουδιστών και τραγουδιστριών, ακόμα και της Έλση Αλβιζού όταν ήταν πολύ νέα σε αρχές δεκαετίας του 70. Έχουν αυτό τον ήχο και είναι πολύ ιδιαίτερα. Εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Ανακόβα και το All in You, το μίξ που έγραψαν και συνέθεσαν οι Σύναψον από τη Γαλλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι Πέμπτη βράδυ. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ματ Μπέρνιγκερ. Επέστρεψε με νέο single, Ματ Μπέρνιγκερ, που τον είδαμε στην Αθήνα μερικές ώρες νωρίτερα από τους Cure. Δυστυχώς είχε πάρα πολύ ζέστη. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, δυστυχώς το μοιραίο για τους καλλιτέχνες που ανοίγουν φεστιβάλ και πρέπει να εμφανιστούν στις 6-7 η ώρα το απόγευμα, όταν ο ήλιος βρίσκεται ακόμα πάρα πολύ ψηλά και οι θερμοκρασίες είναι ακόμα ψηλότερες και δεν έχει σκοτεινιάσει. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο με τον Ματ Μπέρνιγκερ και πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το αφεντικό, τον Bruce Springsteen.

Αυτό είναι το μεγάλο αφεντικό της ροκ. Αυτός είναι ο Bruce Springsteen και το Spanish Eye. Springsteen που βγήκε σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια καθαρή πολιτική συναυλία και tour που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μιας και μιλάμε για live, πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, το καινούριο live που κυκλοφόρησε με τα θάνατον πριν από μερικές εβδομάδες. Το live, το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε 1,5 χρόνο πριν φύγει από τη ζωή ο Ραούλ Μάλο, σε παραγωγή του γιού του, του Ντίνο Μάλο. Ο ίδιος μάλιστα έπαιξε και κρουστά και περκάσιον μέσα στο live. Πάμε να τον ακούσουμε. Μεταξύ άλλων, ερμήνευσε εξαιρετικά εκείνο το βράδυ στο Νάσβιλ και το Summer Wind. Yeah.

0: Thank you, everybody.
1: Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Καλοζερό από το τελευταίο του άλμπουμ, το X, το 10ο άλμπουμ του Γάλλου ρόκερ. Εδώ παρέα με τον Ιμπραήμ Αλούφ. Έχω την αίσθηση ότι ο Ιμπραήμ Αλούφ, όπου υπάρχει καλή δουλειά στη Γαλλία, είναι μέσα στις ηχογραφήσεις. Και φυσικά μιλάμε για τον άνθρωπο που είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη, η πιο παραγωγική και ίσως η πιο επιδραστική τρομπέτα στον κόσμο.

Ακούσαμε τον Avener και το 900 Miles, το remix των Synapson. Αυτό ήταν φυσικά ο Burna Boy από το τελευταίο του άλμπουμ, το πολύ πετυχημένο άλμπουμ που ηχογράφησε μέσα στο 2025 με δύο δυνατές συνεργασίες. Η μία ήταν με τον κλασικό γερόλικο της rock and roll, μιλάμε για τον Mick Jagger, και το νέο αίμα της μουσικής, όχι μόνο της country, εγώ μιλάω γενικά για την μουσική, μιλάμε για τον Σαμπούζι που ούτως ή άλλως κάνει ιδιαίτερη αίσθηση τα τελευταία τρία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και Δύσεις Μεσοδυτικές Πολιτείες. Change Your Mind λοιπόν από τον Burna Boy και το Σαμπούζι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι λίγα λεπτά μετά τις 9 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ωραίες μουσικές, με πολύ καλή διάθεση, με καλοκαιρινή διάθεση, ανεξάρτητα εάν βρίσκεστε και εσείς εδώ στην Αθήνα ή αν έχετε φύγει διακοπές ή ετοιμάζεστε να φύγετε διακοπές, γιατί το Σάββατο έχουμε πρωτομηνιά και ούτως ή άλλως προβλέπεται και πάρα πολύ μεγάλη έξοδος που θα κορυφωθεί μέχρι και τις Παναγίες. Καλή ακρόαση λοιπόν, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτοί, φίλες και φίλοι, είναι η Τροβέρα από την Αυστραλία και το Oh How Lovely. Και ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το One World και τους Wailers, με το Skip Marley και με το Σάγκη, τους Wailers που τους είδαμε στην Αθήνα. Τους είδαμε στο release φέτος το καλοκαίρι σε ένα εξαιρετικό live, αποτείοντας φόρο τιμής φυσικά στο μεγάλο Bob Marley. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, μια τραγουδίστρια που αγαπάμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Μιλάμε για τη Lady Blackbird. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Νέα Υόρκη. Lady Blackbird και Like a Woman.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι το Choosing Texas. Αυτή είναι η Ella Langley. Ella Langley, φίλες και φίλοι, είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο hot ονόματα παρέα με τη Lani Wilson στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στο χώρο της country μουσικής, αν και έχει πολλά στοιχεία που μας παραπέμπουν στη δεκαετία του 90, τουλάχιστον αυτό δείχνει και με τις ηχογραφήσεις της, και ίσως είναι ιδιαίτερα, είναι και ο λόγος που είναι τόσο πολύ αγαπητή αυτή τη στιγμή στο αμερικάνικο κοινό. Το Choosing Texas είναι το τραγούδι από το νέο της δίσκο που μάλιστα αυτό το καιρό είναι νούμερο ένα live streaming στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Άλεξ Κούμπα, πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα μέχρι την Κούβα.

Αυτό είναι ο Jelly Roll, φίλες και φίλοι, και το Hands Up είναι το καινούριο τραγούδι του Jelly Roll, αυτού του star της country που κυκλοφόρησε νέο τραγούδι στις αρχές Ιουλίου, ένα ύμνο γεμάτο πίστη που στρέφεται σε θέματα που έχουν καθορίσει μεγάλο μέρος της πρόσφατης μουσικής του, τη λύτρωση, την επιμονή και την ιδέα ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Και έρχεται αυτή η κυκλοφορία μερικές εβδομάδες μετά το χωρισμό του Jelly Roll, και το λέμε αυτό διότι ο Jelly Roll έχει μιλήσει ανοιχτά ότι αν δεν υπήρχε η γυναίκα του σίγουρα θα βρισκόταν ακόμα πίσω από τη φυλακή, σίγουρα δεν θα ήταν ο άνθρωπος που ήταν και δεν θα είχε καταφέρει όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή του που έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, 10 χρόνια που ήταν παντρεμένος. Ένα τραγούδι λοιπόν, το Hands Up, που θεωρείται βιωματικό και συνδυάζει τις hip hop ρίζες του Jelly Roll με ένα εκρηκτικό gospel και country ήχο, και στο κέντρο του τραγουδίου υπάρχει ένα μήνυμα που απευθύνεται σε όποιον αισθάνεται ελαττωματικός αλλά συνεχίζει να προσπαθεί για να γίνει καλύτερος άνθρωπος.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το Everybody Song με τον Robert Plant. Τον είδαμε τον Robert Plant στην Αθήνα, τον είδαμε στο Sunny Festival στην Χαλκιδική. Εξαιρετικό το τελευταίο του άλμπουμ, αγγίζει τα όρια της folk, της Αμερικάνα, ό,τι κάνει τα τελευταία χρόνια δηλαδή ο Robert Plant, με μια πάρα πολύ στρωμένη ορχήστρα, και ο ίδιος δίνει χώρο στην ορχήστρα και δίνει χώρο στους μουσικούς σε αυτήν τη νέα προσέγγιση στη folk μουσική. Και αφού ακούσαμε τον Robert Plant και μιλάμε για το Sunny Festival, πάμε να συναντήσουμε και του Soul του Soul.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το MacArthur. Το MacArthur είναι ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο το έγραψε ο Hardy. Το έγραψε ο Hardy και συνεργάστηκε με τον Morgan Wallen, με τον Eric Church και τον Tim McGraw. Δεν περιμέναμε να ακούσουμε ένα τραγούδι στη μορφή που ξέραμε όλοι, όπως έκαναν οι Highwaymen πριν από 40 και πλέον χρόνια, 41, το 85-86. Ο λόγος λοιπόν που αυτό το τραγούδι δημιουργήθηκε ήταν ότι ο Hardy έγραψε τους στίχους. Για κάποιο λόγο αποφάσισε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αφού, όπως είπε χαρακτηριστικά, πριν από μερικές μέρες δίνοντας μια συνέντευξη, να πίνοντας ένα ποτό και διαβάζοντας πάλι τους στίχους, ότι έπρεπε να το τραγουδήσει με κάποιον, το στείλε στον Eric Church. Ο Eric Church αμέσως απάντησε και δέχτηκε να το τραγουδήσει. Ανάλογα η κίνηση ήταν και με τον Morgan Wallen, ο οποίος υπέγραψε χωρίς δισταγμό και με τρεις φωνές κλειδωμένος, η συζήτηση στράφηκε στο ποιος θα μπορούσε να συμπληρώσει το πρόγραμμα. Και η απάντηση φάνηκε προφανής. Έστειλαν στον Tim McGraw, έστειλε ο ίδιος τον Tim McGraw, είπε μάλιστα ότι για το θρύλο Tim McGraw είχα το τηλέφωνό του, και πάλι ήταν, λέει, ένα τεράστιο άλμα για μένα στο να δω εάν τελικά θα έπρεπε και θα μου δεχόταν ο Tim McGraw να τραγουδήσει μαζί μας. Tim McGraw είπε αμέσως OK. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Βγήκε αφενός μεν το τραγούδι, βγήκε το MacArthur. Θα μπορούσε κανείς να το πει και βιωματικό. Από την άλλη, μερικές φορές οι μεγαλύτερες συνεργασίες, φίλες και φίλοι, δεν προέρχονται από αίθουσες συνεδριάσεων ή από τη στρατηγική μιας δισκογραφικής εταιρείας, αλλά προέρχονται από ένα τραγουδοποιό, από ένα ποτό, από ένα στίχο, από ένα τραγούδι, ένα ποτό αργά το βράδυ και την απόφαση απλά να το δοκιμάσεις.

sans mouvement. La force n'ayant pas marché,

Αυτός είναι ο Σέρτζιο Μέντες, ίσως ο πιο αγαπητός βραζιλιάνος μουσικός και καλλιτέχνης αποδοχής, κοινή αποδοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέντες που ηχογράφησε παραπάνω από 35 άλμπουμ, έκανε περιοδίες με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες στην Αμερική, όπως ο Φρανκ Σινάτρα το 66, είχε γνωρίσει μεγάλη διεθνή επιτυχία με το Sergio Mendes in Brazil 66 και το διάσημο Μασκενάδα, την διασκευή του τραγουδιού της μεγάλης επιτυχίας του Ζόρζι Μπενζόρ, ενώ το 93 κέρδισε το βραβείο Grammy καλύτερου μουσικού άλμπουμ στον κόσμο για το Brasileiro.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, έτσι για να κλείσει όμορφα και ο Ιούλιος, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Η Ζακλίν Ακύρη Νουλαμπέ, πολύ γνωστή ως Ζακί, μουσικός γεννημένη στην Καμπάλα της Ουγκάντα, το 90 μετακομίζει στη Σουηδία και κάπως έτσι ξεκινάει η μουσική της καριέρα. Θεωρεί τον εαυτό της μουσικό χαμελέοντα, διότι δεν έχει ένα συγκεκριμένο μουσικό στυλ. Μιλάει Λουγκάντα, Ενκόρε, Αγγλικά, Σουηδικά και λίγο Ισπανικά. Τι μαθαίνει τώρα? Γερμανικά. Πιέκ Φοντέν, Different Rhythms, με Ζακί, μια κολεκτίβα μουσικών από το Βερολίνο, οι οποίοι δημιουργούν ιδιαίτερους ήχους, dirty sounds και διάφορους ήχους αστικούς. There is something mellow about this situation.

Easy come, easy go, ακούσαμε από Πέτρο Κλαμπάνη Τρίο και ακολουθεί Σαρχαμπίλ Αχμέντ, Άργος Φαρφής, μια παράδοση από το Σουδάν που πάει από το καλύψο μέχρι και τη τζάζ. Ο Σαρχαμπίλ γεννήθηκε το 1935 και προσπάθησε να αλλάξει τη μουσική του Σουδάν βάζοντας δυτικά στοιχεία δίπλα στην χακίμπα. Πρόκειται για ένα στυλ μουσικής, vocal στυλ μουσικής, το οποίο ακούγαν τότε κυρίως σε γάμους, σε συγκεντρώσεις οικογενειακές και σε πάρτι, αλλά βεβαίως και το ούντι είναι πάρα πολύ έντονο. Στην Ευρώπη τότε, τους ρυθμούς swing και tango, τη θέση τους έπαιρναν το jazz, η samba, το rock and roll. Και κάπως έτσι ο Σαρχαμπίλ αλλάζει τη μουσική και πού κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ, Χαμπίμπι Funk βεβαίως, Σαρχαμπίλ Αχμέντ ή αλλιώς ο βασιλιάς της Σουντανής jazz.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr καθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και

Ήταν η Congo Cowboys με τον Τζολίν, ακολουθεί ο Big Aranx, που το πραγματικό του όνομα είναι Γκαμπριέλ Πιοτρόφσκι. Έχει υπογράψει με ένα ανεξάρτητο label, τους X-Ray Production, η πρώτη του δουλειά. Κυκλοφόρησε το 2011, ένας καλλιτέχνης ο οποίος εμπνέεται βεβαίως από καλλιτέχνες όπως Supercat, Alton Ellis, δημιουργεί έναν δικό του ήχο, είναι αναγνωρισμένος από μεγάλους Τζαμαϊκανούς φανταστικούς τραγουδιστές, οι οποίοι υποκλίνονται στο ταλέντο του Big Aranx, και κυρίως ο Joseph Cotton που τον βάφτισε Aranx. Οι δύο άνδρες λοιπόν έχουν καλλιεργήσει ένα δικό τους freestyle και τα βίντεο κλιπ τους αυτή τη στιγμή στο YouTube ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο views.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος.

Λαβίδα έσουν καρναβάλ. Αντζελίκη Τζο, Μπόμπα Εστέρεα, σε ρεμίξ. Και αυτός που ακολουθεί είναι ο Μπαχάρ Μαρκαλίφε στο Λέμον. Γεννημένος στη Βηρυτό του Λιβάνου, μένει πλέον στο Παρίσι. Ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό στυλ που σίγουρα έχει να μας πει πολλά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr καθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Etoile de Dakar, Macaté en Diagé, Μαλαγουένια Θαλερόσα. Μια ηχογράφηση πολύ παλιά, Etoile de Dakar, μια μπάντα από τη Σενεγάλη που μεγαλούργησε στα τέλη δεκαετίας του 70 και τις αρχές δεκαετίας του 80, με τον Ογιού Σουντούρ να είναι τραγουδιστής αυτής της μπάντας. Εντερλεζή όμως ακολουθεί, Μπόμπαν Μάρκοβιτς, Σερβορωμάνος τρομπετίστας με πάρα πολλά βραβεία και βεβαίως leader ενός από τα πιο γνωστά brass band, Μπόμπαν Μάρκοβιτς brass band. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι από το 2002 ο γιος του, ο Μάρκο, είναι και αυτός ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την μπάντα από τα 17 του. Είναι σολίστας, αλλά κάνει και συνθέσεις βεβαίως στη μουσική. Και οι δύο, ο Μπόμπαν και ο Μάρκο, εμφανίστηκαν σε μια ταινία, «Ουστι Όπρε», ένα ντοκιμαντέρ με άλλους πολύ γνωστούς και διάσημους τζίψι μουσικούς, αλλά και στην Γκούτσα, ένα άλλο ντοκιμαντέρ, το οποίο αναφερόταν κυρίως σε φεστιβάλ στη Σερβία που αφορούν την τρομπέτα.

δέντρα ψιθυρίζουν, οι μέλισσες τριγίζουν, τα κύματα χτυπούν, τα βότσαλα γλιστρούν, ο έλιος καυτερός, ο αέρας δυνατός, τα καϊκιά γυρνούν και την ψαριά διαλαλούν, στροφές ασφάλτου ανεβαίνουν με πλαγιές, μονοπάτια οδηγούν σε ρεματιές, ήχοι και σιωπές της ζωής αντιγραφές, το καλοκαίρι της Νικολέτας Αλεξάνδρου και παραελαμόρ καντάρ της Νταμέα Ροσένα με δύναμη από την Κούβα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Καλώς ήρθατε στην παρέα, στον κόσμο μας. Αλεξάνδρος Κασελάκης φροντίζει του ήχου. Ο Πάνος Δημητρακόπουλος παίζει το κανονάκι. Και ο Γιώργος Μαντάση, καλύτερα Blend Miskin, φτιάχνει τις μουσικές.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Sounds of Camara και το Abdoulaye Premes είναι εδώ. Η Hot Music το κυκλοφορεί.

Below Dawn είναι το άλμπουμ που ηχογραφεί πριν από ένα χρόνο η Μπραϊόνι Τζάρμαν Πίντο. Εννοείται πως έρχεται από την Βραζιλία.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος Radio.gr.

Χατζή Μαγκό Ίσα, αυτός ο τύπος ειδικεύεται στη φανκ και κυρίως βγάζει μουσικές ορχιστρικές. Νελαγιάννα Τσίξ είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί και εμείς πέφτουμε να το παίξουμε στον οίκο μας.

η Γιούτη φτιάχνει τραγούδια, κρατάει την τρομπέτα και υπογράφει στη δική της εταιρεία. Εννοείται πως ζωγραφίζει κιόλας. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο Bamboo Groove και είναι ό,τι πρέπει τώρα.

Η Agogo Records είναι μια εταιρεία που αξίζει κανείς να εμπιστευτεί. Εδώ ο Ναυτίλους κάνει το ταξίδι και η Mo Horizons ρεμιξάρουν.

ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.